Και εδώ η Άννα Γιώργα Κοπούλου σε μια σύνθεση του Γιώργου Κοντομάρη σε στίχους του Κώστα Ραψοδού, δηλαδή του Κώστα Κοφινιώτη, ηχογραφημένο αυτό το τραγούδι το 1939, προπολεμική ηχογράφηση. Μόλις ακούσαμε τη Σμυρνιά, ενώ ακριβώς πριν ακόμη μια σύνθεση του Σταύρου Τζουανάκου σε στίχους του Κώστα Κοφινιώτη και ερμηνεία της Ιωάννας Γιώργα Κοπούλου. Κρίμα τέτοια λεβεδιά. Μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας, μπορείτε να τα στείλετε χωρίς χρέωση στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69 300 78 283. Είναι η εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας, επαναλαμβάνω τον αριθμό 69 300 78 283. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χάρη που μας γράφει από την Κοζάνη. Ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια, όπως επίσης και τον Γιώργο και την όμορφη φωτογραφία που μας έστειλε από την Σύρο. Να καλωσορίσουμε επίσης την παρέα μας, τη Σωτήρα από Αλίαρτο, το Δημήτρη που μας ακούει από τη Σάμα, το Χρήστο από την Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε για την συνέχεια τον Μάρκο Βαμακάρη, αν φύγουμε για τον πόλεμο. Εδώ η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη, η σύνθεση του εξαιρετικού μουσικού και συνθέτη, βιολιστή του Σπύρου Ολλανδέζου, ενώ πιο μετά δύο τραγούδια με το Στράτο Παγιουμτζή που αφορούν στο χειμώνα. Εμείς θα τα ακούσουμε κατά καλό καιρό, αλλά είναι αναγκαία για αυτή την πολύ μικρή μας αναφορά σε αυτόν τον ξεχωριστό στιχουργό. Προς το παρόν, αν φύγουμε στον πόλεμο.

Εδώ πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα και του Κώστα Κοφινιώτη. Η πρώτη καταγραφή με τον Στράτο Παγιουμτζή. Μπήκε ο χειμώνας και ακριβώς πριν ακούσαμε τον Καστανά του Δημήτρη Σέμψη και του Κώστα Κοφινιώτη πάλι με τον Στράτο Παγιουμτζή. Παρότι ζούμε στην εποχή της υπερπληροφόρησης, γράφει ο Κώστας Μπαλαχούτης και διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο καθημερινή.gr ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε 22 Ιουλίου του 2026. Παρότι λοιπόν ζούμε στην εποχή της υπερπληροφόρησης και ως λαός κυριολεκτικά αναπνέουμε με το τραγούδι, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλοι άγνωστοι σε αυτό. Άγνωστοι και τους γνωρίζουν και τους μνημονεύουν ελάχιστοι. Μεγάλοι γιατί έγραψαν τεράστιες και διαχρονικές επιτυχίες που τραγουδάμε όλοι, ανάμεσά τους και ο ποιητής Κώστας Κοφινιώτης. Τον αποκαλώ έτσι γιατί είχε στο ενεργητικό του πάμπολες ποιητικές συλλογές. Βέβαια, ο ίδιος δεν μεγαλοπιανόταν και έγραφε άφθονα στιχάκια που ερμηνεύτηκαν από τους πάντες. Βλέπετε, για το Προσφυγόπουλο από τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας δεν υπήρχαν στεγανά και αφορισμοί. Ίσως να έπαιξε ρόλο η ανοιχτόμυαλη ματιά του γιατρού πατέρα του, ίσως η καλλιέργεια που απέκτησε αποφυτώντας από εμπορικές σχολές. Ο Κώστας Κοφινιώτης την περίοδο 1935 με 1955 έλαμψε στο ελαφρό τραγούδι, συνεργαζόμενος με συνθέτες όπως ο Σουγιούλο, ο Μουζάκης, ο Γιαννίδης, ο Μωράκης, ο Γιάκοβλεφ, ο Ραπίτης, ο Σπάρτακος, ο Θοφανίδης. Τον τραγούδησαν ο Γούναρης, η Βέμπο, ο Πολυμέρης, ο Παναγόπουλος, η Σαχά, η Μένδρη, η Νίτσα Μόλι, η Μεριλό, η Δανάη. Και εμείς θα ακούσουμε στη συνέχεια προς το τέλος της εκπομπής μερικά τέτοια τραγούδια όπως «Σε μαγικά νησιά», «Γλυκά μαράτα» και άλλα. Και ακόμη μία αναφορά θα διαβάσουμε από αυτό το συγκεκριμένο άρθρο. Φαίνεται ότι λέγεται μάλλον πως για την ποιητική του συλλογή «Εξόριστη» που εκδόθηκε το 1935 ο Ναζίμ Χικμέτ εκφράστηκε κολακευτικά σε εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης. Επιστρέφουμε εμείς εδώ στα δικά μας για να ακούσουμε τον Στελάκη Περπινιάδη και τον Αθανάσιο Ευγενικό σε μια σύνθεση του Μιχάλη Σουγιούλ, η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη το 1938 και αν έχει στίχη διάβαινε.

Και βαρκάρι τράβα το κουμπί, μια σύνθεση του Αντώνη Διαμαντίδη Νταλκά, η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη το 1938-39, η Ρίτα Αμπατζή μαζί με τον Στελάκη Περπινιάδη, που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει για τη συνέχεια. 1939 τραγουδάει ο Αντώνης Διαμαντίδης Νταλκάς, η σύνθεση δική του, η στίχη του Κώστα Ανατολίτη ή αλλιώς του Κώστα Κοφινιώτη.

Έχει ο τόπος γραφιές που δεν ξανάβαν. Κάτι νησάκια λιβένια εδώ και εκεί. Μόνο σ' αυτά μπορεί να ζήσεις στην Ελλάδα. Την ομορφία να νιώσεις.

πάνω μας στάν ουρανό σου γαλαζιό βλέμμα. Γαλαζιά η θάλασσα τα πάντα γαλανά. Και εσύ αγάπη η αλήθεια και το ψέμα που σε ταξίδια.

Υπέροχο τραγούδι του Κώστα Κοφινιώτη και του Νίκου Γούναρη, τον Ισμαρούδα, Σπύρος Κορώνης, σε μια κρογιαλιά ελληνική. 1937 για τη συνέχεια ακόμη ένα τραγούδι που έχει γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου. Η σύνθεση του Γιάννη Βέλα, η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη, η πρώτη καταγραφή από την Χρυσούλα Στίνη, το 1937, όπως είπαμε.

Η Γλυκιά Μαράτα με την Κάτια Μέντρη, Κώστας Κοφινιώτης, Λέω Ραπίτη στη σύνθεση. Και για τη συνέχεια θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι με τον Νίκο Γούναρη εδώ, σε στίχους του Κώστα Κοφινιώτη, η σύνθεση του Μιχάλη Σουγιούλ, συνοδεύει ο Τόνης Μαρούδας. Πάμε μια βόλτα στο Φαλιράκι.

παγιτή. Για να σου κάνω με το φεγγαράκι εξομολόγηση ερωτική. Ήταν λιώσμα

Υπέροχο τρίο κιθάρα, Τάκης Μωράκης, Κώστας Κοφινιώτης σε μαγικά νησιά, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Λαϊκή δρόμη ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα, Χρήστος Βουγιουκλάκης. Στη ρυθμίση του έχουμε μια πολύ μικρή αναφορά στον στιχουργό και ποιητή Κώστα Κοφινιώτη. Τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο, ευχαριστούμε για το όμορφο ηλιοβασίλεμα. Θα μας αποσχολήσουν τα ηλιοβασιλέματα αύριο. Μέρι Λίντα, προς το παρόν σας αποχαιρετώ με Σοφία Βέμπο, Κώστα Κοφινιώτη και Για μια γυναίκα.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

0: Ακούμε το Bread and Roses με τη Judy Collins. Ένα τραγούδι σύμβολο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της απεργίας 20.000 εργατριών κλωστοϊφατουργίας στη Μασαχουσέτη το 1912. Οι εργάτριες, ανάμεσά τους και μετανάστριες από δεκάδες χώρες, δεν ζητούσαν μόνο ψωμί για να επιβιώσουν, αλλά και τριαντάφυλλα για μια ζωή με αξιοπρέπεια, δικαιώματα και ελευθερία. Το ψωμί και τριαντάφυλλα θεωρείται ο ύμνος του διεθνούς φεμινιστικού κινήματος. Η τελευταία εκπομπή του πρώτου κύκλου των ιστορικών περιπάτων για την έμφυλη ανάγνωση της ιστορίας είναι αφιερωμένη στο ελληνικό φεμινιστικό κίνημα με έμφαση στη μεταπολίτευση. Μετά το 1974, οι γυναικείες οργανώσεις αποκτούν δυναμική παρουσία και εκδικούν ισότητα και καθιερώνουν το σύνθημα «Το προσωπικό είναι πολιτικό». Οι αγώνες τους οδηγούν σε σημαντικές αλλαγές, όπως η μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, η νομιμοποίηση των αμβλώσεων και η ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών. Ωστόσο σήμερα βλέπουμε ότι οι ανισότητες ανάμεσα στα φύλλα καλά κρατούν. Η έμφυλη βία, οι μισθολογικές διαφορές και η άνηση κατανομή της φροντίδας μας υπενθυμίζουν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και πως κάθε κατάκτηση χρειάζεται συνεχή αγώνα. Μαζί μας αυτόν τον περίπατο είναι η ιστορικός Μαρία Ρεπούση, η οποία δίδαξε ιστορία και διδακτική της ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, από όπου και αφυπηρέτησε και σήμερα είναι διευθύντρια και επιστημονικά υπεύθυνη του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Κυρία Ρεπούση, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Κατσίμη.
0: Θα θέλαμε να μας κάνετε μία αναδρομή, μια που είστε ιστορικός και είμαστε ιστορική εκπομπή. Πώς ήταν η θέση της γυναίκας στην Ελλάδα μέχρι τη δικτατορία?
1: Δεν βελτιώθηκε τίποτα στη διάρκεια της δικτατορίας. Η πραγματική θέση των γυναικών ήταν πλήρως αναντίστοιχη με το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο καθόριζε τη ζωή των γυναικών. Για να φανταστείτε ότι στην οικογένεια η κεφαλή της οικογένειας ήταν ο άντρας, όλες οι αποφάσεις ανήκαν σε αυτόν και όχι μόνο οι αποφάσεις στα του οίκου, αλλά και οι αποφάσεις που είχαν να κάνουν με την ίδια τη ζωή των γυναικών. Παραδείγματος χάρη, καμία πράξη δικαιοπρακτική των γυναικών δεν μπορούσε να γίνει αν δεν συνενούσε ο άντρας της ή δεν είχε την επιμέλεια των παιδιών της. Στην περίπτωση θανάτου θα μπορούσε η οικογένεια, με βάση τον νόμο λέμε τώρα, η οικογένεια και ένα οικογενειακό συμβούλιο να της ορίσει επόπτη για τον τρόπο που μεγάλουν τα παιδιά της. 19ο αιώνα έχουμε τις πρώτες διεκδικητικές συλλογικότητες γυναικών και το μέσο μέσα από το οποίο εκφράζονται είναι τα έντυπα περιοδικά και οι εφημερίδες των κυριών που ιδρύεται προς το τέλος του 19ου αιώνα από την Καλλιρόη Παρέν και πηγαίνει μέχρι την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Τι διεκδικούν αυτές οι γυναίκες? Το πρώτο που διεκδικούν είναι η ισότητα στην εκπαίδευση. Γιατί δεν είχαν δικαίωμα στην εκπαίδευση? Όχι, θα σας απαντήσω. Η εκπαίδευση ήταν διαχωρισμένη κάθετα με βάση έμφυλο πρόσημο. Δηλαδή τα κορίτσια εκπαιδεύονταν για να γίνουν νοικοκυρές και μητέρες και τα αγόρια εκπαιδεύονταν για να βγουν στην αγορά εργασίας και να γίνουν οι κεφαλές του οίκου, όπως προέβλεπε και ο νόμος. Απαγορεύονταν η πρόσβαση των κοριτσιών στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Τι έκαναν τα κορίτσια? Καταρχήν να σας πω για το δημοτικό, που υπήρχε δυνατότητα για τα κορίτσια να φοιτήσουν στο δημοτικό. Επειδή οι καιροί ήταν δύσκολοι πολύ, συνήθως τι έκαναν οι γονείς? Κρατούσαν το κορίτσι στο σπίτι και έστελαν το αγόρι στο σχολείο. Αυτό είχε ως συνέπεια, ενώ στην αρχή του 19ου αιώνα με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους το 1830 τα επίπεδα του αναλφαβητισμού ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια ήταν περίπου τα ίδια, περίπου. Στο τέλος του αιώνα έχουμε μία αύξηση, μία αλλαγή των ποσοστών, δηλαδή τα κορίτσια παραμένουν περίπου στο ίδιο επίπεδο του αναλφαβητισμού ενώ τα αγόρια όχι. Άρα στη διάρκεια του 19ου αιώνα έχουμε ένα σύστημα εκπαίδευσης που δίνει ευκαιρίες στα αγόρια ενώ στερεί τα κορίτσια να σας πω, ας πούμε, τι έκαναν τα κορίτσια όσα πήγαιναν δημοτικό. Μετά υπήρχαν οι επαγγελματικές σχολές για να γίνουν καπελούδες, να γίνουν μοδίστρες. Τους απαγορεύονταν η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, τους απαγορεύονταν η πρόσβαση στα δημόσια σχολεία και εκεί οι πρώτες γυναικείες συλλογικότητες δίνουν έναν αγώνα για ισοτιμία στην εκπαίδευση και ισοτιμία στην εργασία. Αυτό είναι δηλαδή το πλαίσιο της πρώτης φάσης, θα λέγαμε, των γυναικείων διεκδικήσεων στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Και έρχεται μετά όμως ο πόλεμος. Εκεί μια εμβληματική φυσιογνωμία είναι η Άβρα Θεοδωροπούλου με το σύνδεσμο για τα δικαιώματα της γυναίκας. Όχι ότι εγκαταλείπονται τα παλιά, αλλά ήδη έχουν κατακτηθεί κάποια και προχωρούμε στην επόμενη σειρά διεκδικήσεων που είναι τα πολιτικά δικαιώματα. Αυτό λοιπόν το δεύτερο φεμινιστικό κύμα, θα λέγαμε, ότι έχει την αιχμή του δόρατος τα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών. Τι πραγματικά μιλάμε για ένα φεμινισμό του Μεσοπολέμου που έχει και γίνει έρευνα και έχει εκδοθεί και σε βιβλίο από την Έφη την Αυδηλά και την Αγγέλικα την Ψαρά, όπου έχουμε μια πληθώρα γυναικείων οργανώσεων με διαφοροποίησεις μεταξύ τους σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις, αλλά μια πολύ δυναμική γυναική οργάνωση, το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα, με ένα περιοδικό, τον Αγώνα του Σύνδεσμου για τα Δικαιώματα και την Άβρα Θεοδωροπούλου, η οποία θα λέγαμε ότι κινεί όλη αυτή την ιστορία της διεκδίκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, που βέβαια αργεί πάρα πολύ να έρθει. Δεν είναι πια στο Μεσοπόλεμο, είναι μετά στη μεταπολεμική Ελλάδα. Αυτό είναι το δεύτερο κύμα κατά κάποιο τρόπο.
2: Το οποίο είναι επηρεασμένο από το εξωτερικό.
1: Πάντα είχαν επαφές με το εξωτερικό. Δηλαδή όλες οι γυναικείες συλλογικότητες που οργανώνονται στην Ελλάδα από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους και εξής είναι σε επαφή, σε σύνδεση με τις αντίστοιχες της Ευρώπης και της Αμερικής. Τα περιοδικά δημοσιεύουν άρθρα, το τι γίνεται εκεί, πηγαίνουν στα παγκόσμια συνέδρια. Υπάρχει δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη επικοινωνία ανάμεσα στις Ελληνίδες και στις Ευρωπαίες που διεκδικούν, γιατί όπως και εδώ έχουμε κύματα, τα λέμε κύματα, υπάρχει και η αμφισβήτηση του όρου. Αντίστοιχα κύματα με διαφοροποίησεις στο χρόνο έχουμε και στη Δυτική Ευρώπη και στο δυτικό κόσμο ευρύτερα. Υπάρχει επικοινωνία, πολύ στενή επικοινωνία θα έλεγα, και οργανώνονται συνέδρια που παραβρίσκονται οι Ελληνίδες αντιπρόσωποι. Στο Μεσοπόλεμο είναι αδύνατον να μην δεις την παρουσία των γυναικών στο δημόσιο χώρο. Γράφουν οι εφημερίδες, γράφουν γι' αυτά. Τι θέλουν οι γυναίκες, τι θέλουν να γίνουν αυτοί οι άντρες και εμείς να γίνουμε γυναίκες. Υπάρχει φοβερή αρθρογραφία, τι θέλουν να κοιμίζουμε εμείς τα μωρά. Μιλάνε μάλιστα για το τρίτο φύλο. Υπάρχει, λέει, το γυναικείο φύλο, το αντρικό φύλο και υπάρχει και ένα τρίτο φύλο που είναι γυναίκες που θέλουν να γίνουν άντρες.
2: Μιλάμε για λόγιες γυναίκες που οργανώνονται σε όλα αυτά τα κινήματα.
1: Το χαρακτηριστικό είναι η αστικότητα και η εγγραμματοσύνη. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που συγκροτούν το σώμα των γυναικών που μπαίνουν μπροστά σε έναν αγώνα, ο οποίος αγώνας δεν αφορά μόνο τις εγγράμματες, τις επαγγελματίες, αλλά αφορά και γυναίκες. Ας πούμε, φτιάχνουν σχολεία τις Κυριακές που το λένε Κυριακό Σχολείο, για να πηγαίνουν τα κορίτσια και να μαθαίνουν γράμματα εκεί. Δηλαδή ασχολούνται με τα προβλήματα των γυναικών που δεν ανήκουν στην τάξη τους. Μέχρι τα πιο κοντινά μας χρόνια, ο φεμινισμός και τα φεμινιστικά κινήματα είχαν ως αφετηρία τα αστικά περιβάλλοντα. Ας πούμε, αν πάμε στο διαφωτισμό, όπου εκεί προς το τέλος του διαφωτισμού και στη Γαλλική Επανάσταση καταγράφονται οι πρώτες συλλογικότητες που διεκδικούν δικαιώματα του φύλου τους. Και εκεί το περιβάλλον από το οποίο ξεκινούν είναι το αστικό περιβάλλον των πόλεων. Γυναίκες, ας πούμε, η Ολυμπία Ντεκούς που γράφει τη διακήρυξη των δικαιωμάτων της γυναίκας και της πολίτισσας είναι μια γυναίκα που ξέρει γράμματα. Οι γυναίκες συγκεντρώνονται στις λέσχες και συζητούν, άρα καταλαβαίνετε λίγο το περιβάλλον μέσα στο οποίο οργανώνονται αυτές οι κινήσεις.

0: Where Have All the Flowers Gone? Μια συγκλονιστική ερμηνεία από την Μάρλεν Τίντριχ στο τραγούδι που έγραψε ο Πιτ Σίγκερ τη δεκαετία του 1950 και έγινε παγκόσμιο αντιπολεμικό σύμβολο. Ας κάνουμε όμως τώρα ένα ιστορικό άλμα στη μεταπολεμική εποχή, γιατί κάθε μεγάλη ανατροπή γεννά στις γυναίκες την ελπίδα ότι η θέση τους στην κοινωνία κάπως θα αλλάξει. Και θέλουμε να μας πείτε, κυρία Ρεπούση, πόσο δικαιώθηκαν αυτές οι προσδοκίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αργότερα.
1: Γύρω από τον πόλεμο αλλάζουν οι ρόλοι. Επειδή οι άντρες αποχωρούν από διάφορα πόστα και πηγαίνουν στον πόλεμο και οι γυναίκες αποδεικνύουν καλύπτοντας αυτές τις θέσεις την αξία τους, αλλάζουν οι ρόλοι, γιατί υπάρχει μια αναταραχή κοινωνική που κατά κάποιο τρόπο διασπά αυτή την ενότητα των κοινωνικών ρόλων των φύλων. Και έτσι περιμένουν πολλά, αυτά δεν έρχονται στο μετεμφυλιακό κράτος, το οποίο είναι ένα γενικότερο κράτος τρομοκρατίας, ελέγχου των φρονημάτων και απίστευτης αστυνόμευσης. Οργανώνονται πάλι οι γυναίκες, αλλά εκεί βλέπουμε μια υποχώρηση του ριζοσπαστισμού. Δηλαδή ασχολούνται με τα θέματα ειρήνης. Ειρήνη, γιατί είμαστε στον ψυχρό πόλεμο και το θέμα της ειρήνης μπαίνει από όλο τον προοδευτικό κόσμο και φτιάχνεται πολύ μεγάλο κίνημα γύρω από την ειρήνη. Οπότε οι γυναικείες οργανώσεις στρατεύονται γύρω από το αίτημα της ειρήνης, της προστασίας της μητρότητας και του παιδιού. Δηλαδή έχουμε μια υποχώρηση η οποία ερμηνεύεται από τη συγκυρία σε ό,τι αφορά κάποια πιο ριζοσπαστικά αιτήματα του Μεσοπολέμου. Φυσικά έχουν πάρει το δικαίωμα της ψήφου από το 1952 με περιορισμούς και αργότερα εξ ολοκλήρου και άρα δίνουν έμφαση σε αυτά τα θέματα.
0: Τι γίνεται κατά τη διάρκεια της Χούντας?
1: Γίνονται πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές. Πολύ σημαντικές αλλαγές σε πολλά επίπεδα. Τα κορίτσια, έτσι, οι γυναίκες συμμετέχουν στον αντιδικτατορικό αγώνα. Συλλαμβάνονται, φυλακίζονται, βασανίζονται εξίσου με τα αγόρια και τους άντρες. Ένα δεύτερο στοιχείο που είναι πολύ δυναμικό και θα το δούμε μετά στη μεταπολίτευση είναι ότι όλο και νεότερες γυναίκες μπαίνουν σε αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή αρχίζουν και βλέπουν τον εαυτό τους στη δημόσια σφαίρα πολύ πιο δυναμικά. Σε όλες δηλαδή τις μεγάλες αναταράξεις της ιστορίας μπαίνουν μπροστά, αλλά στην δικτατορία και στη μεταπολίτευση αυτό είναι πάρα πολύ ορατό. Όχι ότι δεν υπάρχει σεξισμός, υπάρχει σεξισμός και στις αριστερές οργανώσεις και στα αριστερά κόμματα και πολύ έντονος μάλιστα. Αλλά τα κορίτσια και οι γυναίκες διεκδικούν να ακουστεί και η δικιά τους φωνή.
0: Ας πάμε τώρα στη μεταπολίτευση.
1: Με το τέλος της δικτατορίας θα έλεγα ότι διαμορφώνεται ένα νέο πολιτικό περιβάλλον, ένας νέος δημόσιος χώρος, που είναι και τα πανεπιστήμια, είναι και οι σύλλογοι συνοικιακοί, είναι και οι σύλλογοι, ξέρω εγώ, Χανιωτών, Ρεθύμνου, Αγρινίου, δηλαδή δημιουργούνται πάρα πολλά σχήματα και αυτά τα σχήματα με τις λειτουργίες που έχουν διευρύνουν πάρα πολύ το δημόσιο χώρο της πολιτικής. Δεν είναι το κοινοβούλιο, τα κόμματα, να σας πω ακόμα και ο δρόμος, είναι πολλά σχήματα και φτιάχνεται και μια κουλτούρα πια δημοκρατική, δηλαδή αρχίζει και ελέγχεται και ο σεξιστικός λόγος. Αυτό το νέο περιβάλλον της μεταπολίτευσης που είναι μιας δημοκρατικής κουλτούρας που έρχεται να αντικαταστήσει την αυταρχική των προηγούμενων χρόνων έχει και ένα στοιχείο ελευθεριότητας που έχει να κάνει με τη μεταπολίτευση και αυτή την ανατροπή που φέρνει σε όλα τα πράγματα, αλλά έχει να κάνει και με τα κινήματα της δεκαετίας του 60. Δηλαδή και το Μάη του 68, αλλά η δεκαετία του 60 είναι μια δεκαετία που συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Έχουμε το Μάη του 68, όχι μόνο στη Γαλλία και με την απήχηση που έχει σε άλλες χώρες και σε άλλα πανεπιστήμια. Έχουμε στην Αμερική το κίνημα κατά του Βιετνάμ και το κίνημα των μαύρων. Και έχουμε και στην Ανατολική Ευρώπη την άνοιξη της Πράγας. Δηλαδή, σαν να συνεννοήθηκαν διάφοροι χώροι που η σύνδεση μεταξύ τους είναι μη προφανής, τουλάχιστον για να μην πω ανάμεσα στην Ανατολική Ευρώπη, δύσκολη, και στη Δυτική Ευρώπη. Αυτό όλο το περιβάλλον έρχεται με κάποιο τρόπο και επηρεάζει πάρα πολύ τα πράγματα στη μεταπολίτευση. Και τα έμφυλα πρότυπα έχουν αλλάξει, αλλά έχει αλλάξει και το συνολικό περιβάλλον της αμφισβήτησης με τα νέα κινήματα, την εμφάνιση των νέων κινημάτων, των φοιτητών, της νεολαίας, των γυναικών. Και αρχίζει λοιπόν στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης και φυτρώνουν πια και οι φεμινιστικές συλλογικότητες. Λέω και γιατί, κυρία Κατσίμη, στη μεταπολίτευση, κατά τη γνώμη μου και μετά από έρευνα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για φεμινισμό της μεταπολίτευσης. Μιλάμε για φεμινισμούς της μεταπολίτευσης. Έχουμε δηλαδή πολλούς φεμινισμούς.
0: Δηλαδή,
1: ξαναστείνονται όλες οι παλιές γυναικείες οργανώσεις, ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα, για παράδειγμα. Έχουμε δηλαδή την παράδοση, ένα σχήμα που περνάει στη μεταπολίτευση. Με την επανασύσταση, την επανέκδοση των περιοδικών και τη δουλειά που κάνουν περισσότερο, όχι κινηματικοί, στους θεσμούς. Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας με την Μαραγκοπούλου Γιωτοπούλου βρίσκεται στην κορυφή του αγώνα για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Έχουμε αυτό. Δεύτερον, έχουμε σύσταση μεγάλων μαζικών γυναικείων οργανώσεων που έχουν επικοινωνία με κάποιο πολιτικό χώρο, πιο στενή ή πιο χαλαρή. Ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε την ΟΓΕ, την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, που έχει πολύ στενή σχέση με το ΚΚΕ. Μη σας πω, εξαρτώμαι τη σχέση. Έχουμε την ΕΓΕ, την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, που τις κοροϊδεύουν οι Πασόκοι και τις λένε ΕΓΕΣ, με αλφαγιώτα, η οποία συνδέεται με το ΠΑΣΟΚ και το χώρο του σοσιαλιστικού φεμινισμού. Έχουμε την Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών Ελλάδας, που συνδέεται με το χώρο της Ανανοτικής Αριστεράς και το ΚΚΕ εσωτερικού, που είναι η πιο ανεξάρτητη σε σχέση με αυτό το κόμμα, αλλά έχει δεσμούς. Έχουμε λοιπόν τρεις μεγάλες γυναικείες οργανώσεις που δουλεύουν στο μαζικό κίνημα και που το κοινό τους είναι εξαιρετικά ευρύ. Δύο. Τρία. Όλα τα κόμματα φτιάχνουν τμήματα. Τμήμα γυναικών μέσα στο εσωτερικό του κομμάτου και η Νέα Δημοκρατία, τα οποία τα τμήματα γυναικών, ανάλογα τώρα στο χώρο το πολιτικό στον οποίο βρίσκονται, δρούν ανάλογα. Για παράδειγμα, λέω το ΚΚΕ εσωτερικό και ο Ρήγας Φεραίος στις δημοτικές εκλογές, πριν τις εκλογές του 86, η φυλάδα που βγάζει είναι η πόλη, είναι και δική μας. Δεν πάνε υποστηρίξει την υποψηφιότητα του ΚΚΕ εσωτερικού για το Δήμο της Αθήνας, αλλά βγάζει μπροσούρα, η πόλη είναι και δική μας. Αντίστοιχα τώρα, καταλαβαίνετε τις σχέσεις αυτονομίας ή όχι, πάντως και τα τμήματα αυτά των κομμάτων κάνουν δουλειά μέσα. Λένε κάτι. Λένε. Η Νέα Δημοκρατία κυρίως επιδίδεται στον έλεγχο μεγάλων γυναικείων οργανώσεων, όπως η Ένωση Δικηγόρων, αλλά δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με μια μαζική γυναική οργάνωση.

0: Για τη θέση της Ελληνίδας στη σημερινή κοινωνία μας μιλάει η Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, κυρία Σακελαρίδη.
1: Παρά τη σχετική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, είναι γνωστό ότι στη χώρα μας οι συνθήκες που επικρατούν είναι τέτοιες που δεν εξασφαλίζουν στη γυναίκα ίσα δικαιώματα με τον άντρα. Οι διακρίσεις αυτές σε βάρος της γυναίκας συντηρούν και καλλιεργούν το κλίμα της πρόληψης και της προκατάληψης που υπάρχει από χρόνια.
0: Είναι τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελληνίδα.
1: Τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γυναίκα σήμερα είναι αυτά που σχετίζονται με την οικονομική της ανισοτιμία. Δηλαδή ίση δουλειά, ίση αμοιβή. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι η κοινωνική μέρημνα. Θα πρέπει δηλαδή από το κράτος να αντιμετωπιστεί η μητρότητα σαν κοινωνικό λειτουργήμα. Η γυναίκα εργαζόμενη, από την άλλη μεριά, αντιμετωπίζει το πρόβλημα του αποκλεισμού της από τις ανώτερες θέσεις. Η εργάτρια θεωρείται ανειδίκευτη και έτσι παραμένει πάντα στα κατώτατα όρια μισθού. Η αγρότησα, από την άλλη μεριά, δουλεύει όσο σκληρά δουλεύει και ο άντρας αγρότης. Δεν έχει δικαίωμα, αν είναι παντρεμένη, να πάρει σύνταξη. Ο αγώνας που κάνει αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας είναι ο αγώνας που κάνουν οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο για να βελτιώσουν τη θέση τους, για να φτάσει πια η ισοτιμία να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας

0: είναι ο ριζοσπαστικός φεμινισμός. Σε όλες τις σχολές, τις πανεπιστημιακές, σε πολλές συνοικίες της Αθήνας, αλλά και κεντρικά, δημιουργούνται μικρές γυναικείες ομάδες, οι οποίες δεν υπακούουν στη λογική της αντιπροσώπευσης των γυναικών, δηλαδή η Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών, σας λέω αυτή που είναι λίγο ανάμεσα στις μαζικές γυναικείες οργανώσεις και στις αυτόνομες, θέλει να μιλήσει εξ ονόματος των γυναικών. Η μικρή γυναική ομάδα μιλάει για τον εαυτό της μόνο, πρώτο. Δεν έχει ιεραρχία, δεύτερο. Τρίτον, μέσα από τη λειτουργία της αυτοσυνείδησης παράγει θεωρία. Τέταρτον, επικοινωνεί προνομιακά με το φεμινισμό του τρίτου κύματος και όλες τις θεωρητικές αναζητήσεις που έχουν ξεκινήσει από το βιβλίο της Simone de Beauvoir με τη διάκριση ανάμεσα στο βιολογικό και στο κοινωνικό φύλλο, και παράγει θεωρία αυτός ο φεμινισμός, αλλά και μέσα από την επικοινωνία με δυτικά φεμινιστικά ρεύματα φέρνει αυτή τη θεωρία στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό παρατηρείται και το φαινόμενο της διπλής ένταξης. Δηλαδή έχουμε φεμινίστριες που συμμετέχουν σε ένα κόμμα και ταυτόχρονα σε μια αυτόνομη ομάδα. Και εκεί υπάρχει, αν θέλετε, και μια σχάση ανάμεσα στις φεμινίστριες που πιστεύουν ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε και σε ένα πολιτικό κόμμα, γιατί είναι εξίσου ανδροκρατικά και εξίσου σεξιστικά, και στις φεμινίστριες που έχουν και μέσα σε αριστερά πάντοτε σχήματα και σε αυτόνομες ομάδες. Για να σας δώσω να καταλάβετε αυτό το περίγραμμα, το οποίο πια επηρεάζει όχι μόνο τον αυτόνομο ριζοσπαστικό φεμινισμό, αλλά και το φεμινισμό των άλλων οργανώσεων, το σύνθημα είναι ότι το προσωπικό είναι πολιτικό και το ιδιωτικό είναι δημόσιο. Σαν να υπήρχε ένα πέπλο με τις προηγούμενες διεκδικήσεις στα ζητήματα που αφορούσαν τη λεγόμενη ιδιωτική σφαίρα, την οικειοποίηση του γυναικείου σώματος, το βιασμό και τη βία, την ενδοοικογενειακή βία, τη σεξουαλική παρενόχληση, το θέμα των εκτρώσεων. Γιατί όπως σας είπα, αν πάμε πίσω και δούμε, έχουμε πολιτικά δικαιώματα, έχουμε εργασία, έχουμε εκπαίδευση, πολύ σωστά αιτήματα και που φέρνουν αλλαγές καθοριστικές, αλλά αυτό το ανοίγει η σκηνή και βγαίνουν τα άπλυτα στη φόρα λέγοντας ότι αυτά δεν είναι προσωπικά, είναι πολιτικά, έχουν να κάνουν με την πατριαρχία, με όπως έχει οικοδομηθεί όλο το κοινωνικό σύστημα που στηρίζεται σε μια κυριαρχία του ενός φύλου πάνω στο άλλο, και άρα αποκαλύπτεται ένα τεράστιο πεδίο διακρίσεων, εκμετάλλευσης, κακοποίησης που υφίστανται γυναίκες για πάρα πολλά χρόνια σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, που μέχρι τότε ούτε οι ίδιες οι γυναίκες δεν μπορούσαν να αποκαλύψουν, ενώ γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Άλλες επειδή ενοχοποιούνταν, άλλες επειδή δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της καταγγελίας, γιατί ξέρετε, για το μόνο έγκλημα που κατηγορείται η γυναίκα, για το μόνο κακούργημα, είναι αν έχει υποστεί βία. Κανένα άλλο θύμα δεν πρέπει να απολογηθεί γιατί έχει υποστεί βία. Οι γυναίκες, ακόμα και σήμερα, πολλές φορές έβλεπα, κυρία Κατσίμη, τις εικόνες στην τηλεόραση με την τελευταία γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου εμφανίζουν την κοπέλα αυτή, το θύμα, μέσα από κάποιες φωτογραφίες, σαν να λένε ήθελε και τα έπαθε. Δηλαδή η επιλογή του φωτογραφικού υλικού που συνοδεύει πάντοτε τα θύματα της γυναικοκτονίας στην τηλεόραση είναι απαράδεκτη, αποτρόπη. Άρα αυτό το τρίτο φεμινιστικό κύμα, οι φεμινισμοί της μεταπολίτευσης, σηκώνουν αυτό το πέπλο. Και εκεί γίνεται μια κοσμογονία.
1: Και τώρα μιλάμε για τη δεκαετία 80.
0: Μιλάμε για τη δεκαετία του 80. Από το 75 που ιδρύεται η πρώτη φεμινιστική συλλογικότητα, μέχρι πρότινος νομίζαμε ότι ήταν η κίνηση για την απελευθέρωση των γυναικών, γιατί είναι πρωτοπόρα αυτή σε πολλά θέματα, αλλά τελευταία η έρευνά μου έχει δείξει ότι υπήρχε και μια άλλη πριν από αυτή, η ομάδα ξένων γυναικών στην Ελλάδα, οι οποίες έρχονται εδώ παντρεμένες με Έλληνες και ανακαλύπτουν μια πραγματικότητα που δεν τις χωράει και συστήνουν μια ομάδα με πολύ πλούσια δράση, αλλά αυτή ακόμα δεν έχει αποτυπωθεί στην ιστορία, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
1: Πότε τελειώνει το τρίτο κύμα που λέτε και τι ακολουθεί?
0: Όπως πολλές περίοδοι της ιστορίας, ξέρουμε την αρχή αλλά το τέλος. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αν το τέλος είναι το 81 που βγαίνει το

0: Πασόκ στην εξουσία και που αποδέχεται πολλά από τα αιτήματα και έχουμε εκεί μια θεσμική κοσμογονία στη δεκαετία του 80, αλλάζουν πάρα πολλά, ή αν είναι αρκετά αργότερα προς το τέλος της δεκαετίας του 80, που τις παλιές ομάδες και τις πρώτες συλλογικότητες έρχονται να αντικαταστήσουν άλλες με άλλα αιτήματα, όπως για παράδειγμα τις ποσοστώσεις, που δεν υπήρχε στην ατζέντα ή δεν υπήρχε τόσο έντονα τη δεκαετία του 70. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και υπάρχουν και διαφορετικές αναλύσεις γιατί ήρθε το τέλος αυτού του κύματος από τις ίδιες τις γυναίκες. Υπήρχε μια ομάδα στη Θεσσαλονίκη που έβγαζε και ένα περιοδικό, Κατίνα. Ξέρετε, η επιλογή των ονομάτων ήταν σχετική με διάφορα
1: Σκούπα.
0: Σκούπα, Λαύρης. Ναι, Αιγαία, πολύ ευρηματικά ονόματα, που έκανε και μια συνάντηση στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είμαστε προς το τέλος, και που είχαν πάει πολλές γενικές οργανώσεις, και είναι συγκλονιστικό αυτό το πρακτικό που δημοσιεύεται για το πόσοι πολλοί λόγοι εμφανίζονται να έχουν επηρεάσει αυτή την καμπή, την κρίση του κινήματος στη διάρκεια της δεκαετίας του 80, προς το τέλος, προς το μέσο, εκεί κάπου. Αυτό το σύνθημα που συνοψίζει όλη αυτή την αλλαγή της ατζέντας είναι καθοριστικό. Είναι μια εποχή που οι εκδοτικοί οίκοι εκδίδουν βιβλία, μεταφράζουν βιβλία, που υπάρχουν σε όλες τις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων βιβλία για το φεμινισμό, που οι εφημερίδες απασχολούνται και γράφουν, που τα περιοδικά γράφουν, και που η αριστερά αρχίζει και λαμβάνει υπόψη της σοβαρά αυτό το κίνημα, που δεν είναι πια η άποψη που υπήρχε πριν τη δικτατορία στην αριστερά, ότι η δουλειά στις γυναίκες, έτσι το ονομάζανε, η δουλειά στις γυναίκες. Αρχίζουν και βλέπουν τη δυναμική αυτού του κινήματος, ανάλογα το πλαίσιο το πολιτικό, έτσι, γιατί ας πούμε η ενωτική αριστερά πίστευε στην αυτονομία των κινημάτων. Με προβλήματα δεν λέω, αλλά προσπαθούσε σε αυτό. Αντίστοιχα το ΚΚΕ δεν είχε αυτή την αρχή. Πάντως και στην ΟΓΕ, αν παρακολουθήσει κανείς το περιοδικό τους, βλέπει το αποτύπωμα αυτής της αλλαγής. Έχω διαβάσει άρθρο στην ΟΓΕ που γράφει μια γυναίκα ότι σύντροφος ήταν και την ξυλοκοπούσε. Αρχίζουν και μπαίνουν και εκεί θέματα. Γι' αυτό και αυτές οι μαζικές οργανώσεις έχουν διασπάσεις. Δηλαδή μεγαλύτερα ή μικρότερα κομμάτια φεύγουν καταγγέλλοντας ή την έλλειψη αυτονομίας ή το σεξισμό στα πολιτικά κόμματα με τα οποία είχαν συγγένεια. Και εκείνη την εποχή υπάρχει ένα θέμα το οποίο με διαφορετικό τρόπο ενώνει τον αυτόνομο ριζοσπαστικό φεμινισμό στο διεκδικητικό επίπεδο με κάποιες γυναικείες οργανώσεις μαζικές. Αυτή είναι το οικογενειακό δίκαιο. Επειδή έχει αλλάξει το Σύνταγμα και έχει επιβληθεί η ισότητα των φύλων, μια σειρά από δίκαια, εργατικό, οικογενειακό, τα θέματα της υγείας, της ασφάλισης, πρέπει και αυτά να αλλάξουν για να προσαρμοστούν στην αρχή του Συντάγματος. Έτσι η κυβέρνηση φτιάχνει μια επιτροπή για να συζητήσει, αλλά παράλληλα υπάρχει το κίνημα από κάτω. Οι μεγάλες εκδηλώσεις της δεκαετίας του 70 και των αρχών της δεκαετίας του 80 γίνονται στη βάση του οικογενειακού δικαίου. Απ' τη μια υπάρχει το σύνθημα «Δεν είμαι του πατρός μου, δεν είμαι του αντρός μου, θέλω να είμαι ο αυτός μου». Και απ' την άλλη υπάρχουν διεκδικήσεις των μαζικών γυναικείων οργανώσεων, τα ζητήματα της αυτονομίας των γυναικών και της ισοτιμίας μέσα στην οικογένεια, αλλάζει όλο το πλαίσιο της κηδεμονίας των παιδιών κλπ. Δηλαδή εκεί συγκεντρώνεται, φτιάχνεται ένα πεδίο που συγκεντρώνει διαφορετικές φωνές και επιτρέπει και αυτό το boom που βλέπει η ελληνική κοινωνία στους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και των μεγάλων πόλεων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της περίοδου είναι τα σπίτια των γυναικών. Ακούστε όνομα που επιλέγετε, τα σπίτια που παραπέμπει, ξέρετε πού. Λοιπόν, όπου εκεί φτιάχνονται και καφενεία μέσα, συγκεντρώνονται οι ομάδες, συζητούν, πίνουν και ένα ποτό, ένα καφέ. Υπάρχει δηλαδή όλη αυτή η κίνηση.
1: Ρωτώ να μάθω την αλήθεια, μουσική και ερμηνεία Νένα Βενετσάνου σε στίχους της Πέτης Κουμνηνού. Κυκλοφόρησε το 1980 και ταυτίστηκε με το ελληνικό φεμινιστικό κίνημα. Η αντοχή.

0: Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα από πότε υπάρχουν οι σπουδές φύλου και ποιο είναι τελικά το αντικείμενό τους.
1: Στο δυτικό κόσμο δημιουργούνται είτε αυτόνομα τμήματα μέσα στα πανεπιστήμια γυναικείων σπουδών, είτε αυτή η οπτική των σπουδών μπαίνει μέσα στα προγράμματα σπουδών τα κλασικά. Στην Ελλάδα έχουμε μαθήματα πια τα οποία ενσωματώνουν την οπτική του φύλου ή και στηρίζονται στην οπτική του φύλου, αλλά έχουμε τη δημιουργία μόνο μιας ομάδας γυναικείων σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, η οποία κάνει φοβερό έργο. Οργανώνει σεμινάρια, συσπηρώνονται μεταξύ τους και περνούν αυτή τη ματιά μέσα στα τμήματά τους. Στη βάση αυτή αργότερα δημιουργήθηκε και ένα μεγάλο πρόγραμμα σπουδών που αφορούσε όλα τα πανεπιστήμια, όπου προσφέραμε μαθήματα με βάση την οπτική του φύλου. Να εξηγήσω λίγο τι ήταν αυτή η οπτική. Καταρχήν μπήκε το ερώτημα: υπάρχει σεξισμός στην επιστήμη? Και όλες οι έρευνες, και οι θεωρητικές και οι εμπειρικές, αναδείκνυαν ότι υπήρχε. Για να πάω λίγο στον τομέα μου, να σας δείξω λίγο την εξέλιξη αυτού του θέματος, το οποίο είναι και αυτό χαρακτηριστικό του τρίτου κύματος, οι γυναικείες σπουδές, οι οποίες στην αρχή ονομάζονταν γυναικείες σπουδές, μετά ονομάζονταν φεμινιστικές σπουδές και μετά σπουδές φύλου. Έχουμε και εκεί μια διαβάθμιση που παρακολουθεί τη θεωρητική εξέλιξη για τα φύλα. Στην αρχή μπήκε το ερώτημα αν υπάρχει ιστορία των γυναικών. Ψάξανε όχι μόνο ερευνήτριες ιστορικοί, αλλά και ακτιβίστριες μέσα σε ομάδες και σχήματα, και απάντησαν ότι υπήρχαν οι γυναίκες στην ιστορία, αλλά απλώς η ιστορία δεν τις εμφάνιζε. Ποιες γυναίκες βρήκανε κατά βάση, σε μια πρώτη φάση, τις ξεχωριστές γυναίκες, Πουμπουλίνα λέω εγώ τώρα, μα το μαυρογένους. Άρα η πρώτη αποτύπωση στο ερώτημα «υπάρχει η ιστορία των γυναικών» ήταν μια ιστορία που εμφάνιζε τις ξεχωριστές γυναίκες. Μετά μπήκε το ερώτημα και τι γινόταν με τις υπόλοιπες γυναίκες. Άρα η έρευνα στράφηκε στο να αναζητήσει πώς το έμφυλο στοιχείο, η έμφυλο οπτική, επηρέασε την ιστορική εξέλιξη. Και άρα πήγαμε στην κοινωνία, στις ομάδες των γυναικών, στα επαγγέλματα των γυναικών ή ακόμα και στην ιστορία του φεμινιστικού κινήματος. Διότι εμφάνιζε την ξεχωριστή σχέση των γυναικών με την πολιτική. Υπήρχε σχέση των γυναικών, πάντα υπήρχε, αλλά αυτή ήταν μια ξεχωριστή σχέση. Και μετά υπήρξε και μια επόμενη φάση στην ιστορία των γυναικών, όπου ακόμα κρατάει και εξελίσσεται, που είναι το πώς το φύλο ως κατηγορία ανάλυσης, όχι μόνο στα φυσικά όντα, στα ανθρώπινα όντα, στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες, στις γυναίκες αλλά και στους άνδρες, αλλά στους θεσμούς, στην ιδεολογία, στα πάντα, πώς διαμορφώνει αυτό που λέμε ιστορική εξέλιξη. Κατάληξη όλης αυτής της διαδρομής, η οποία συνεχίζεται και είναι πάρα πολύ πλούσια, είναι ότι δεν μπορεί κανείς να πει ότι κάνει μια πλήρη ιστορία αν δεν υπάρχει μέσα της η έμφυλη προσέγγιση. Διότι χωρίς αυτή χάνεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με την πατριαρχία, την ιδεολογία αυτή, τα σύμβολα, τις έννοιες και τον εμποτισμό της συνολικής κοινωνικής εξέλιξης στη βάση των φύλων.
0: Θέλω να μου πείτε όλο αυτό τι απήχηση έχει. Μήπως είναι κάτι μεταξύ κάποιων ελίτ που τα συζητάνε?
1: Μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι οι έμφυλες σχέσεις είναι ίδιες? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Έχουν αλλάξει οι έμφυλες σχέσεις. Έχουν αλλάξει όχι στο σημείο που θέλαμε, αλλά δεν είναι η ίδια η μητρότητα, δεν είναι η ίδια η πατρότητα, δεν είναι η ίδια η ευαισθητοποίηση της έμφυλης βίας από τη μεριά των γυναικών και η καταγγελία της έμφυλης βίας. Έχουμε μια σημαντική αλλαγή στο επίπεδο των έμφυλων σχέσεων, των σχέσεων ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια, ή στα αγόρια και στα αγόρια, ή και στα κορίτσια με τα κορίτσια. Αυτή η αλλαγή είναι προς το θετικό, δηλαδή προς την κατεύθυνση του να θεωρούνται και οι δύο καθολοκληρίαν άνθρωποι και να διεκδικούν όλα τους τα δικαιώματα που απορρέει από την ανθρώπινη ιδιότητα. Στο επίπεδο των θεσμών, όλο και λιγότερο θεσμικό σεξισμό έχουμε. Έχουν αλλάξει οι νόμοι, έχουν δεχθεί τη νέα πραγματικότητα που υπάρχει στην κοινωνία, γιατί είχαν τεράστια καθυστέρηση σε σχέση με αυτό που συνέβαινε. Οι γυναίκες ήταν παντού, ήταν στην αγορά εργασίας, ήταν στην επιστήμη, ήταν στην πολιτική, λιγότερο από ότι οι άντρες, αλλά υπήρχαν και οι νόμοι δεν τις έβλεπαν. Ενώ τώρα υπάρχουν θεσμικές αλλαγές και ο θεσμικός σεξισμός είναι στο μεγενθητικό φακό από κοινωνικές συλλογικότητες, όχι μόνο φεμινιστικές, αλλά ευρύτερες. Υπάρχει, ας πούμε, ακόμα ο σεξισμός στη γλώσσα. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά και αυτό βλέπετε όλο και περισσότεροι πολιτικοί λένε όλοι και όλες. Και υπάρχουν και μερικοί που λένε όλοι και όλες και όλα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο της κοινωνίας. Αλλά ξέρετε, κυρία Κατσίμη, η πατριαρχία είναι ένα συνολικό σύστημα που διαπερνάει τα πάντα. Και τις κοινωνικές δομές, την ιδεολογία, τους θεσμούς, την πολιτική, τα πολιτικά κόμματα, τα πάντα. Και άρα αυτός ο αγώνας, γι' αυτό είναι και ένα φαινόμενο διαχρονικό και παγκόσμιο. Με διαφοροποίηση από χώρα σε χώρα, με διαφοροποίηση από εποχή σε εποχή, αλλά βλέπετε ότι ο άλλος παίρνει το μαχαίρι και σκοτώνει τη γυναίκα του γιατί τη θεωρεί κτήμα του. Κάπου μέσα του θεωρεί ότι είναι δικαίωμά του, ότι αυτή είναι δικιά του. Λοιπόν, και από την άλλη, έχουμε την επίσημη πολιτεία και τις κυβερνήσεις, οι οποίες και το βλέπουν και δεν το βλέπουν το φαινόμενο. Και δεν παίρνει τα απαραίτητα μέτρα πρόβλεψης. Βλέπουμε την αστυνομία. Σε πολλές από τις περιπτώσεις, οι γυναίκες έχουν καταγγείλει την ενδοκοινωνιακή βία στο αστυνομικό τμήμα. Με αποτέλεσμα να έχουμε και την περίπτωση της δολοφονίας, της γυναικοκτονίας μπροστά στο αστυνομικό τμήμα. Άρα, στο ερώτημά σας, έχουν γίνει πάρα πολλά θετικά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα που μένουν να γίνουν. Και εκεί δύο είναι τα κανάλια για να γίνουν περισσότερα πράγματα. Το πρώτο κανάλι, κατά τη γνώμη μου, είναι τα φεμινιστικά κινήματα, γιατί αυτά το βάζουν πρώτο στην ατζέντα. Και το δεύτερο κανάλι είναι ο εκδημοκρατισμός των κοινωνιών και η δημοκρατία, η ουσιαστική δημοκρατία. Ένα κράτος που έχει ελλείμματα μεγάλα στη δημοκρατία έχει και περισσότερη βία κατά των γυναικών. Δηλαδή αυτό έχουν δείξει οι έρευνες. Όχι ότι δεν υπάρχουν στις αναπτυγμένες δημοκρατίες. Υπάρχουν. Έγινε μια πανευρωπαϊκή έρευνα και γελούσα λίγο με τα δεδομένα, διότι έβλεπες ότι στη Βόρεια Ευρώπη, Σκανδιναβία κλπ. Εκεί υπήρχε, λέει, περισσότερη ενδοικογενειακή βία. Όχι, δεν υπήρχε, αλλά οι γυναίκες ήξεραν τι είναι ενδοικογενειακή βία και μπορούσαν να το καταγγείλουν. Θέλω να πω, έχει να κάνει και με την ευαισθητοποίηση των γυναικών και της κοινωνίας. Εμείς τώρα στο Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς ξεκινάμε μια έρευνα η οποία πάει να δει τις επιπτώσεις του κινήματος MeToo και στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και στην ευαισθητοποίηση των ίδιων των γυναικών με το τι είναι τελικά η αμφιλεβία. Είναι μόνο να σηκώσει το χέρι ο άλλος και να σε χτυπήσει ή να σε σκοτώσει ή έχει και άλλες μορφές. Και την καταγγελία της βίας. Δηλαδή θέλουμε να δούμε το αποτύπωμα αυτού του κινήματος στις ίδιες τις γυναίκες και μέσα στην κοινωνία, είτε αφορά αστικά περιβάλλοντα ή μη αστικά περιβάλλοντα, να δούμε το πραγματικό αποτύπωμα. Υπάρχουν τέτοιες έρευνες που δείχνουν ότι όλα αυτά τα κινήματα έχουν μια σημαντική επίπτωση και θετική εξέλιξη στη ζωή των γυναικών, αλλά υπάρχει και ένα σύστημα ολόκληρο πατριαρχικό που αναδιπλώνεται.

«Τα κούνια για καρφιά» ερμηνεύει η Ιουλία Καραβατάκη, ένα κομμάτι του Ορέστη Ντάντου που περιλαμβάνεται στον ομότιτλο δίσκο που κυκλοφόρησε το 2022. Έγινε μεγάλη επιτυχία και αποτελεί πια το σύγχρονο soundtrack της απελευθέρωσης από την πατριαρχική καταπίεση.

0: υπάρχουν λιγότερες γυναικοκτονίες τώρα από ότι στο παρελθόν.
1: Επειδή έχει αλλάξει η έννοια και έχει πάρει διαφορετικό λεκτικό πρόσημο, το σημαίνον δηλαδή έχει αλλάξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι οι γυναικοκτονίες είναι πολύ περισσότερες από αυτές που καταγράφονται. Αυτό το ξέρουμε. Έγινε μια έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου από μια διδακτόρισα υποψήφια, όπου έδειξε αυτό ακριβώς. Ότι οι γυναικοκτονίες είναι πολύ περισσότερες από αυτές που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και καταγράφονται. Γιατί οι περισσότερες γυναικοκτονίες είναι εντός του σπιτιού, έτσι, εκεί που υποτίθεται ότι είναι το καταφύγιο των ανθρώπων, εκεί οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από ότι στους δρόμους. Αλλά υπάρχουν και αυτές που είναι στους δρόμους. Υπάρχουν οι εξαφανισμένες. Υπάρχουν οι ευάλωτες γυναίκες, που είναι οι μετανάστριες, οι προσφύγησες. Είναι όλες αυτές οι γυναίκες για τις οποίες δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση και επαγρύπνηση όπως υπάρχει για τις υπόλοιπες. Και εδώ έρχεται ένα άλλο κύμα του φεμινισμού, καινούριο ακόμα, που βάζει το ζήτημα της διασταύρωσης των διακρίσεων. Δηλαδή λέει ότι είναι άλλο να είσαι γυναίκα και να είσαι λευκή και να είσαι αστή, και άλλο να είσαι γυναίκα και να είσαι μαύρη και να είσαι μετανάστρια. Λέει δηλαδή ότι αυτές όλες οι διακρίσεις δεν προστίθενται απλά η μία στην άλλη για να φτιάξουν την πραγματική ζωή που ζει μια γυναίκα, αλλά έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Και αυτό καταρχήν το ανέδειξε ο μαύρος φεμινισμός. Στο φεμινιστικό κίνημα συμβαίνουν, κυρία Κατσίμη, πάντως τουλάχιστον δύο. Το ένα είναι ότι εμφανίζονται καινούργια υποκείμενα που διεκδικούν και βάζουν μπροστά και τη δική τους εμπειρία, και απ' την άλλη είναι η εξέλιξη της φεμινιστικής θεωρίας. Λοιπόν, σε αυτό που σας έλεγα τώρα, και ο μαύρος φεμινισμός, βγήκαν οι μαύρες γυναίκες και είπαν «Δεν ξέρετε τι είναι να είσαι μαύρη γυναίκα, γιατί είσαι λευκή γυναίκα». Και απ' την άλλη, η ίδια η φεμινιστική θεωρία, μέσα από τη διαθεματικότητα, είδε αυτό το θέμα της διασταύρωσης των διακρίσεων και του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, το οποίο τι φτιάγνει τελικά. Εμείς λέγαμε στο τρίτο κύμα, είναι διαταξικό το κίνημα, γιατί και η αστή και η εργάτρια κινδυνεύει από το χέρι του συζύγου, για να πούμε το ένα μόνο. Είναι και διαταξικό, αλλά είναι και ταξικό. Είναι και διαθεματικό, δηλαδή αυτό που φτιάχνει την πραγματική ζωή των γυναικών έρχεται ως αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων, που είναι το φύλο, είναι η φυλή, είναι η τάξη, είναι το χρώμα, είναι η θρησκεία, είναι το πολιτισμικό υπόβαθρο, πάρα πολλά θέματα. Άρα πια μιλάμε για πολλαπλές ταυτότητες, οι οποίες μπορεί να έχουν μία βάση, που είναι το θέμα του φύλου, γιατί αυτό μας καίει εμάς, αλλά έχουν και τη φυλή, έχουν και το χρώμα, έχουν πολλά πράγματα. Τώρα έχουμε περάσει κάπως στο τέταρτο φεμινιστικό κύμα, όπου αυτές όλες οι προσεγγίσεις ανθούν και δίνουν αποτελέσματα.
0: Πώς έχουμε περάσει από το φεμινιστικό στο έμφυλο? Πώς κουμπώνουν αυτά τα δύο, και φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλές διαφωνίες εκεί?
1: Η ταυτότητα γυναίκα δεν φτιάγνεται ανεξάρτητα από τη ταυτότητα άντρα. Ας μείνουμε καταρχήν στα δύο βασικά σχήματα. Άρα η έμφυλη ματιά, είτε αφορά την επιστήμη είτε αφορά την πολιτική, αυτές τις δύο σε αντιπαράθεση ταυτότητες οφείλει να τις λάβει υπόψη. Υπάρχει ένα δίπολο εκεί. Ο άντρας είναι γενναίος, είναι πολεμιστής, η γυναίκα είναι τρυφερή, ασχολείται με τα παιδιά. Δηλαδή υπάρχουν ιδιότητες που αποδίδονται αντιθετικά στα δύο αυτά έμφυλα όντα και φτιάχνουν τις δύο κατηγορίες, να το πούμε έτσι. Άρα δηλαδή είμαστε υποχρεωμένες και υποχρεωμένοι να δούμε τη συγκρότηση των έμφυλων όντων, όπως αυτά φτιάχνονται μέσα στην ιστορική εξέλιξη και υπάρχουν σήμερα, όχι μόνο το ένα αλλά και το άλλο, γιατί είναι σε συνάρτηση. Με βάση τα κινήματα τα τελευταία, υπάρχει το θέμα του σεξουαλικού προσανατολισμού και της επιλογής ταυτότητας. Αυτό μπορεί να τα γνωρίσει το φεμινιστικό κίνημα, κατά τη γνώμη μου όχι. Μπορεί το φεμινιστικό κίνημα να υποστηρίζει ότι μία από τις κυρίαρχες αντιθέσεις, ή ακόμα και η κυρίαρχη αντίθεση στις σύγχρονες κοινωνίες, είναι η αντίθεση του φύλου και όχι ή εξίσου με την αντίθεση των τάξεων ή περισσότερο ή λιγότερο. Ωστόσο, νέα συλλογικά υποκείμενα και νέες ταυτότητες έρχονται στην επιφάνεια και διεκδικούν και αυτές τη συμπερίληψή τους, αν θέλετε κυρία Κατσίμη, σε αυτό που λέμε εμφυλιοποίηση των όντων, των ανθρώπων. Και αυτά δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Βλέπετε, υπάρχουν δύο όροι για τη βία. Υπάρχει ο όρος βία κατά των γυναικών και υπάρχει και όρος έμφυλη βία. Τι θέλει να σημάνει ο δεύτερος όρος σε σχέση με τον πρώτο? Ότι δεν είναι μόνο οι γυναίκες, είναι και οι θηλυκότητες. Δεν είναι αριθμητικό το ζήτημα, γιατί η απάντηση εκεί είναι ότι μα βασικά είναι οι γυναίκες. Ναι, βασικά ποσοτικά είναι οι γυναίκες. Αλλά αφορά και όσους και όσες θέλουν να είναι γυναίκες ή να αυτοπροσδιορίζονται ανεξάρτητα από αυτές τις δύο κατηγορίες. Άρα αυτή είναι μια οπτική που πάει να συμπεριλάβει, θα λέγαμε, και άλλους σεξουαλικούς προσανατολισμούς και ταυτότητες φύλου. Αυτή είναι η σημαντική διαφορά με την οποία επικοινωνεί, θεωρώ, το σύγχρονο φεμινιστικό κίνημα. Δηλαδή σε όλες τις τελευταίες διαδηλώσεις που γίνονται υπάρχουν και τα δύο. Κάθε εξέλιξη ενέχει και ένα προβληματισμό που έρχεται σε αντίθεση με τον προηγούμενο για να διαχωριστεί και να φτιάξει το καινούριο. Δηλαδή συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στην ιστορία αυτή, κάπως πιο ακραίες θέσεις στην αρχή για να διαφοροποιηθείς. Σήμερα η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι μια πολύ δυνατή κοινότητα. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι δημοσιοποιούν το σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου που επιλέγουν, που δεν θεωρούν ότι είναι αναγκαστικά ταυτότητα με την οποία γεννήθηκαν και που γράφτηκε στο πιστοποιητικό της γέννησής τους. Και θεωρώ ότι είναι μια εξέλιξη δημοκρατική και συμπεριληπτική. Είναι δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, αλλά και τα στοιχεία μας δείχνουν ότι, για παράδειγμα, η βία κατά των γυναικών αφορά και τις θηλυκότητες.
0: Και χειρότερα, βέβαια.
1: Ναι. Η βία κατά των παιδιών που παρεκκλίνουν από τον επιβεβλημένο κανόνα έμφυλο είναι υπαρκτή. Είτε αφορά αγόρια είτε αφορά κορίτσια. Και στα αγόρια ίσως είναι περισσότερο υπαρκτή.
0: Κλείνοντας, κυρία Ρεπούση, τι θα λέγατε σήμερα, που είναι και η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας, σε μια σχολική τάξη, όχι στο πανεπιστήμιο, για το ρόλο του φεμινιστικού κινήματος?
1: Ναι, θα έλεγα ότι χωρίς αυτό το κίνημα, στην ιστορικότητά του, εμείς δεν θα είχαμε τα δικαιώματα που έχουμε σήμερα. Δεν θα είχαμε τα δικαιώματα να είμαστε εξίσου τουλάχιστον υπεύθυνες για τα παιδιά μας. Δεν θα είχαμε την δυνατότητα να πιάσουμε μια δουλειά αν δεν συμφωνούσε ο άντρας μας. Δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να κρατήσουμε, εφόσον το θέλαμε, το επώνυμό μας. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να μας στερήσουν πολύ πιο εύκολα τα δικαιώματά μας. Α, δεν θα ψηφίζαμε. Δεν θα ψηφίζαμε σε εκλογές. Η υπόθεση της συμμετοχής μας στη διαμόρφωση της διακυβέρνησης της χώρας. Όχι ότι δεν χρειάζεται να γίνουν βήματα, πάντα χρειάζονται. Αλλά πολλά από αυτά που σήμερα συγκροτούν τον κόσμο μας, αυτά δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε φεμινιστικό κίνημα να βάζει πιο θέμα ότι δεν είναι δημοκρατία αυτή. Δεν είναι δημοκρατία αυτή που στερεί το μισό του πληθυσμού της από τα στοιχειώδη ατομικά δικαιώματα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα που κάνατε.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος των ιστορικών περιπάτων για την έμφυλη ματιά στην ιστορία, ο οποίος θα συνεχιστεί και την επόμενη ραδιοφωνική σεζόν. Las Damas και Pasan, οι κυρίες που περνούν, από το συγκλονιστικό φινάλε της ταινίας Emilia Pérez του Γάλλου σκηνοθέτη Ζακ Οντιάρ, που κυκλοφόρησε το 2022. Μια οδή στην ανάγκη κάθε γυναίκας και κάθε θηλυκότητας να ακουστεί και να υπάρξει με τους δικούς της όρους. Από τις γυναίκες της Επανάστασης του 1821 μέχρι τις φεμινίστριες της μεταπολίτευσης και τα σύγχρονα κινήματα, προσπαθήσαμε να φωτίσουμε πτυχές που μένουν στο περιθώριο της επίσημης αφήγησης. Η ιστορία άλλωστε δεν είναι ουδέτερη, γράφεται από ανθρώπους, αντανακλά συσχετισμούς δύναμης και μπορεί να αναθεωρείται όταν ακούγονται νέες φωνές και αναδεικνύονται νέες οπτικές. Ελπίζουμε λοιπόν να σας δώσαμε τροφή για σκέψη, καθώς στόχος αυτής της εκπομπής είναι μέσα από μια διαφορετική ματιά στο παρελθόν να κατανοήσουμε καλύτερα το παρόν και να οραματιστούμε το μέλλον. Οι ιστορικοί περίπατοι θα επιστρέψουν τη νέα ραδιοφωνική χρονιά με καινούριες θεματικές, νέα πρόσωπα και διαδρομές. Από τον Κώστα Κυριακάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και του μοντάζ και από εμένα, τη Μαρλένα Κατσίμη, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, σας ευχαριστούμε πολύ που ταξιδέψατε μαζί μας αυτή τη χρονιά. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Αρίσταρχος Παπαδανίλ είναι Έλληνας καλλιτέχνης που έχει ασχοληθεί με τη γραφιστική, το animation, την εικονογραφία, τη σκηνοθεσία, τη μουσική και τη συγγραφή. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για τη συνδημιουργία και σκηνοθεσία του animation της βραβευμένης εκπαιδευτικής σειράς «Ένα γράμμα, μια ιστορία», που μαθαίνει στα παιδιά το ελληνικό αλφάβητο μέσα από την ποίηση και τα κινούμενα σχέδια. Συγγραφέας του βιβλίου «Ελληνική πολιτική γελιογραφία», η σοβαρή πλευρά μιας αστείας τέχνης, δημιουργός της σειράς φιλοσκοπίων «Σινεμά Τσέπης», συνιδρυτής του δημιουργικού γραφείου και εταιρείας παραγωγής σύλληψης και ιδρυτικό μέλος της ASIFA Hellas, της Ελληνικής Ένωσης Δημιουργών Animation. Το opus magnum του είναι μια κινηματογραφική προσέγγιση του έργου του Ιάκουβου Καμπανέλη και η μουσική Μίκη Θεοδωράκη, στην οποία συνδυάζει την σκηνοθεσία, την υποκριτική, τη μουσική, συνεντεύξεις, ποίηση, animation και ιστορικό υλικό. Με λίγα λόγια, ταλαντούχος και πολυεργαλείο, που κινείται με ευχέρεια και άνεση ανάμεσα σε πολλές τέχνες, όπως κάθε δημιουργικό μυαλό οφείλει να κάνει. Καλώς ήρθες, Αρίσταρχε.
1: Καλώς σε βρίσκω, Αριάδνη, και θα ξετυλίξουμε τον μύτο σου.
0: Ακριβώς, και αφού σε προλόγησα, να πω για το Mauthausen ότι πρόκειται για ένα ποιητικό ντοκιμαντέρ 91 λεπτών που κυκλοφόρησε το 2023 σε εσύ σκηνοθεσία δική σου, του Αρίσταρχου Παπαδανίλ και του Παναγιώτη Κουντουρά, βασισμένο στα προσωπικά και αδημοσίευτα κινηματογραφικά σενάρια του Ιάκωβου Καμπανέλη, που είναι ο επιζήσαντας του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen, που παραχωρήθηκε από την ίδια την κόρη του, την Κατερίνα Καμπανέλη, και έλαβε την τελική του μορφή σε αυτόν ακριβώς τον τόπο που μαρτυρικά βιώθηκε και εμπνευσμένα συνελήφθη. Mm-hmm. Συνελήφθη και έχει διετή σημασία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, οπότε αυτό είναι ένα έργο που προσεγγίζει κανείς πολύ δύσκολα. Δεν είναι κάτι που πραγματεύεται εύκολα.
1: Mm-hmm. Είναι αλήθεια. Και σε μένα είναι κάτι που κυριολεκτικά αποκαλύφθηκε. Η αρχική πρόθεση, το κάλεσμα μάλλον θα έλεγα, ήταν τα ίδια τα τραγούδια του Mauthausen. Θυμάμαι, δηλαδή πάει πολλά χρόνια πίσω, βλέποντας εκ των υστέρων, εκ του αποτελέσματος, το πώς οδηγήθηκα σε αυτό. Πρώτη φορά ακούω το Άσμα Ασμάτων στο ραδιόφωνο, τυχαία, και θυμάμαι να συγκλονίζομαι ήδη από την εισαγωγή του τραγουδιού, αλλά και από την ερμηνεία, βέβαια, τη συγκλονιστική της Μαρίας, της 17χρονης Μαρίας Φαραντούρη. Δεν ήξερα τότε ότι ήταν 17, αλλά ήταν. Και θυμάμαι ότι αμέσως αναζήτησα το δίσκο, το CD, ας πούμε, να καταλάβω.
0: Καταλαβαίνουμε πόσο πίσω ήταν αφού αναζήτησε CD και όχι Spotify.
1: Και μάλιστα στο Μετρόπολης. Τα λέω όλα. Αλλήμωνο. Κάτι άλλο που έχω συνειδητοποιήσει και μέσα από το έργο είναι ότι ο χρόνος είναι ρευστός και μας αποκαλύπτεται ακόμα και ο χρόνος μέσα από την ωριμότητά μας. Δηλαδή πράγματα που μπορεί να μην μας ήταν τόσο κατανοητά όταν τα βιώναμε εκείνη τη στιγμή, λέμε κοίταξε ρε παιδί μου, έγινε αυτό και έγινε αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση, ακούγοντας αυτό το τραγούδι και με το συγκλονισμό ας πούμε, που ένιωσα και αναζήτησα όλο το δίσκο, διαπίστωσα ένα κύκλο τραγουδιών, τον κύκλο Mauthausen, όπου μιλούσε για κάτι που δεν το γνώριζα κιόλας και ήθελα να καταλάβω και αυτή η ιστορία περί τίνος επρόκειτο, για το ολοκαύτωμα, για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα διατύπωνε, η απλότητα του τρόπου, αλλά η ποιητικότητα κατά κύριο λόγο του Ιάκωβου Καμπανέλη, που ήταν και βιωματικό τελικά. Επίσης ήταν μια αποκάλυψη αυτό, δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έγραφε για κάτι που διάβασε, ήταν για κάτι που έζησε και επέζησε αυτού. Αυτά λοιπόν τα τραγούδια ήταν στο περιεχόμενό τους αποκαλυπτικά, αλλά επίσης και είχαν μια ωραιότητα, αν μπορούσες να το πεις έτσι. Η μουσική βέβαια του Μίκη Θεοδωράκη, συγκλονιστική, πραγματικά σε πήγαινε αλλού. Αυτό επίσης το λέω εκ των υστέρων. Εκείνη τη στιγμή ένιωθα ότι ηλεκτριζόμουν ακούγοντάς το και ότι κάτι ενεργοποιούταν μέσα μου. Χρόνια μετά, και τώρα έτσι κάνοντας την ανασκόπηση πριν από 10 χρόνια.
0: Μιλώντας με καθαρά νούμερα πλέον.
1: Ναι, ακριβώς. Και γιατί το θυμάμαι αυτό? Γιατί η αφορμή ήταν τα 50 χρόνια του κύκλου Mauthausen. Φέτος έχουμε τα 60 χρόνια, να ξέρετε. Με αφορμή τα 50 χρόνια λοιπόν, έχω ήδη γνωρίσει μια τραγουδίστρια Ελληνοαμερικανίδα, τη Λίνα Ορφανός, όπου σε συνεργασία και με την άδεια του Μίκη Θεοδωράκη έβγαλαν ένα δίσκο όπου η ίδια τραγουδούσε το Mauthausen στα εβραϊκά. Και εγώ είχα κληθεί να κάνω τη γραφιστική προσέγγιση του έργου. Οπότε ήδη άρχισα να αισθάνομαι ότι αυτό το έργο
0: κάπως
1: με καλούσε.
0: Σε
1: με καλή. Όλες τελικά τις ιδιότητες, όπως αποδείχθηκε μετά. Έκανα λοιπόν αυτή τη γραφιστική του έργου. Μάλιστα ήδη είχα κάνει την πρώτη προσέγγιση, αυτό που βλέπει τώρα ο θεατής στο δικό μας το έργο, δηλαδή το Mauthausen, όπου το S είναι η σβάστικα, γιατί θέλω να δείξω ότι μιλάμε όχι γενικά και αόριστα για έναν τόπο, που είναι ένας τόπος το Mauthausen, ένα χωριό της Αυστρίας, αλλά ο τόπος όταν ήταν υπό ναζιστική κατοχή.
0: Και είχε αυτή τη λειτουργία.
1: Ακριβώς. Είχε ανοίξει το 38 και το 45 απελευθερώθηκε. Και έτσι λοιπόν αυτό το λογότυπο που είχα δημιουργήσει τότε ήταν η πρότασή μου και για το δίσκο. Παρόλο που τους άρεσε πάρα πολύ, το κάπως λίγο το φοβήθηκαν κιόλας, αλλά τελικά στο δίσκο πέρασε και η... της Λίνας εννοώ, Ορφανού, πέρασε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ήταν ένα εικαστικό που έκανε η μητέρα της, Σοφία Ρίτσμαν, η οποία μάλιστα είχε βιώσει όλη αυτή την ιστορική συνθήκη ως κρυμμένο παιδί, όπως το λένε. Δηλαδή παιδιά που τα κρύβανε μέχρι και σε βαλίτσες, ας πούμε, για να μην τα πιάσουν και τα σκοτώσουν ουσιαστικά. Επομένως εκεί έχουμε το εικαστικό, όπου το εικαστικό τι έδειχνε. Ήταν ένα κόκκινο φόντο και μπροστά εγώ το έβλεπα περίπου και σαν μουτζούρα εκείνη τη στιγμή, την πρώτη φορά που το είδα. Αλλά αυτή η μουτζούρα τι έδειχνε. Έδειχνε το μνημείο το εβραϊκό. Και μετά μου το εξήγησαν, βέβαια κατάλαβα τι ήταν, και λέω πού να φανταστώ χρόνια μετά ότι θα πήγαινα, θα το έβλεπα αυτό το μνημείο και θα το καταγράφαμε και θα ήταν ένα μέρος της ιστορίας που αφηγούμασταν πλέον και εμείς στην ταινία.
0: Το πες ότι όσο περνάει ο χρόνος αρχίζεις και αναγνωρίζεις πράγματα που έγινες, πράγματα που δεν καταλάβαινες ότι θα συμβούνε και θα καταλήξεις να είσαι αυτό που είσαι. Οπότε κάπως με έναν τρόπο όλο αυτό λειτουργήσε σαν πρώτη ύλη στο έργο σου για να αυτονομηθείς καλλιτεχνικά και να αποφασίσεις να δημιουργήσεις το δικό σου έργο.

0: τυράχι κουβαλούν βράχο σταυρό θανάτου.
1: Παίρνω όμως λίγα πράγματα για σένα, για να δούμε τι σε προετοίμασε για να αναμετρηθείς με τόσο κάτι μεγάλο και δύσκολο.
2: Η επαγγελματική πορεία ξεκίνησε με ένα... Η εργογραφία, ας πούμε, θα μπορούσα να πω, ξεκίνησε με μια μικρού μήκους ταινία που λέγεται «Το άλλο», και εκεί ήταν ένα... Ήταν κινούμενα σχέδια, ένα κωμικό σκέτς ουσιαστικά, διάρκειας περίπου ενός λεπτού και κάτι, μικρής διάρκειας, αλλά ήταν όλο στο χέρι, οπότε είχε πάρα πολλά σχέδια. Και θυμάμαι ότι και εκεί είχα ζητήσει την άδεια ενός άλλου μεγάλου μας, του Θάνου Μικρούτσικου, για να μου δώσει την άδεια να χρησιμοποιήσω ένα μουσικό απόσπασμα, το Κουροσίβο συγκεκριμένα, από το δίσκο που είχε κάνει με ποίηση του Καβαδία. Και είχα εκπλαγεί τότε μικρό παιδί, ας πούμε, που όντως αυτός ο ξέρετος και θαυμαστός, ας πούμε, άνθρωπος με άκουσε με προσοχή και μου λέει: «Βεβαίως το δίνω, σου δίνω την άδεια να κυκλοφορείς, να πάει στα φεστιβάλ», ουσιαστικά αυτό ήταν το θέμα μας εκεί. Αλλά ήδη έδειχνα κι εγώ ως μικρό παιδί ότι ποια ήταν τα ενδιαφέροντά μου. Δηλαδή, ναι, μεν και τα κινούμενα σχέδια και η γραφιστική, αλλά αγαπούσα και τη μουσική και την έντεχνη, κατά κύριο λόγο, ελληνική μουσική.
1: Ασχολιώσαν από μικρός με τη μουσική?
2: Είχα κάνει κάποιες σπουδές αρμόνιο για 2-3 χρόνια. Ήμουν, ας πούμε, καλός, αλλά δεν θεωρούσα ότι θα προχωρούσα πάνω στο κομμάτι μουσική. Ωστόσο, ανατρέχοντας το παρελθόν, έχοντας πλέον κάνει αυτά που έκανα, λέω: «Κοίταξε να δεις». Ενώ μικρός, στο σχολείο δηλαδή, πάντοτε ξεχώριζα ότι ήμουν το παιδί, ας πούμε, που ζωγράφιζε. Αυτό το ήξερα, είχα αυτή την αυτοπεποίθηση. Ήμουν, πώς είναι ο Βάρδος στο χωριό του Αστέριξ. Εγώ ήμουν το παιδί που ζωγράφιζε ή που θα έκανα τις τοιχογραφίες, τα γκράφιτι, ας πούμε, οτιδήποτε. Αλλά δεν ήμουν συνδεδεμένος τόσο με τη μουσική. Θυμάμαι όμως ότι στο δημοτικό κάποια στιγμή είχε χρειαστεί ένας δάσκαλος, και μάλιστα αυστηρός, να δημιουργήσει μια χοροδία. Και μας είχε βάλει όλους στη σειρά να τραγουδάμε ένα τραγούδι, και ήμουνα, θυμάμαι, το μοναδικό αγόρι που επέλεξε για τη χοροδία. Που ήταν τελικά προφανώς χοροδία περισσότερο με γυναικείες φωνές. Αλλά ποιο ήταν το τραγούδι? Ένα του Χελιδόνι.
1: Εντάξει, ναι.
2: Άρα η μουσική του Μίκη ήδη μου είχε αποκαλύψει ότι έχει τη φωνή. Ίσως αργότερα να κάνουμε κάτι.
1: Θα σε βρω εγώ. Ακριβώς. Ωραία, ενδιαφέρον η ακροβασία ανάμεσα στις διαφορετικές τέχνες που σε καλούν να κάνεις διάφορα πράγματα. Τώρα δεν θα σε βάλω να διαλέξεις, εκτός και αν θες να μου πεις τι προτιμάς από αυτά που κάνεις, τι απολαμβάνεις περισσότερο ως αρίσταρχος να μελετάς και να δουλεύεις.
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτή η απάντηση αλλάζει ανά περίοδο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μουσική ερμηνεία, να το θέσω έτσι, γιατί παρόλο που η λέξη ερμηνευτής ακούγεται κάπως, ωστόσο εγώ δεν θα έβαζα τον εαυτό μου να τον ορίσω ως τραγουδιστής, παρόλο που τραγουδάω προφανώς αυτό το έργο. Είναι κάτι άλλο για μένα η έννοια τραγουδιστής. Εμπεριέχει μέσα και το κομμάτι και το επαγγελματικό και μια άλλη κατεύθυνση, τέλος πάντων. Ο ερμηνευτής όμως, που χρησιμοποιεί μια ενδεχομένως καλή φωνή που κάτι υπηρετεί, ο πρώτος του στόχος δεν είναι απλά να τέρψει, ας πούμε, τα αυτιά ή ακόμα και να διασκεδάσει τον κόσμο, αλλά μέσα από την ανάλυση των λέξεων και της μουσικής, βέβαια, γιατί και η μουσική αναλύει το νόημα των λέξεων, ειδικά η μουσική όπως την υπηρέτησε ή τη δημιούργησε ο Μίκης Θεοδωράκης, ήταν μια τέτοια μουσική στην υπηρεσία του λόγου. Ο στόχος μου είναι να πω πράγματα και να αποκαλύψω το νόημα των λέξεων. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Και επισέρχεται και το κομμάτι της αισθητικής πάρα πολύ στην ερμηνεία και της επιλογής. Είναι μια καλλιτεχνική απόφαση το πώς θα τοποθετηθείς, τι χρειά θα επιλέξεις, πού θα βάλεις τις ανάσες, πού θα πάρεις τις σιωπές. Που αυτό ως εκτελεστής, τραγουδιστής που πρέπει να βγάλεις ένα πρόγραμμα, δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή, νομίζω το ερμηνευτικό κομμάτι εμπίπτει περισσότερο στο καλλιτεχνικό αποτύπωμα που θα αφήσει εν τέλει.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό. Και επίσης, τώρα έτσι δράτω με τις ευκαιρίες, να πω ακριβώς ότι ήταν μια απόφαση, θα έλεγε κάποιος τολμηρή κιόλας απόφαση, όταν σε συνεννόηση αρχικά με την κόρη του Ιάκωβου Καμπανέλη, που της έστειλα κάτι άλλο να ακούσει, κάτι δικό μου, μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα, να ακούσει τη φωνή μου, αφού την είχα γνωρίσει πλέον μέσα από τις συνεργασίες που είχαμε με τους δίσκους αυτούς που είπα. Της λέω: «Κατερίνα, έχω κάνει αυτό και θα ήθελα, αν μου δίνεις την άδεια, να κάνω ένα πείραμα πάνω στο αριστούργημα του πατέρα σου και του Μίκη Θεοδωράκη, το Mauthausen». Από μένα, μου λέει, έχεις την άδεια. Και παίρνω τηλέφωνο τον Άρη τον Ζέρβα, τον τσελίστα, έναν εξαιρετικό τσελίστα.
1: Κορυφαίο.
2: Κορυφαίος, πραγματικά. Και του λέω: Άρη, έχω αυτή την ιδέα. Θα ήθελα να κάνουμε μια νέα προσέγγιση στο Mauthausen, αλλά να μην έχουμε ενορχίστρωση. Ούτως ή άλλως είναι τόσο δυνατή η πρώτη ενορχίστρωση που έχει γίνει, που δεν υπάρχει λόγος να συγκρίνουμε κάτι τέτοιο. Αλλά να φτάσουμε σε κάτι άλλο. Είναι τόσο ισχυρό το έργο, η μελωδία του, η στίχη του κτλ. Άρα να κάνουμε ό,τι πιο minimal μπορούμε. Δηλαδή, μία φωνή, η δικιά μου στην προκειμένη περίπτωση, μια ανθρώπινη φωνή, να το θέσω και έτσι, και μία φωνή μουσικού οργάνου, του τσέλου, που προσομοιάζει και λίγο έτσι ως ηχόχρωμα στην ανθρώπινη χρειά. Του άρεσε και του Άρη, του προξένησε βέβαια και την έκπληξη. Λέει, σίγουρα δεν θέλεις κάτι ακόμα να... Γιατί είναι και εξαιρετικός ενορχιστρωτής ο Άρης ο Ζέρβας. Του λέω όχι μόνο αυτό, αλλά τον ιντριγκάρισε αντίστοιχα, γιατί είναι ένα τόσο ένα αριστουργηματικό έργο που θα καλούταν να το ερμηνεύσει μόνο με το βασικό του μουσικό όργανο.
1: Και να το επαναπλαισιώσει σε εντελώς καινούργιες συνθήκες. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι αυτό κάπως άλλαξε την κατεύθυνση της καριέρας σου ή πιστεύεις ότι είναι εξέλιξη των προηγούμενων επιλογών σου?
2: Αυτό ήταν ένα προϊόν εξέλιξης κάποιων βημάτων που είχαν γίνει πιο πριν, που αν δεν τα είχα κάνει και εγώ δεν θα είχα το θάρρος. Δηλαδή, γιατί θέλει θάρρος. Κάποιος μπορεί να το βλέπει και ως θράσος. Είναι δυνατόν κάποιος να πηγαίνει με ένα τέτοιο. Και μάλιστα να προτείνει ένα τέτοιο έργο, όχι ένα...
1: Καλά, θράσος δεν θα το έλεγα, γιατί έχει να κάνει με το συνέστημα που πας και
2: σίγουρα
1: το διεκδικείς. Και
2: σίγουρα,
1: αν η προσέγγιση σου είναι ευγενική από την αρχή, ναι, και θέλεις να σεβαστείς αυτό που έχεις να μεταχειριστείς, mm-hmm, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να κατηγορήσει για θράσος, για την ύπαρξη κάποιας κακής πρόθεσης.
2: Όχι, όχι, ναι. Δεν είναι θέμα κακών προθέσεων. Καμιά φορά, ξέρεις τι, βλέπω και εγώ όταν συνομιλούμε με διάφορους ανθρώπους. Σε προβολές, σε οτιδήποτε. Θα μπορεί να σε προσεγγίσουν και με ευγενικό τρόπο κάποιοι άνθρωποι, αλλά λες, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνουν τι λένε.
1: Μιλάς τώρα για το κομμάτι της έπαρσης και
2: της
1: υπερβολικής σιγουριάς
2: του τι λένε κάποια φορά. Γι' αυτό θέλω να πω ότι μπορεί να μην είναι η σωστή λέξη θράσος, αλλά να λέει ο άλλος τι μου λέει τώρα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση πραγματικά ένιωθα αυτό το κάλεσμα από αυτό το συγκεκριμένο έργο κιόλας. Δηλαδή ήθελα αυτό το έργο να πω, ας πούμε, με έναν τρόπο. Το θαύμα βέβαια που έγινε ήταν ότι πέραν το ότι κερδίσαμε την εμπιστοσύνη της Κατερίνας Καμπανέλη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα προχωρούσαμε, ήταν ότι όταν το στείλαμε στον ίδιο το Μίκη Θεοδωράκη, το άκουσε και μας έδωσε την άδειά του να κυκλοφορήσει. Αυτό ήταν μια ευλογία. Διότι ακριβώς, παρόλο που ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ένας πολύ ανοιχτός άνθρωπος, αποδεδειγμένα ανοιχτός άνθρωπος, ωστόσο είχε μια μουσική παιδεία. Ήταν από τους λίγους συνθέτες που είχαν τόσο βαθιά παιδεία μουσική, ειδικά εκείνης της εποχής εννοώ, και είχε μια άλλη αυστηρότητα που θα μπορούσε και εδώ να τη δείξει, να πει όχι, δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Να βγει προς τα έξω εννοώ. Να πει μπράβο σας, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα μπορούσε. Πολύ εύκολα.
1: Κάλιστα. Είχε και αυτογνωσία σε σχέση με το έργο του. Mm-hmm. Το σεβόταν ο ίδιος πάρα πολύ και ήθελε να το προστατέψει. Και είναι πραγματικά πολύ τιμητικό το ότι καταφέρατε να πάρετε την έγκριση του και να το κάνετε με τις δικές του ευχές. Ειδικά από την άποψη του ότι ένα μήνα μετά από αυτό έφυγε. Mm-hmm.
2: Και έγινε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και γίναμε κι εμείς με τον Άρη τον Ζέρβα οι τελευταίοι του ερμηνευτές με την άδεια της κυκλοφορίας, αλλά και τα ίδια τα ηχογραφήματα, το κύκνιο όπως λέμε, άσμα ασμάτων του, αυτού του κορυφαίου μας δημιουργού που έζησε τόσες δεκαετίες και είχε τόσο έργο, συνεργασίες ανά τον κόσμο.
1: Συνέβαλε στη ζήμωση, στην ανάδειξη και στην εξέλιξη και στην πρόοδο του ελληνικού πολιτισμού. Έτσι,
2: ακριβώς,
1: δεν θα ήμασταν στο ίδιο σημείο αν δεν είχε υπάρξει αυτή η
2: τεράστια. Διαμόρφωσε τη μουσική, αλλά και την
1: έτσι
2: εθνική μας ταυτότητα. Mm. Και μάλιστα, παραδείγματος χάρη, έργα όπως το Action ST είναι ο μουσικός μας παρθενώνας, θα μπορούσε να πει κάποιος. Και αντίστοιχα το Mauthausen.
1: Κοίτα, και ο Ζουρμπάς είναι ο τουριστικός μας παρθενώνας. Δηλαδή, από πολυπλεύρος, δηλαδή πολυπρισματικός, αν το πιάσεις, κάτι καλύπτεται με το έργο του. Όχι. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα.
2: Καθόλου. Είναι once in a million. Στο εξωτερικό υπάρχουν πολλοί. Ακόμα και αυτό να πούμε. Δηλαδή, για να καταλάβουμε πόσο ξεχωρίζει η προσωπικότητα και σε αυτό το κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη. Μπορεί σπουδαίοι συνθέτες να υπάρχουν πάρα πολλοί. Ή πολλοί, τέλος πάντων. Αλλά όλο αυτό το πράγμα να ξεχωρίζει το έργο τους. Γιατί μπορεί να είναι σπουδαίοι, αλλά εντάξει, το έργο να μην μιλάει σε όλο τον κόσμο, να μιλάει σε κάποιους και να λένε μπράβο, είναι σπουδαίο, πολύτιμο κτλ. Να είναι παράλληλα σπουδαίο, αλλά και παράλληλα να το αγκαλιάζει όλος ο κόσμος και να λειτουργεί ακαριαία στην ένωση του κόσμου, αυτό είναι φοβερό. Και επίσης να είναι τόσο εμβληματικό. Πολλά από τα έργα του έχουν γίνει κυριολεκτικά ύμνη. Το Mauthausen θεωρείται ο μουσικός ύμνος τόσο του στρατοπέδου, αλλά και γενικότερα ένα από τα καλύτερα έργα που έχουν γραφτεί για το Ολοκαύτωμα και για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Επίσης, τώρα ήμουνα, σήμερα το πρωί γύρισα από την Κύπρο, όπου το παρουσιάσαμε και εκεί το Mauthausen, στην Πάφο. Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει μελοποιήσει το Λεωνίδα Μαλένη, το Χρυσοπράσινο Φύλλο. Δηλαδή και εκεί αυτό είναι επίσης ένα τραγούδι ύμνος της Κύπρου, που είναι με υπογραφή του Μίκη Θεοδωράκη. Άρα λοιπόν έχουμε έναν κορυφαίο δημιουργό που όμως μία τουλάχιστον επιτυχία του, αυτό που λέμε τώρα ο Ζορμπάς, ας πούμε, αυτό που είπες, βλέπω ότι ακόμα και σε πολύ μικρές γενιές, όταν πάμε στο εξωτερικό και τους αναφέρω το όνομα, αν στην αρχή, αν δεν μου πουν ακαρία, που συνήθως λένε ακαρία, τους λέω είναι ο συνθέτης που έχει κάνει το Ζορμπά. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Λέμε ταντάν! Και απαντά, ναι, ξέρω για ποιον λέμε. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό?
1: Ναι, και να το βλέπεις και να το ζεις και το πώς όλο αυτό ενώνει τον κόσμο. Είναι πολύ συγκινητικό και την ομογένειά μας, που όλα αυτά τα σύμβολα είναι απαραίτητα για να διατηρούν και τη συνέχειά τους, αλλά και να νιώθουν ότι βρίσκονται σε αυτή τη σφαίρα του ελληνισμού που δεν έχει πατρίδα αλλά έχει πολύ σημαντική υπόσταση. Αυτό το όνομα φτάνει.

0: εσένα προσωπικά πώς επηρέασε αυτό το έργο και όλη αυτή η εμπειρία που έχεις πάρει?
1: Αυτό το έργο με έχει επηρεάσει βαθιά, βαθύτερα από ό,τι φανταζόμουν. Ήξερα ότι έμπαινα βαθιά. Θυμάμαι ακόμα και ο ηχολήπτης, όταν είχαμε πάει να ηχογραφήσουμε, να κάνουμε τα δοκιμαστικά για να ηχογραφήσουμε τα τραγούδια, και είχαμε κάνει και άλλες συνεργασίες. Μου λέει: Αρίσταρχε, τώρα θέλουμε εδώ προσοχή. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Λέω: Βρε, εσύ το καταλαβαίνω. Δεν πάμε έτσι αστεία. Αλλά ακόμα και αυτό δεν φανταζόμουν κι εγώ την καταβήθηση που πραγματοποιήθηκε τελικά και στην ταινία, και τη βλέπει και ο θεατής, τη νιώθει μάλλον, που θα είχαμε, σε τι βαθμό θα μας πήγαινε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχουμε αυτά τα ηχογραφήματα που είναι τα τελευταία ηχογραφήματα με την άδεια του Μίκη Θεοδωράκη. Μετά από αυτό όμως, μετά το θάνατό του, βρήκα αδημοσίευτο κείμενο του Ιάκωβου Καμπανέλη, αυτό που αναφέρθηκε ήδη, το διπορικό Mauthausen, το οποίο το είχε γράψει ο ίδιος χειρόγραφα όταν είχαν πάει μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη και δώσανε την ιστορική συναυλία τον Μάιο του 88 για τα 50 χρόνια από την έναρξη του κτηρίου αυτού, ας πούμε, τέλος πάντων. Και είχαν πρώτη φορά μια τόσο σημαντική εκδήλωση στην κεντρική πλατεία του στρατοπέδου. Ιστορική συναυλία. Εκεί λοιπόν γράφει ο Ιάκωβος Καμπανέλης κάποιες σκέψεις του, οι οποίες δεν είναι μόνο σκέψεις, έχει και οδηγίες για κινηματογράφηση, για να γίνει τηλεοπτικό γύρισμα. Όταν αυτό το υλικό βρέθηκε στα χέρια μου, συγκλονίστηκα, γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό όπως το κάναμε τελικά. Αυτό ήταν ένα όνειρό του που μπορούσαμε να το κάνουμε πράξη, όπως και έγινε 35 χρόνια μετά. Και το ίδιο το κείμενο ήταν, όπως διαπίστωσα, ο πιο προσωπικός μονόλογος αυτού του κορυφαίου μας δραματουργού και ένας διάλογός του με την ιστορία. Και το γεγονός βέβαια ότι δεν είχε βγει στο φως με δελέαζε ακόμα περισσότερο, στο να έχουμε ξαφνικά κάτι που έχει δώσει την άδειά του ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης, αλλά και κάτι που ο Ιάκωβος Καμπανέλης ήθελε να γίνει και δεν είχε γίνει ποτέ.
0: Άρα αυτό ήταν που σε συγκίνησε περισσότερο στο έργο του? Ή η μαρτυρία του ως επιζώντας, ή η ποιητική του γλώσσα, ή το γεγονός ότι μέσα από τη φρίκη μιλά ακόμα για έρωτα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια?
1: Όλα αυτά που είπες είναι στοιχεία αυτού του πολυσύνθετου έργου που μας συγκινεί για όλους αυτούς τους λόγους. Δηλαδή, θα σου πω, και τότε που είχα πρωτοακούσει τα τραγούδια, η ποιητική γλώσσα με συγκίνησε, αλλά ήθελα να καταλάβω και τι λέγανε, γιατί έλεγε αλήθειες μέσα, βιωμένα πράγματα, ήταν βιωματική ποιήση. Το ίδιο το κείμενο όμως που ανακάλυψα μετά ήταν σαν να μου ξεκλείδωνε και πράγματα τα οποία ήδη είχαμε καταφέρει, γιατί είχαμε κάνει ήδη μια οπτικοποίηση του ενός από τα 4 τραγούδια, το «Άμα τελειώσει ο πόλεμος», και μάλιστα είχαμε πάει και είχαμε κάνει τα γυρίσματα στο Baumstrasse, γερμανικός ο τίτλος, «Ο δρόμος με τα δέντρα» λέγεται. Φαντάζω τώρα την έκπληξή μου όταν λαμβάνω αυτό το κείμενο, το αδημοσίευτο, και ο ίδιος ο Καμπανέλης έχει μέσα κεφάλαιο που λέγεται «Ο δρόμος με τα δέντρα» και περιγράφει τα δέντρα για να δείξει τη φύση, την παραδεισένια φύση της Αυστρίας και του Mauthausen, και πώς οδηγούμενοι από το σταθμό μέχρι το στρατόπεδο βλέπαν ένα παράδεισο που οι Ναζί τον κάνανε κόλαση.
0: Αυτό είναι και φράση που άκουσα μέσα στο ντοκιμαντέρ. Το χρησιμοποιήσατε λέγοντας ότι είναι ένας παράδεισος που διάλεξαν για να τον κάνουν κόλαση.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι και άλλες φράσεις, όπως «Οι αριθμοί λένε πάντα το πιο λίγο από την ουσία, γιατί οι αριθμοί δεν σε κάνουν από νας». Ή «Ήταν τεχνίτες το να κάνουν την ιδέα

0: έδωσε και γέμισε ταυτόχρονα μέσα μου.
1: Ενδιαφέρον αυτό, έτσι όπως το μεταφέρεις το συναίσθημα. Θα σου πω το εξής, έτσι όπως γιατί να αναφέρουμε και στους ακροατές ότι είδες την ταινία, οπότε έχεις εικόνα πλέον.
0: Βεβαίως και την είδα. Μπορεί να άργησα λίγο γιατί μου έστελνες κάθε φορά που κάνετε την παρουσίαση 2 ώρες πριν αρχίσει, οπότε πώς δεν καταφέρω, αλλά είδες, δοκίμασαν οι συνθήκες και τα καταφέραμε τελικά. Ναι. Και ναι, πραγματικά δεν ήθελα να κάνω spoil, αλλά αυτά νομίζω ότι αποτυπώνουν πολύ αδρά τον κεντρικό άξονα που εξελίχθηκε, όλο το αφηγηματικό πλαίσιο που ξαναμπήκε σε αυτό το έργο.
1: Και για να είμαστε και λίγο πιο σαφείς σε αυτούς που μας ακούνε, ουσιαστικά αναφερόμαστε πλέον στη μεγάλου μήκους ταινία Mauthausen. Η συνσκηνοθεσία, όπως αναφέρθηκε ήδη, είναι Παναγιώτης Κουντουράς, κινηματογραφιστής και Αρίστοχος Παπαδανίλ, που το βλέπω πιο πολύ, ας πούμε, μέσα στο χώρο πώς κινούμαστε και τι πρέπει να κάνουμε, τι ένιωθα κάθε φορά.
0: Mise en scène, εσύ είσαι. Και ο σκηνοθέτης, ο director ήταν ο Παναγιώτης. Ήταν χωρισμένοι σε αρμοδιότητες. Πολύ καλό αυτό.
1: Αυτό, να ξέρεις, το είχε κάνει και ο ίδιος ο Καμπανέλης. Και αυτό μου αποκαλύφθηκε μετά. Όταν έγινε ένα αφιέρωμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, όπου εκεί θα κάνουμε και εμείς την προβολή στις 29 Ιουλίου, 8.30 ώρα, με αφορμή τα γενέθλια του. Τη μνήμη των γενεθλίων του Μίκη Θεοδωράκη, 101 χρόνια. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης είχε κάνει ένα από τα πιο προσωπικά του κινηματογραφικά έργα, το Κανόνι και τα Ιδόνι, που είναι τρεις ταινίες ουσιαστικά μικρού μήκους μαζί, σε συνσκηνοθεσία με τον αδελφό του. Και αυτό το είχε κάνει για αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί προφανώς είχαν καλή χημεία και επικοινωνία, αλλά πρωτίστως γιατί αυτός είχε την θεατρική παιδεία, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση για να το προσεγγίσει, ενώ ο αδελφός του, που ήταν και ηθοποιός, υπήρξε και ηθοποιός του κινηματογράφου, είχε κάποιες τεχνικές γνώσεις που ενδεχομένως να έλειπαν από τον Καμπανέλη. Και έτσι αυτή η σύμπραξη οδήγησε σε ένα πολύ ενδιαφέρον, πειραματικό κιόλας αποτέλεσμα.
0: Μα αυτό το βλέπουμε, θα το έχεις δει και εσύ από τη δουλειά σου ως γραφίστας, ότι πρέπει να συνεργάζεσαι με κάποιον copywriter, με έναν κειμενογράφο, γιατί το βλέπει λίγο πιο τεχνικά, λίγο πιο μεθοδικά. Και μετά μπαίνει το κομμάτι του αφηρημένου και της οπτικοποίησης και της διερεύνησης, το πώς μπορεί αυτό να αποτυπωθεί. Ο Πλάθωνος ήταν από τους πρώτους που μιλούσαν για τη διαδικότητα και δεν ξέρω αν μιλούσαν. Εντάξει, αυτό το είχε πει με το παράδειγμα του έρωτα, αλλά η διαδικότητα είναι κάτι αναγκαίο στο να βγει μια καλή δουλειά. Οπότε, λογικό. Έτσι είναι.
1: Η διαδικότητα. Τώρα είπες κάτι άλλο πολύ ωραίο. Ο θεατής που θα έρθει να δει την ταινία θα διαπιστώσει τη διαδικότητα μέσα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης όπως το Mauthausen, και πώς το βίωναν οι άνθρωποι που είχαν χάσει τα πάντα και την αξιοπρέπειά τους ακόμα και τις ζωές τους βέβαια, και πώς μέσα σε όλα αυτά όμως η φαντασίωση ή η πραγματικότητα του ζωογόνου έρωτα έδινε την ελπίδα και το φως για τη ζωή. Αυτό το έχει αποτυπώσει ο Καμπανέλης με ένα καταπληκτικό κείμενο από το ίδιο το χρονικό Mauthausen, το οποίο το περιέχουμε μέσα ως απόσπασμα στην ταινία, και έχουμε κάνει μια πολύ δυνατή χορογραφία, επίσης κάτι
0: ναι,
1: προκαλεί το θεατή, ας πούμε, να ζήσει και κάπως αλλιώς τη μνήμη αυτού του πράγματος. Εκεί μιλάει λοιπόν για τον άνδρα και τη γυναίκα ο Καμπανέλης. Το άλλο ως προς το, επειδή είπες για τους κειμενογράφους, βέβαια, καταρχάς ο λόγος, το concept, αλλά το σκεπτικό δηλαδή, αλλά και οι λέξεις είναι ο οδηγός κανονικά για οτιδήποτε. Και εμείς στην προκειμένη περίπτωση, στην ταινία, που για να γίνει υπήρξε μια, εντάξει, προσωπική μου ιδέα αρχικά, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι με βάση αυτό το υλικό που είχα στα χέρια μου, αλλά και έρευνα, αλλά και να συνδεθούν όλα αυτά σε ένα ενιαίο σύνολο. Δηλαδή το αδημοσίευτο κείμενο στην ολότητά τους όμως, δεν θα βάζαμε ένα απόσπασμα, θα έπρεπε όλο αυτό. Τα 4 τραγούδια, επίσης ως ηχογραφήματα όπως τα άκουσε και τα ενέκρινε ο Μίκης, δεν θα αλλάζαμε κάτι σε αυτό. Και επίσης οι σκηνές παρατήρησης που έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία, έχουν καταγραφεί πάρα πολύ ωραία εκεί την ημέρα μνήμης, έτσι, μην το ξεχνάμε, καταγράφουμε την ημέρα μνήμης απελευθέρωσης, δηλαδή έχουμε πάει την ίδια ημέρα όπως πήγανε αντίστοιχα και ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Κάθε Μάιο, 5 Μαΐου ή λίγο πιο μετά, είναι η ημέρα μνήμης απελευθέρωσης, και εδώ και τόσα χρόνια γίνεται το μεγαλύτερο, νομίζω, διεθνές προσκύνημα, όπου διάφορα κράτη τιμούν τους νεκρούς, και εκτός του στρατοπέδου απ' έξω ακριβώς

0: έχει δημιουργηθεί ένας κήπος των μνημείων και έχει, το κάθε κράτος έχει το δικό του μνημείο στη μνήμη των νεκρών των πεσόντων.
1: Και η Greenland έχει.
0: Βέβαια, Ελλάδα, Greenland. Και μάλιστα το επίγραμμα που υπάρχει στο μνημείο αυτό το έχει γράψει ο ίδιος ο Καμπανέλης όταν δόθηκε η ιδέα ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το μνημείο. Και αυτός ο στήλος, ας πούμε, που υπάρχει εκεί είναι από μικρός μεν, αλλά από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι όντως δηλαδή ένα αρχαίο κομμάτι πολιτισμού της Ελλάδας που έχει δοθεί για εκείνο το σημείο.
1: Το είδα και σκεφτόμουν τι πιο όμορφο να κάνεις με αυτόν τον τρόπο, να τιμήσεις και να ξαναδώσεις ζωή σε κάτι τόσο άγωνο.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε γενικά ότι ο χώρος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο ποιητικό αυτό ντοκιμαντέρ. Ακροβατεί, θα λέγαμε, σε διαφορετικούς χώρους και χρόνους. Τι είναι το στρατόπεδο, είναι η επιστροφή του Καμπανέλη, μετά είναι τα δικά σου γυρίσματα. Τη συνύπαρξη παρόντος, παρελθόντος και μέλλοντος. Γιατί έχει και πολύ φύση μέσα, οπότε και το μέλλον παίζει.
0: Σωστά.
1: Έχει μια τέτοια διάσταση. Πώς το βίωσες εσύ?
0: Κάθε μέρα που ήμασταν εκεί, ήμασταν 4-5 μέρες. Κάθε μέρα ήταν και μια νέα εμπειρία. Ξέραμε ότι ήταν η μέρα που, εντάξει, θα καταγράφαμε ό,τι ήταν καταγραφή αυτημερών της μνήμης. Αλλά παράλληλα είχαμε και την ευκαιρία να καταγράψουμε και πριν και μετά, ας πούμε, κάποια πράγματα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Το γεγονός ότι είχαμε τον κόσμο που είχε έρθει, τόσες ψυχές που είχαν έρθει για να τιμήσουν τις ψυχές, αυτό αμέσως δημιουργούσε μια συνθήκη και μυσταγωγίας, αλλά και μιας κοσμικής μυσταγωγίας, αν θα μπορούσα να το πω έτσι. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν ότι υπήρχε μια οργάνωση, μια ελευθερία όμως παράλληλα να κινούνται στους χώρους και οι άνθρωποι και εμείς κινούμασταν στους χώρους. Και μάλιστα όσοι έχουν δει την ταινία μας ρωτάνε πώς είναι δυνατόν. Είναι σαν να γνωρίζατε αυτούς τους χώρους και σαν να ξέρατε, σαν να μας υποδέχεστε ουσιαστικά και να μας ξεναγείτε σε αυτό, όπως και το κάνουμε στην πραγματικότητα. Νιώθω όμως, αυτό το λέω και το εννοώ, και αυτό ήταν για μένα η αποκάλυψη, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου πόσο με επηρέασε αυτό φεύγοντας από εκεί, ήταν για μένα πολύ ξεκάθαρο. Ότι ήμουνα μαζί τους, και όταν λέω μαζί τους, με τις ψυχές αυτών των ανθρώπων που ήταν εκεί. Κάθε μέρα σαν να μου λέγανε και κάτι. Και όταν το μοιραζόμουν και με τα παιδιά, με τον Παναγιώτη τον Κουντουρά, με τον Γιάννη τον Χλεμπάκο, επίσης εικονολήπτης που ήταν μαζί μας και κατέγραφε, και με τον Άρη τον Ζέρβα, τον τσελίστα που ερμηνεύσαμε ζωντανά, άλλη σπουδαία τιμή, τα τραγούδια αυτά στο ελληνικό μνημείο. Ήταν το μοναδικό σημείο που δεν είχε γίνει κάτι. Τους έλεγα, τους μοιραζόμουν πράγματα, και όταν βλέπαμε να συμβαίνουν και να είμαστε σε ετοιμότητα καταγραφής τους, λέγαμε κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουμε ένα μήνυμα και να είμαστε σε ετοιμότητα να το καταγράψουμε, γιατί πρέπει να καταγραφεί και να γίνει αυτό το έργο ως μνήμη που όμως νιώθεις κάτι παραπέρα. Θα πω, θυμάμαι μια κυρία που είδε πέρσι την ταινία. Η ίδια είχε έρθει γιατί την είχε ενημερώσει μια φίλη της, και επειδή ήξερε το προσωπικό της ενδιαφέρον λόγω του ότι είχε χάσει το θείο της στο Auschwitz. Η ίδια, από ό,τι μου είπε, βλέπει και διαβάζει τα πάντα, ας πούμε, σε σχέση με το θέμα. Την ενδιαφέρει προσωπικά και τα λοιπά. Ήρθα, λέει, να δω την ταινία για να δω κάτι ακόμα πάνω σε αυτό το θέμα. Ήρθα και είδα κάτι άλλο. Αυτό όταν στο λέει ένα τέτοιο άτομο που έχει με έναν τρόπο βιώσει την ιστορία, λέει πολλά. Και το λένε και άλλοι άνθρωποι. Γιατί αυτό θέλω επίσης να πω, ότι αυτή η ταινία που δημιουργήσαμε, ναι μεν, εντάξει, πρέπει να βάλουμε και τη λέξη ντοκιμαντέρ, γιατί μιλάμε για κάτι, καταγράφουμε κάτι αληθινό. Και έχουμε και στιγμές παρατήρησης, έχουμε διάφορα τέτοια. Όμως, σαν κινηματογραφική εμπειρία, που τέτοια είναι, είναι και μια ποιητική μαρτυρία ουσιαστικά του Ιάκωβου Καμπανέλη. Ήδη αυτά τα αποσπάσματα που διάβασες, που μας είπες μάλλον, δείχνουν και στους ακροατές ότι αποτυπώνει το συναίσθημα με έναν τρόπο αληθινό αλλά και ποιητικό παράλληλα. Είναι λοιπόν μια ποιητική μαρτυρία ενός επιζώντα, όμως επίσης είναι και ένα αντιπολεμικό musical, γιατί μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.
1: Αρέσει όμως το θέτης.
0: Κυριολεκτικά αφηγούμαστε και εξελίσσουμε την ιστορία που θέλουμε να πούμε, γιατί λέμε κάποια πράγματα, αφηγούμαστε κάποιες ιστορίες που συνέβησαν σε αυτό το χώρο. Και επίσης, φαντάζομαι θα το ένιωσες κι εσύ βλέποντας το έργο, λέμε ότι είναι και ένα ψυχολογικό thriller, γιατί υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στην ψυχολογία την ώρα που το βλέπεις. Αλλά, όπως είπες κι εσύ που άδειαζα και γέμιζα, στο τέλος, παρόλο που μιλάμε για κάτι τόσο σκοτεινό, τη μεγαλύτερη θηριωδία του 20ου αιώνα.
1: Ever. ever, να το πούμε.
0: Και ναι, ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είναι με τα περισσότερα θύματα.
1: Μία φρίκη, μία σκέτη φρίκη.
0: Νομίζω ο όρος θηριωδία και εκτινοδία χρησιμοποιήθηκαν πολύ έντονα περιγράφοντας τα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Τα πολλαπλά εγκλήματα, ναι, που έκαναν, κακουργήματα, εγκλήματα. Νομίζω δεν υπάρχουν και τόσο ακριβείς λέξεις για να περιγράψουν την έκταση του πόσο λάθος ήταν όλο αυτό,
0: ναι,
1: πόσο κακό κόνσεπτ.
0: Και κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει και στο τώρα μας, αυτά που γίνανε, γιατί πόλεμοι γίνονται δυστυχώς και γινόντουσαν πάντα, όμως το φοβερό και με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, για παράδειγμα, γι' αυτό λέμε να ποτέ πια, δεν είναι μόνο στον πόλεμο, ποτέ πια σε όλη αυτή την οτροπία, γιατί τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Ναζί και οι θειασότες τους
1: δεν συνέβησαν στο κενό.
0: Όχι μόνο δεν συνέβησαν στο κενό, είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό είναι το μεγάλο, το μέγιστο έγκλημα.
1: Αυτό που είπα ότι δεν έγιναν στο κενό, θέλω να πω ότι κάτι τα προκάλεσε. Κάπως προετοιμάζονταν οι καταστάσεις. Οι ανθρώπινες συμπεριφορές παίρνανε μια τέτοια θέση. Οπότε όλα είναι θέμα επιλογής, μικρής επιλογής που καταλήγει σε κάτι πιο μεγάλο.

0: Θέλω να σε ρωτήσω πώς προσεγγίζεις έναν χώρο που ξέρεις όμως ότι δεν θα υπάρχει σε λίγο, όπως έγινε αντίστοιχα με το Ιντεάλ.
1: Χαίρομαι που με ρωτάς και γι' αυτό. Το Ιντεάλ είναι μια μικρού μήκους ταινία σε συνσκηνοθεσία πάλι, αυτή τη φορά με τον Γιάννη τον Χλεμπάκο, τον εικονολήπτη που ήμασταν μαζί και στο Mauthausen, μαζί και με τον Παναγιώτη τον Κουντουράκη.
0: Έχεις ένα να πιάνεις τα μεγάλα θέματα, πραγματεύεις επίπονα ζητήματα, αλλά βάζεις και τη δικιά σου έτσι τριφερή πινελιά.
1: Επειδή
0: στη μνήμη
1: το έχεις
0: μας.
1: Δει, επειδή...
0: Στη μνήμη μας.
1: Ακριβώς στη συλλογική μνήμη. Αυτό νομίζω ήταν τελικά που εισέπραξα κι εγώ. Πάλι θα απαντήσω γιατί ήταν πολύ ωραίο το ερώτημά σου. Πόσο με άλλαξε ή πόσο πιο συνειδητά λειτουργήσα τέλος πάντων μετά από την εμπειρία του Mauthausen. Φεύγοντας από εκεί, είχα καταλάβει κάποια πράγματα. Όσο τα συνειδητοποιούσα περισσότερο και για εμένα εννοώ και τις προσλαμβάνουσές μου, έτσι ήμουν πιο έτοιμος για το επόμενο, αυτό το μικρού μήκους ταινιάκι. Τι πραγματεύεται αυτό. Το Ιντεάλ, όπως ξέρουμε, ήταν ο μακροβιότερος χειμερινός κινηματογράφος της Ελλάδας, τον οποίο τον κλείσανε. Και μάλιστα θα μπορούσε να μην έχει κλείσει. Μάλιστα υπήρχαν διαμαρτυρίες για να μην κλείσει αυτό, προσπάθειες. Όταν το Δεκέμβριο του 23 έκλεισε, εγώ γνώρισα τους διαχειριστές του, την οικογένεια, τα αδέρφια Σπέντζου, που είναι η γη του Χρήστου Σπέντζου, ο οποίος είχε την περίφημη εταιρεία διανομής και παραγωγής κάποτε, Σπέντζος Films, και... Πήγα εκεί γιατί δεν τους ήξερα προσωπικά, αλλά έμαθε ο Αλέξανδρος ο Σπέντζος ότι είχα κάνει το Mauthausen και μια φίλη, η Άννα Ιρεζάν, που με πήρε τηλέφωνο, μου πει είμαι εδώ με τον Αλέξανδρο Σπέντζο και έχει ακούσει για το Mauthausen, μου λέει ο Σπέντζος με ενθουσιασμό, λέει εδώ ερχόταν ο Καμπανέλης στο Ιντεάλ και ερχόταν και έβλεπε πολλές φορές, λέει το «Η ζωή είναι ωραία» και μετά μας αφηγούταν πράγματα από το στρατόπεδο συγκέντρωσης και ένιωσα ότι θα ήταν καλύτερα να τα πούμε από κοντά αυτά. Την επόμενη μέρα τον είδα, τον συνάντησα και έτσι λέω ότι ο Καμπανέλης ουσιαστικά με πήρε από το χέρι και μου λέει «έλα και εδώ, σε αυτόν τον χώρο που...» Ένιωθα αυτό, δηλαδή ο κινηματογράφος εκεί του μιλούσε και του ξυπνούσε τη δικιά του μνήμη και φαντασία. Και εμείς ξαφνικά είχαμε κάνει την δικιά του μνήμη και φαντασία έργο κινηματογραφικό και μου έλεγε «έλα, εδώ». Εδώ που ήμουνα κι εγώ.
0: Και έτσι... εξελίχθηκε κι άλλο, σε συνδυασμό με το τι είχε προηγηθεί.
1: Mm-hmm. Αυτά τα έργα, και το Mauthausen και το Ιντεάλ, τα ονομάζω με έναν τρόπο και οπτικοακουστικά επιγράμματα. Το επίγραμμα τι ήταν, η ποίηση που αναφερόταν στους νεκρούς για να τους μνημονεύσει, αλλά και για να μας δημιουργεί και μας μια συνείδηση, γιατί το λόγο για τον οποίο πέσανε οι νεκροί στις μάχες, για παράδειγμα. Έτσι εδώ, αυτό το επίγραμμα μας θυμίζει τη μνήμη που είπαμε, για να τη διασώσουμε έστω και έτσι, αλλά και στον άνθρωπο που το βλέπει του δημιουργεί μια συνείδηση για το τι θέση πρέπει να πάρει στα πράγματα ακόμα και τώρα, στο μετά. Αυτό το νιώθω πολύ έντονα.
0: Θεωρείς ότι είναι μια παρακαταθήκη αυτό που έχεις δημιουργήσει?
1: Νομίζω πως ναι. Δηλαδή, καταρχάς είναι το νέο έργο κυριολεκτικά δύο κορυφαίων μας, δηλαδή του Μίκη Θεοδωράκη και του Ιάκωβου Καμπανέλη. Ξεκινώντας από αυτό, ασχέτως τι θα είχαμε κάνει εμείς ως προς το δικό μας δημιουργικό κομμάτι, διαχειριζόμαστε δύο κορυφαίους σε ένα από τα σπουδαιότερά τους έργα μνήμης, μουσικά έργα. Αυτό και μόνο το κάνει ξεχωριστό. Η συνθήκη που περιγράψαμε, δηλαδή το ένα ότι είναι το τελευταίο και το άλλο το όνειρο ζωής που γίνεται πράξη, ήδη δίνουν, προσθέτουν κι άλλο στην ιδιαιτερότητα της συνθήκης. Και από εκεί και πέρα, το ότι πηγαίνουμε στον ίδιο τον τόπο του εγκλήματος αλλά και της μνήμης, αυτό δίνει την ενέργεια και μεταφέρεται αυτή η ενέργεια και μέσα στο έργο, στην ταινία μας, για να αισθάνεται ο θεατής ότι έχει πάει και αυτός μαζί μας εκεί. Και ακόμα και αν δεν έχει πάει, να νιώσει, όπως το λέει και ο ίδιος ο Καμπανέλης, αν θυμάσαι, σε κάποια φάση λέει, αναρωτιέται αυτά τα πουλιά που ακούει, σαν να του μιλάνε, και μετά λέει οι ψυχές τους είναι. Δηλαδή και ο ίδιος είναι σε ένα τέτοιο διάλογο, όπως βρεθήκαμε κι εμείς.
0: Το λέει ότι όσο ακούω τα πουλιά, αυτό σκέφτομαι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Ναι, οι ψυχές τους είναι.
1: Ακριβώς. Και αυτό δεν είναι καθόλου ποιητική αδεία. Είναι κάτι που νιώθει, το νιώσαμε αντίστοιχα κι εμείς. και θα το νιώσουν όπως το νιώθουν και οι θεατές, ο καθένας με τις δικές τους παραστάσεις και ηλικιακή φάση και ωριμότητα. Για παράδειγμα, τώρα ήμουνα στην Πάφο και παρουσιάζαμε την ταινία στο πλαίσιο του Graphic Story Cyprus, σε έναν εξαιρετικό κινηματογράφο Αττικών, παρεμπιπτόντως, ανακαινισμένο. Και είχε έρθει και ένας φίλος από Λευκωσία, που είχαμε γνωριστεί μετά την προβολή της ταινίας στη Λευκωσία, αλλά δεν την είχε δει τότε. Λέει, ήθελα να τη δω στην επόμενη προβολή. Και ήρθε λοιπόν. Και ήταν συγκινημένος έτσι και συγκλονισμένος. Και μου έλεγε όμως το εξής. Λέει, αχ, αυτός ο άνθρωπος που είδα, να μην κάνω spoiler, μέσα στη ταινία, λέει, ήμουνα στην ηλικία του κι εγώ, 13 ετών όταν έγινε η εισβολή. Και ένιωσα και άρχισε να μου περιγράφει τα δικά του, τις δικές του τραυματικές μνήμες. Δηλαδή του ξεκλείδωσε, δεν ήταν μόνο το θέμα τελικά τα στρατόπεδα συγκέντρωση, αλλά ο πόλεμος, ας πούμε, όπως τον βιώνει ο καθένας, η εισβολή, όπως το... Γι' αυτό θέλω να πω, ο καθένας βλέπει αλλιώς αυτό το έργο. Αλλά όλοι έχουμε κάτι να μοιραστούμε που μας συγκλονίζει.

0: μια εποχή που ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, ο αυταρχισμός, όλα αυτά επανέρχονται στο δημόσιο διάλογο. Τι σημαίνει δηλαδή να επιστρέφουμε στο Mauthausen?
1: Να επιστρέφουμε σε κάτι που θα θέλαμε να μην ενεργοποιηθεί στον τρόπο λειτουργίας που είχε από το 38 μέχρι το 45, προφανώς, και να λέμε, να λειτουργούμε ως ανθρωπότητα. Δηλαδή αυτό βλέπουμε εκεί. Βλέπουμε πως η ανθρωπότητα ενώνεται και προσπαθεί με τη διατήρηση της μνήμης και την τιμή των νεκρών να αποφύγει και να αποφύγει το κακό, να το ξορκίσει το κακό, αλλά και να νιώσει ένα ως ανθρωπότητα, εννοώ. Δηλαδή αυτό το διακρατικό που βλέπουμε εκεί, νιώθουμε άνθρωποι, ρε παιδί μου, αυτό πώς να το πω αλλιώς. Και λέμε, αφού είμαστε τόσο ωραία σαν συνύπαρξη, γιατί να το χάνουμε αυτό το πράγμα? Γιατί να τα συμφέροντα ουσιαστικά, το βλέπουμε τόσο έντονα στην εποχή μας, τα οικονομικά ξεκάθαρα συμφέροντα δημιουργούν συνθήκες που πάλι φτάνουμε σε πράγματα που δεν φανταζόμασταν. Λέγαμε, ρε παιδί μου, η τεχνολογική εξέλιξη έχει φτάσει τόσο, οι ζωές μας έχουν βελτιωθεί κτλ. Θέλουμε την ειρήνη, και όμως βλέπεις ότι δεν τη θέλουμε. Αυτό είναι το κακό. Και εκεί πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς ως λαός, τέλος πάντων, ότι πρέπει όλοι οι λαοί να αντιταχθούμε σε αυτά τα θέλω των ολίγων που όντως δημιουργούν το τόσο μεγάλο πρόβλημα.
0: Ωστόσο, αυτή η φράση, το ποτέ ξανά, που ακούγεται στις τελετές μνήμης, μπορεί να διατηρήσει το πραγματικό της βάρος και να μην μετατραπεί σε μια τυπική διακήρυξη? Και πώς το προστατεύουμε?
1: Είναι στα χέρια μας αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πέρσι ότι το ποτέ πια αρχίσαμε να το λέμε πια ξανά πάλι. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι ποτέ πια γενικά και αόριστα, ποτέ πια. Γίνονται πόλεμοι. Δεν είναι ποτέ πια πόλεμος. Το μόνο ποτέ πια αυτή τη στιγμή, σε σχέση με την ταινία, που μπορώ να πω είναι ποτέ πια να μην γίνει αυτή η απάνθρωπη νοοτροπία, η ναζιστική νοοτροπία του να έχουν, ας πούμε, στρατόπεδα συγκέντρωσης και να μην βλέπουν τον άνθρωπο ως άνθρωπο, αλλά να τον βλέπουν ούτε καν ως αριθμό, αλλά να τον εκμεταλλεύονται μέχρι τελικής πτώσεως, αλλά με στόχο το κέρδος. Δηλαδή ήταν όλο διαστροφικό.
0: Όλο λάθος.
1: Διαστροφή. Και μάλιστα επικροτούταν η διαστροφή. Δηλαδή οι Ναζί παλεύαν ποιος ήταν ο καλύτερος. Όσο πιο διαστροφικός ήταν, χαιρόταν ότι ωραία, ανεβαίνω βαθμίδα.
0: Είχαν όμως την κύρωση του θανάτου, αν συνειδητοποιούσαν. Και το λέει και μέσα και η ταινία, ότι όταν το λέει αυτή η συνέντευξη, ότι ήταν τελειωμένοι αν σκέφτονταν. Αν σκέφτονταν λίγο. Κάπως έτσι νομίζω το λέει.
1: Λοιπόν, αυτό το λέει, αυτό είναι τελείως life coach. Να το ξέρεις. Δηλαδή, το έχω βάλει, γιατί όταν και εγώ το διάβασα, λέω, είναι καταπληκτικό. Ένας κρατούμενος έναν άλλον, λέει, στο χρονικό Mauthausen είναι αυτό, απόσπασμα από το χρονικό. Λέει, όταν μπεις εδώ, βάλε μια κρούστα τρέλας στο μυαλό σου. Αν σκέφτεσαι πώς είμαι εδώ, πώς την έπαθα, πού βρέθηκα, πεινάω το ένα το άλλο, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Άμα το δεις αλλιώς λίγο, και ακόμα και ο Καμπανέλης έλεγε ότι το βλέπε λίγο σαν να, μετά το κατάλαβε και ο ίδιος. Αυτό η εξέλιξη που λέμε, όταν έγινε θεατρικός συγγραφέας, έλεγε πάντοτε είχα αναφορά το Mauthausen, γιατί εκεί είχαμε μια συλλογική δράση και όλα είχαν και μια θεατρικότητα. Δηλαδή είχε βάλει την κρούστα τρέλα στο μυαλό του και λειτουργούσε έτσι, γιατί αλλιώς δεν θα παραλογιζόταν, ας πούμε, θα ξέφευγε.
0: Στα δικά μας είναι, μεταφράζεται σαν πουλα τρελίτσα κάπως.
1: Ή πουλα ή στο μέσα σου, δηλαδή όχι μόνο πουλα προς τα έξω, αλλά και μέσα σου αιτιολόγησε το αλλιώς. Βρες μια απάντηση στο τώρα σου, στο δραματικό τώρα που έχει ξεφύγει από κάθε ρεαλισμό και πραγματικότητα. Και φαντάστε τώρα αυτό να το κάνει, να το βιώνει, να βάζει αυτή την κρούστα τρέλα, ας πούμε, σε κάθε δευτερόλεπτο. Γιατί δεν ήταν ότι κινδύνευε κάποια στιγμή. Κινδύνευε ανά πάσα στιγμή. Και ο στόχος τους ήταν ότι αν σε δούνε εξουθενωμένο κτλ., να σε εκτελέσουν.
0: Αυτό πόσο δύσκολο είναι και πόσο τόλμη και εσωτερικό θάρρος χρειάζεται. Αλλά είναι και ένα, όπως το είπες πολύ σωστά, life coaching μάθημα για το πώς ακόμα και υπό καλύτερες συνθήκες πρέπει να λειτουργούμε. Δηλαδή, εσύ τόλμησες να μετρηθείς με ένα τόσο μεγάλο έργο. Ερμήνευσες τραγούδια που στη συλλογική μνήμη είχαν καθιερωθεί ως τα τραγούδια που τραγούδησε η Μαρία Φαραντούρη. Mm-hmm. Και είχαν αποκτήσει τη δικιά τους μορφή και εσύ αξιοποίησες όλη την προηγούμενη εμπειρία σου και την καλλιτεχνική σου άποψη για να φτιάξεις ένα εντελώς δικό σου έργο. Και το βλέπουμε βέβαια και στον τρόπο που μετακινείται η κάμερα, τα γραφικά, το πώς μπλέκονται τα διαφορετικά υλικά μεταξύ τους και όλο αυτό καταλήγει σε ένα συνεκτικό όλο, πολύ έντονο, πολύ δυνατό. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει μια εικόνα της ταινίας που τη συνοψίζει ολόκληρη ή μια στιγμή που να τη συνοψίζει?
1: Ναι, ναι. Μια στιγμή είναι αυτή, αυτό θα πω μόνο για να μην πω παραπάνω, η συνάντηση κυριολεκτικά με τη ζώσα ιστορία. Το ότι έγινε αυτή η συνάντηση σήμαινε ότι όλο το υπόλοιπο όχι μόνο δεν ήταν ψευδές, αλλά συντονίστηκε στο να πραγματοθεί και αυτό, αυτό το ραντεβού με την ιστορία.
0: Μετά από αυτή τη διαδρομή όμως που έχει γίνει, αισθάνεσαι ότι έκλεισε ένας κύκλος ή τώρα ξεκινάει ένας ακόμα μεγαλύτερος?
1: Έχει ανοίξει μία σπήρα, εγώ θα έλεγα. Μία σπήρα πραγματικά. Αυτό αισθάνομαι και το χαίρομαι κιόλας. Και δεν σου κρύβω ότι μου δίνει... Πάντοτε είχα μια αίσθηση ταυτότητας καλλιτεχνικά, αλλά μου δίνει μια αίσθηση βαθύτερης καλλιτεχνικής ταυτότητας και ανθρώπινης ταυτότητας. Μόνο αυτό θα πω, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα ραδιοφωνικά πολύ πάνω σε αυτό, αλλά αυτό θα το αναφέρω έτσι όπως μου το ρωτάς. Αυτό το έργο και γενικότερα αυτής της σημασίας τα έργα, όπως αυτά που έκανε ο Μίκης Θεοδωράκης εννοώ και ο Καμπανέλης, πέραν της σπουδαίας ιστορικής σημασίας που έχουν και της καλλιτεχνικής αξίας, διαπίστωσα ότι έχουν και κάτι βαθύτερο, το οποίο, ας πούμε, μιλώντας μεταξύ μας, το ορίζουμε ως μεταφυσικό, είναι λάθος ο όρος, αλλά για να συνεννοηθούμε, είναι κάτι βαθύτερο από το ορατό, αλλά σε συνδέει ακόμα περισσότερο και με το αόρατο. Και πάντοτε το αναφέρω αυτό και κλείνω για να βοηθήσω και τους ακροατές να καταλάβουν τι εννοώ. Θα το νιώσουν και οι θεατές αυτό που λέω τώρα, έτσι. Δηλαδή, θα δούνε την ιστορική αξία, θα δούνε το καλλιτεχνικό εκτόπισμα, αλλά θα νιώσουν και κάτι παραπέρα από αυτό. Ο Ρίτσος λοιπόν έλεγε σε ένα ποίημά του ότι οι σύντροφοι λέει, με κατηγορούν ότι γράφω μεταφυσικά ποίηματα και εγώ τους απαντώ με περισσότερη μεταφυσική ποίηση ενός βαθύτερου ρεαλισμού. Διαβάζοντας το αυτό λέω, αυτό είναι, έδωσε τον όρο. Αυτό λοιπόν που ας πούμε λέμε μεταφυσικό είναι ο βαθύτερος ρεαλισμός τελικά. Δεν είναι μεταφυσικό, είναι ρεαλισμός αλλά εκ βάθους, πιο βαθύς.
0: Πίγνωση θα το έλεγα. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει κάτι που σου κόστησε και όλα συναισθηματικά.
1: Αυτό που μου...
0: Δεν μπορεί.
1: Θα σου πω. Όταν πήγαμε εκεί, τα παιδιά και οι τρεις έτσι μου λέγανε, ειδικά την πρώτη μέρα, μου λέγανε «Αρίσταρχε, που ανακατεύεται το στομάχι μου». Έτσι ήταν τα πράγματα εκεί όταν πήγαμε, ας πούμε, στο κρεματόριο. Εγώ αυτό που αισθανόμουν ήταν ότι ήμουν εκεί που έπρεπε να είμαι. Και αφουγκραζόμουν αυτό που έπρεπε να αφουγκραστώ για να πράξουμε, να αυτοσχεδιάσουμε. Υπήρχαν αυτοσχεδιασμοί μέσα εκεί. Υπήρχαν οι στιγμές που ό,τι ήταν γίνει συνέβαινε εκεί, μία και έξω. Και αυτό έχει την αξία του. Δεν κάναμε πρόβες, ούτε κάναμε ξανά πηγαινέ το. Είναι ό,τι βλέπεις εκείνη τη στιγμή, είναι πολύ αληθινό τελικά. Αλλά και μυσταγωγικό όπως θα το δείτε. Άρα ήμασταν συντονισμένοι σε ένα άλλο επίπεδο. Και... έτσι όλο αυτό, αυτό λοιπόν που μου κόστησε, αν θέλεις να σου πω, δεν είναι τότε, είναι μετά που βλέπω ότι αυτό που ένιωσα και το αναπαράγω ακόμα και τώρα, είναι και όχι ψυχοφθόρο, όχι, εμένα με συγκινεί, αλλά σίγουρα είναι χρονοβόρο. Δηλαδή πρέπει να το αφιερωθείς. Αυτό που νιώθεις και σε πάγει παραπέρα στο να πράξεις και κάποια έργα κτλ., πρέπει να του δώσεις και τον απαραίτητο χρόνο να νιώσεις, να αφουγκραστείς και να σου έρθουν και πληροφορίες. Γιατί είσαι σε έναν διάλογο με κάτι που δεν είναι εκεί, αλλά είναι. Και η παρουσία του τελικά δηλώνεται είτε με κάποια φυσικά φαινόμενα, είτε με κάποια υλικά, έργα κτλ., πληροφορίες που σου έρχονται πραγματικά την ώρα που πρέπει. Εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ιδεασμός αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν την ώρα που εσένα σε απασχολεί αυτό να σου έρχεται η απάντηση και να είναι σε πραγματικό διάλογο με το άτομο που έχει στο μυαλό σου, ας πούμε, ή το σύνολο ανθρώπων, ας πούμε.
0: Η σχέση που χτίζεται ανάμεσα σε αυτό που, στο άειλο και στην υλοποίησή του.
1: Ναι.
0: Σίγουρα ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο αυτό που ανέλαβες και ακόμα μια φορά πρέπει να πω ότι ήθελε πολύ θάρρος και τόλμη και μπράβο σου που ρίσκαρες και το έκανες ακριβώς όπως το φαντάστηκες και το άφησες από μόνο του αυτό να σε ταξιδέψει. Τελευταία ερώτηση.
1: Mm-hmm.
0: Όταν η τελευταία εικόνα της ταινίας σβήνει και η μουσική σταματά, ποια φωνή θέλεις να συνεχίσει να ακούγεται μέσα μας και τι να λέει?
1: Να ξυπνήσει η εσωτερική μας φωνή και θα τα μας τα πει όλα. Το πρόβλημα της εποχής μας είναι ακριβώς αυτό, ότι εκπαιδευόμαστε στο να συγγίσουμε την εσωτερική μας φωνή και είναι τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα που, και γι' αυτό υπάρχουν και όλα αυτά τα ψυχολογικά και τα λοιπά που διαπιστώνουμε. Το έργο ενεργοποιεί την εσωτερική μας φωνή και αν βρεθούμε σε διάλογο με αυτήν οδηγούμαστε και στα θέλω μας αλλά και στις υπερβάσεις που καλούμαστε να κάνουμε ο καθένας μας. Και εγώ κλήθηκα να κάνω κάποιες υπερβάσεις για να φτάσω αυτό. Αν έλεγα όχι, δεν πρέπει να μιλήσω, να απευθυνθώ ας πούμε στο Μίκη Θεοδωράκη ή δεν πρέπει να τολμήσω να ερμηνεύσουμε ζωντανά τα τραγούδια εκεί, δεν θα οδηγούμε σε πράγματα που είναι σε διάλογο με το μέσα μου, αλλά και σε διάλογο με τον καθέναν μας, με σένα, ας πούμε. Και που νιώθω ότι και σένα αυτή τη στιγμή σε απασχολεί κάτι που θα πεις, ω, μετά από αυτό που είπαμε, κάτσε να το δω και αλλιώς. Γιατί έχεις μια δικιά σου εσωτερική φωνή, πολύ έντονη.
0: Εγώ σίγουρα, αλλά.
1: Εσύ έχεις πολλές φωνές.
0: Εγώ σίγουρα, αλλά εμένα μου αρέσουν και αυτά τα επαναστατικά ποιητικά ντοκιμαντέρ.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε ήμουν από τους πιο προσφυλείς αποδέκτες ενός τέτοιου έργου.
1: Υπομονούσα, όπως το είπες κιόλας, να το δεις.
0: Αρίσταρχε, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Mm-hmm.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αρίσταρχε Παπαδανίλη, που ήρθες και μας μίλησες για την ωραία ταινία σου και όλο το έργο αυτό που έφτιαξες, που μας έδωσες και σε ευχαριστούμε κιόλας που μας περιέγραψες και το πώς εξελίχθηκες από αυτό. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον τελικά για μένα.
1: Ναι, όχι, ξετυλίξαμε κυριολεκτικά το μύθο της Αριάδνης. Τέλος. Αυτό
0: τώρα τι το λέμε, θα το
1: ήταν
0: κάνουμε.
1: Ήταν ένας λαβύρινθος, όπως και ο λαβύρινθος. Να το πω και αυτό, ο Λαβύρινθος είναι ένας χώρος που πρωταγωνιστεί και εκεί για το μύθο. Έτσι και ο χώρος ο δικός μας, το Mauthausen, ήταν ο πρωταγωνιστής για να αφηγηθούμε την ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση που έχουμε και ανυπομονώ την άλλη Τετάρτη, 29 Ιουλίου, όπως είπαμε, 101 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, τα γενέθλιά του. Θα κάνουμε την προβολή του Mauthausen επαιτειακά. Είναι και τα 60 χρόνια του έργου, κύκλος και χρονικό Mauthausen, και θα είμαστε μαζί εκεί και με τον Παναγιώτη τον Κουντουρά και εγώ να μιλήσουμε και στον κόσμο και θα προβληθεί και η μικρού μήκους ταινία Ιντεάλ που αναφέραμε λίγο.
0: Δεν ρωτάω άλλα. Ευχαριστούμε, Αρίσταρχε.

0: Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρου.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 6, Διεθνής ώρα UTC 3.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη.

0: Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη.
1: Αυγή τ' αυγή θα σηκωθώ απ' του βουνού τη ρίζα, να σύρω να ξεμερωθώ βουνό μου στην κορφή σου. Να βρω μια μπέτρα ριζιμιά να διπλωθώ να κάτσω. Να ακούσω γερακιού φωνή και φάλκο να λαλήσει. Να ακούσω και την πέρδικα να γλύκο κακαρίσει.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ωραία Ελλάδος 8. UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πυρηνός εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία, όπου τα μέτωπα της φωτιάς μένονται ανεξέλεγκτα. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχθη. Στην Ισπανία, τρία μεγάλα πυρηνά μέτωπα συγχωνεύτηκαν, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες, ενώ πυρκαγιές μένονται επίσης σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας. Στο μεταξύ, γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ζιρόντ, λόγω της εμφάνισης σπάνιων φαινομένων καταιγίδες φωτιάς. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί, διαβεβαιώνει ο Γάλλος Πρόεδρος. Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε ότι το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας στροβιλισμούς που το καθιστούν εξαιρετικά απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να δυσχεράνει περαιτέρω το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και των διεθνών ενισχύσεων. Στη Γερμανία, σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη της χθεσινής επίθεσης σε φεστιβάλ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στο Βερολίνο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος φέρεται να προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο, έχει ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχει ακόμη συλληφθεί. Η επίθεση σημειώθηκε όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων που συμμετείχαν στους εορτασμούς. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της μια γυναίκα, ενώ τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Περισσότεροι από 10 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο καγκελάριος Μέρτς δεσμεύθηκε ότι οι αρχές θα τιμωρήσουν την τρομακτική πράξη, ενώ ο δήμαρχος του Βερολίνου τόνισε ότι η πόλη δέχθηκε επίθεση με τον πιο βίαιο τρόπο. Την Κύπρο θα επισκεφτεί από αύριο έως την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του κυπριακού ζητήματος. Στην χθεσινή συνάντηση των κύριων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου, επανεβεβαιώθηκε η κοινή στάση Αθήνας-Λευκωσίας για επίλυση του ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Επιθέσεις ενεργειακές υποδομές του Ριάντ εξαπέλυσαν χθες οι Χούθη της Ιεμένης ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της στρατηγικής πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην αναχέτηση πυράβλων και ντρόουν συμμετείχαν και συστήματα Patriot που χειρίζονται Έλληνες στρατιωτικοί. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την παρουσία της ελληνικής δύναμης στη χώρα του. Νέα επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, ενώ συντρίμια έπεσαν σε πολυόροφα κτίρια προκαλώντας πυρκαγιές. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, η Ρωσία διαβίβαζε τις δορυφορικές παρατηρήσεις της στη Μέση Ανατολή στο Ιράν προκειμένου να του επιτρέψει να εξαπολύσει επιθέσεις στην περιοχή. Οργανωμένο σχέδιο επίθεσης φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από τη χθεσινή σύλληψη στη Γλυφάδα 30χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα και εκτελούσε εντολές ισοβήτη που κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Ένας από τους πιθανούς στόχους φαίνεται ότι ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Στο μεταξύ, σε έρευνες των αρχών στο σπίτι του Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα και τα χρήματα στον συλληφθέντα, βρέθηκαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών. Τα βλέμματα της ελληνικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κοινότητας είναι στραμμένα στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου συζητείται η υποψηφιότητα της Ελλάδας στη συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής για το εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για τη Θεία Λειτουργία.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
11: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

και σαρκοφέντα επί Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα δε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον ευευσιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε εις όντας την νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος.

0: Συ εκ του μειόντο ει τον ημα παρήγε και παραπεσόντα ανέσαι σπάρν και ούκα πέστε πάντα ποιόν. Έω ημά ει των ουρανών ανήκαγε και την βασιλεία σου. Εχαρίσω την μέλουσαν. Η επέτω των απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου ιό και το πνευματί σου του Αγίου υπερπάντων ονίσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σας και της ή παρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτών.
1: Τον επινή

Της βασιλείας του πρόγραμμα σπαρισίαν την προσέ, μη εις κρύβα, μη εις κατάγραμμα. Έτοιμος ρεμές στον εκείνο πλατεία, και πέθανε πίσω της προκοτών, πατέρων πατριαρχών, τους ιτόλαμους των ρωτήρων, των ευαγγελισμών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατών, και παντός πνεύματος δικαίου.

0: Θεότος των Αμαρτιών, εις ηχώς πλημελημάτων, εις πνεύμα του Αγίου Κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα.
1: Και καταξία.

Θεής του Αγιάσιμος, ο άνωτο πατρί συγκαθινός και ο δημιναωρά του συνών και καταξίως τερτεάσχυρη μεταδούν ημίν του αχράντου σωματός και τιμιέματος και δήμων πάντων.

σιωπή να υπάρχει στου εξού πλέον αφορμητικό συμπληρωτικό. Του δείπνου του μυστικού σήμερα, γιατί το νόμο είναι παράλογο. Ο μη βαρύ εκδόσεω του δεν έχει

Η σημερινή ημέρα, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, είναι αφιερωμένη στην μνήμη της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου, μιας Αγίας την οποία τιμά, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία μας όλος ιδιαιτέρως και η οποία είναι πολύ αγαπητή από τον λαό. Πολλοί πιστοί φέρουν εγκαυχόμενοι το όνομά της. Η Αγία Παρασκευή έζησε τον 2ο αιώνα. Κατήγετο από την Ρώμη. Οι γονείς της ήταν χριστιανοί ευσεβείς και κληρονόμησε η Αγία Παρασκευή την πίστη και την ευλάβεια των γονέων της. Έφυγαν όμως σύντομα από την ζωή και έτσι η Παρασκευή μόνη δόθηκε ψυχήτε και σώματι στον Σωτήρα Χριστό. Ζούσε ως μοναχή με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή και ενδυναμούμενη από την πίστη της και τους πνευματικούς της αγώνες κήρυτε παντού και πάντοτε τον εσταυρωμένο και αναστάντα Ιησού Χριστό σε χρόνους που η πίστη εδιώκετο απεινός. Όμως η Αγία Παρασκευή, επειδή είχε βιώσει στα βάθη της υπάρξεώς της τι σημαίνει να είναι ο άνθρωπος ενωμένος με τον Χριστό, να αναπνέει τον Χριστό και να εμπνέεται από τις άβρες του Αγίου Πνεύματος, δεν οροδούσε, δεν δηλιούσε προουδενός, αλλά με το θάρρος που δίνει η πίστη κήρυτε τον Χριστό. Γιατί μια πίστη που κρατείται μόνο για τον εαυτόν μας και δεν προσφέρεται και στους άλλους δεν είναι πίστη που ευαρεστεί τον Θεό. Εάν η πίστη είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος του Θεού και εάν αυτό το χάρισμα οφείλουμε εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας να το καλλιεργούμε, αυτό σημαίνει ότι για την αγάπη του Χριστού οφείλουμε και να το μεταδίδουμε στους άλλους ανθρώπους. Να συμβάλλουμε δηλαδή και εμείς στο να ποτίζει το είδωρ της πίστεως το αγιασμένο, τον αγρό της Εκκλησίας, ώστε να παράγονται καρποί πνευματικοί, καρποί αγάπης, πίστεως, ελπίδος, εμπιστοσύνης στον Θεό. Τον αγώνα της Αγίας Παρασκευής, τον μόχθο, την προσπάθειά της, περιγράφει σε πολύ λίγους στίχους το απολυτίκιό της, γνωστό σε όλους μας, γιατί ψάλεται συχνά εξαιτίας της ευλαβίας που έχουμε στην μεγάλη αυτή Αγία. Τι μας λέγουν αυτοί οι δύο πρώτοι στίχοι που, επαναλαμβάνω, περικλείουν
την εσωτερική ζωή της μάρτυρος και οσίας Παρασκευής. Την σπουδήν σου, τη κλίση κατάλληλον, εργασαμένη φερόνιμε. Δηλαδή, την προσπάθειά σου την απέδειξες ανάλογη και σύμφωνη με την ονομασία σου. Σπουδή είναι η προσπάθεια, οι αγώνες, η πνευματική. Κλίσεις είναι η ονομασία. Την ομώνυμόν σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε Παρασκευή αθληφόρε. Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της πνευματικής ζωής της Αγίας Παρασκευής. Την πίστη, λέει ο ημνογράφος, που είναι ομώνυμη με εσένα. Και γιατί είναι, αδελφοί μου, ομώνυμη η πίστη με την μάρτυρα Παρασκευή? Γιατί η πίστη μας παρασκευάζει, μας προπαρασκευάζει για την άλλη ζωή. Αυτήν την πίστη, λέγει ο ημνογράφος, την κατέστησες μόνιμη κατοικία σου. Ζούσε δηλαδή η Αγία Παρασκευή από την παρούσα ζωή μέσα στο φως, την δύναμη, την χάρη, την ελπίδα της πίστεως. Και ζώντας μέσα στην πίστη, είχε αποκτήσει την βεβαιότητα ότι ο θάνατος δεν θα μπορέσει να νικήσει την ζωή της. Γι' αυτό, όταν ετέθη το δίλημα να αρνηθεί τον Χριστό προκειμένου να σώσει την βιολογική ύπαρξή της, η Αγία Παρασκευή επέλεξε να μείνει σταθερά ενωμένη με τον Χριστό, πιστή και αφοσιωμένη σε Εκείνον, γιατί γνώριζε τι σημαίνει να είναι κάποιος αληθινά ενωμένος με τον Χριστό. Επομένως, η πίστη είναι η κατοικία μας και στην παρούσα ζωή και στην μέλουσα ζωή, στην αιωνιότητα, στην Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του, που ομιλεί για την δύναμη της πίστεως, λέγει τα εξής: «Χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε Θεό». Χωρίς την πίστη δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε ενώπιον του Θεού, γιατί αυτός που πλησιάζει τον Θεό πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, λέγει ο Παύλος, και ότι ανταμείβει όσους τον αναζητούν. Αυτό έπραξε η Αγία Παρασκευή και όλοι οι μάρτυρες στην ζωή τους. Αναζητούσαν τον Θεό μέσα από την πίστη, μέσα από την προσευχή, μέσα από την μετοχή στην ζωή της Εκκλησίας, μέσα από την μετάνοια, μέσα από την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και ακριβώς επειδή τον αναζητούσαν και επειδή ο Θεός δεν πάβει να μας αναζητεί και να αποκαλύπτεται σε όσους αληθινά πιστεύουν σε Αυτόν, βρήκε
η Αγία Παρασκευή τον Θεό της αγάπης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τον οποίον δεν έπαβε να κηρύττει ως τον μόνο αληθινό Θεό, ως τον Θεό που μπορεί να μας σώσει από τον διάβολο, από την αμαρτία και από τον θάνατο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, συνεχίζοντας, μας παραθέτει ένα εκπληκτικό ορισμό της πίστεως, τον οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μέσα στα βάθη της καρδιάς μας. «Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων». Η πίστη δηλαδή είναι η εσωτερική πεποίθηση για αυτά που ελπίζουμε και η βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Γιατί εάν δεν ήταν έτσι, τότε η σχέση μας με τον Χριστό δεν θα είχε το στοιχείο της πίστεως, το οποίο προετοιμάζει τον άνθρωπο για την αποκάλυψη και την εμφάνεια του Θεού στην ζωή του. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, η ζωή, το ήθος, το μαρτύριο, η ιεραποστολική προσπάθεια, η σπουδή και οι πνευματικοί αγώνες της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου να εμπνέουν και εμάς, ώστε να αποκτήσουμε την συνείδηση ότι η πίστη μας παρασκευάζει, μας προετοιμάζει για να ζήσουμε αληθινά την παρούσα ζωή ως δώρο Θεού, αναζητώντας τον Θεό, και να ζήσουμε ως μόνιμη κατοικία μας μαζί με την πίστη που μεταβάλλεται σε αγάπη και όραση Θεού στην Βασιλεία του Θεού, την αιώνιο και ατελεύτητο.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Τουπής. Και απόψε, με τον καλεσμένο μας, θα πάμε πίσω, στον Ιούλιο του 1974, στα δύσκολα χρόνια της Κύπρου. Εκεί που γράφτηκαν οι μαύρες σελίδες της νεότερης ιστορίας. Κοντά μας, στη Φωνή της Ελλάδας, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία κύριο Δημήτρη Αλευρομάγειρο, επίτιμο γενικό επιθεωρητή στρατού. Έναν άνθρωπο που έζησε στο πεδίο τις δραματικές στιγμές στην Κύπρο, με την τουρκική εισβολή, με τον Ατήλα και με όλα αυτά που ακολούθησαν. Στρατηγέ, καλώς ήρθατε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Κυρία Καραλή, καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε και ελπίζω να ανταποκριθώ στις ερωτήσεις και απορίες σας.
0: Είναι δική μας η τιμή, στρατηγέ, και θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που έχετε γράψει στην αεροπορική επιθεώρηση. Μαθητής της 6ης Γυμνασίου ήμουν παρόν σε όλες τις συγκλονιστικές συγκεντρώσεις των 100.000 και πλέον διαδηλωτών, στις οποίες οι νέοι της εποχής, φοιτητές και μαθητές κυρίως, αλλά και εργάτες, αγρότες και επιστήμονες, διατρανώναμε την πίστη μας στον αγώνα των Κυπρίων για την ελευθερία. Και αναφέρεστε, στρατηγέ, στην εποχή του αντιημεριαλιστικού και αντιαπικιακού αγώνα των Ελληνοκυπρίων, την περίοδο μεταξύ 1955 με 1959. Σωστά?
1: Ακριβώς, και πρέπει αμέσως να κάνω μία προσθήκη. Δεν ήταν προνόμιο δικό μου, όπως είπατε κι εσείς. Ήταν μία αυθόρμητη προέλευση τόσου κόσμου. Ένας παλμός ο οποίος ήταν καθημερινός. Ναι, ήταν 55 την 1η Απριλίου που άρχισε ο αγώνας, τελείωσε το 59, εν τω μεταξύ μέχρι το 59, εγώ το 57 μπήκα στη Σχολή Ευελπίδων, θα σας πω άλλα πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Τότε όταν μπήκα.
0: Ως μαθητής, θυμάστε και τον απαγχωνισμό των πρώτων ηρών, του Μιχαλάκη Καραολή και του Ανδρέα Δημητρίου?
1: Ναι.
0: Ήτανε δύο νέοι άνθρωποι κοντά στη δική σας ηλικία.
1: Ναι, ακριβώς. Νομίζω ήταν ο Καραολής το 38 και ο Δημητρίου το 39, εγώ είμαι γεννημένος στο 40. Επομένως ήταν κοντά στις δικές μας ηλικίες. Κοιτάξτε, ήταν η πρώτη φορά που η φίλη και σύμμαχος εντός εισαγωγικά για μένα Αγγλία έδειξε τον πραγματικό της εαυτό όσον αφορά το θέμα της Κύπρου, δεδομένου ότι εν πάση περιπτώσει μετά το Παγκόσμιο Πόλεμο που γίνανε πάρα πολλές απελευθερώσεις, πάρα πολλά κράτη πήραν αυτοδιάθεση κτλ. Περιμέναμε και εμείς να λυτρωθεί επιτέλους η Κύπρος και, όπως ξέρουμε πολύ καλά, η Αγγλία είπε το περίφημο όχι, και μάλιστα το είπε και στα μούτρα του Στατάρχου Παπάγου που ήταν τότε πρωθυπουργός το 52 με τον 52-55 πέθανε ο Παπάγος. Και βεβαίως είχε κάνει τότε προσφυγή ο Στρατάκης Παπάγος. Πολλοί λένε ότι ήταν πολιτικό λάθος, γιατί δεν είχαμε κάνει προετοιμασία γι' αυτό, γιατί απερίφθη από τον ΟΗΕ το αίτημα της αυτοδιαθέσεως. Οι Άγγλοι σκληρύνανε τον αγώνα και έγινε αυτό που γεννήθηκε ο απελευθερωτικός αγώνας την 1η Απριλίου του 1955, όπου αυτό για μας τότε τα μικρά παιδιά ήταν κάτι το πολύ ενθουσιώδες, και αμέσως είχαμε την πρώτη δολοφονία, την πρώτη καταδίκη. Πολλοί μιλάνε για τον απαγχωνισμό και λένε οι εκτελεσθέντες, οι απαγχωνισθέντες. Εγώ επιλέγω να λέω οι δολοφονηθέντες διαπαγχωνισμού από τους Άγγλους δυνάστες, και θέλω αμέσως να πω ότι οι Άγγλοι φερθήκανε σκληρότατα και δεν ήταν η πρώτη φορά που φερθήκανε σκληρότατα. Απλώς γυρίζω λιγάκι πίσω. Υπάρχει η πρώτη μεγάλη εξέγερση των Κυπρίων κατά του Αγγλικού ζυγού το 1931, τα λεγόμενα Οκτωβριανά, το οποίο πνίγηκε στο αίμα. Οι Άγγλοι φερθήκανε στους Κύπριους με κτηνώδη βία. Και αυτό μας είχε εξεγείρει. Ήτανε και ένα άλλο σημείο που θέλω να το πω αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι δεν κάνω κατάχρηση, ότι το Κυπριακό το 1955 έκανε και κάτι άλλο. Ένωσε μετά το πρόσφατο εμφύλιο, γιατί ο εμφύλιος τελείωσε τυπικά το 1949, ένωσε δυνάμεις οι οποίες μέχρι και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου είχαν συγκρουστεί. Αυτό ήταν ένα μικρό θαύμα. ένωσε όλες τις δυνάμεις της Ελλάδος, τις ουσιαστικά πατριωτικές, εναντίον του αποικιακού καθεστώτος. Ο αγώνας των Κυπρίων ήταν αντιαποικιακός, αντιεμπεριαλιστικός. Και βέβαια οι Άγγλοι κάνανε αυτό που έλεγε το στέμα, και η ιστορία του Καρολί και του Μιχαλάτη του Καρολί και του Ανδρέα του Δημητρίου είναι συγκλονιστική. Την παραμονή της εκτελέσεως τους, αν θυμάμαι καλά, έγινε στην 11η Μαΐου του 1956. Είχε γίνει μια τεράστια συγκέντρωση στο Σύνταγμα, όπου τότε επικεφαλής του αγώνα κατά παράδοση υπέρ των Κυπρίων ήταν ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος Αθηνών, και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι ήταν ένας δωρόθεος. Η συγκέντρωση, ενώ συνήθως γινόταν στο Σύνταγμα, έγινε στην Ομόνοια, διότι ο τότε πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, επειδή φοβόταν πως γίνουν επεισόδια στην Αγγλική Πρεσβεία, η οποία ήταν και τότε όπως και σήμερα στο Κολονάκι, να είμαστε μακριά από την Αγγλική Πρεσβεία. Ο Δωρόθεος έκανε μια θαυμάσια ομιλία και είπε στο τέλος ο αρχιεπίσκοπος να διαλυθούμε ησύχως. Τώρα ποιο διάλυση ησύχως θα γίνει? Εγώ ήμουν πιτσιρικάς. Και ανεβήκανε οι διαδηλωτές προς τη Σταδίου, και στη Δραγατσανίου υπήρχαν ΜΑΤ, τα τότε ΜΑΤ, τα οποία σταματήσαν τον κόσμο, και είναι η πρώτη φορά που είχαμε και πυροβολισμούς. Και μάλιστα η εκδήλωση αυτή είχε ματωθεί, διότι σκοτωθήκανε 5 διαδηλωτές και ένας αστυνομικός. Εγώ δεν έφτασα μέχρι τη Δραγατσανίου, θα σας πω τώρα, είναι λίγο αστείο, αλλά ήταν και σωτήριο. Τότε τις διαδηλώσεις τις διαλύανε με πυροσβεστικές αντλίες. Το νερό ήταν πάρα πολύ σφοδρό.
0: Με πίεση.
1: Με φοβερή πίεση, αλλά δεν ήταν αυτό που με φόβιζε. Ήταν ότι αν ευρεχόμουν, γιατί όλες αυτές οι συγκεντρώσεις που πηγαίνει ήταν κρυφά από τη μητέρα μου. Η μητέρα μου έμενα με τη μητέρα μου, γιατί ο πατέρας μου ήταν γυμνασιάκη, ήταν εκτός Αθηνών. Εμείς μέναμε με τη μητέρα μου, δεν πηγαίναμε. Τότε το 57 ο πατέρας μου ήταν γυμνασιάκη στην Κύθυρα. Εμείς μείναμε στην Αθήνα, και έρχονταν το καλοκαίρι, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, ο πατέρας μου. Δεν πήγαμε μαζί, και ίσως και καλύτερα, διότι είχαμε μια διαφορετική εκπαίδευση από αυτή που είχαν στην επαρχία τότε. Εν πάση περιπτώσει, η μητέρα μου ήταν και πατέρας, και φοβόμουν ότι θα με σαπίσει στο ξύλο άμα με έβλεπε
0: μουσκεμα.
1: Αυτός ήταν ο λόγος που δεν πλησίασα τόσο
0: κοντά. Δραγατσανίου, μέχρι
1: ναι.
0: τη Δραγατσανίου.
1: Εν πάση περιπτώσει ήταν μια δραματική κατάσταση. Τότε είχαν γίνει και κάτι άλλο. Είχαν σε όλη την Ελλάδα φτιάξει αυτοσχέδια, τραπεζάκια, και υπέγραφε ο κόσμος ψηφίσματα. Νόμιζε ότι με την υπογραφή του θα σώσει, αλλά η κυρία Ελισάβετ, η οποία τότε παρακαλώ ήταν 30-32 χρονών, παρόλες τις εκκλήσεις, θυμάμαι του Αλμπέρ Καμί και άλλων ακόμα και εργατικών βουλευτών, δεν δέχτηκε να δοθεί χάρις για αυτά τα παιδιά, τα οποία, επειδή έχω μελετήσει όλη την ιστορία των απαγχωνισθέντων, ήταν ο Μιχαλάκης ο Καρολής συνελήφθη, διότι κρατούσε ένα περίστροφο το οποίο ήταν και άχρηστο, γιατί είχε πάθει εμπλοκή και δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Αλλά σύμφωνα με την απόφαση που είχαν πάρει τότε οι Άγγλοι, εάν κρατούσε ένα περίστροφο, πήγαινε και καταδικαζόσουν. Πάντοτε ήταν καταδίκη θάνατον. Και εκτελείτο με το γνωστό αποτρόπαιο τότε της αγχώνης. Ήταν μια τραγική κατάσταση. Είχε εξεγερθεί όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα.
0: Αυτή την περίοδο έχουμε στην Κύπρο και την Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, τη γνωστή ΕΟΚΑ, και την αναφέρω γιατί τα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο, στρατηγέ.
1: Ναι.
0: Ποιος ήταν ο στόχος της?
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, η αγωνία ήταν τότε να δοθεί μια αυτοδιάθεση. Κάτι το οποίο σιγά σιγά εξαπλωνόταν σε όλο τον κόσμο. Αλλά όπως είπαμε, οι Άγγλοι είπαν το περίφημο ουδέποτε. Και τότε, με πρωτοβουλία των Κυπρίων κυρίως και με τη συμπαράσταση κάποιων από εδώ από την Ελλάδα, δεν θα έλεγα κυβερνήσεων, οι κυβερνήσεις μάλλον ανεχθήκαν αυτή την κατάσταση, και δεν μιλάω για Α ή Β κυβερνήσεις για να μην δώσουμε χρώμα, αποφάσισαν να ξεκινήσει αυτός ο αγώνας με τον σκοπό την αποτείναξη του Αγγλικού ζυγού. Ήταν μια τρέλα, διότι η τότε Μεγάλη Βρετανία ήταν μια τρομακτική δύναμη. Mm-hmm. Και όμως η πίστη για να ενωθούν στην Ελλάδα με το περίφημο σύνθημα «Την Ελλάδα θέλουμε, στρώμε και πέτρας», κυριάρχησε. Εάν διαβάσετε λεπτομέρειες του αγώνα της ΕΟΚΑ, θα δείτε ότι η εποχή εκείνη υπήρχε ένα τεράστιο ηθικό στους Κυπρίους. Να δείτε μαθητές 10 χρονών, 12 χρονών να μεταφέρουν σημειώματα. Όλη η Κύπρος ήταν ένα αντιστασιακό. Υπήρχαν βέβαια και κάποιες, κάποιες μικροεπιφυλάξεις, αλλά το πνεύμα, και θα έλεγα, εκάλυπτε αυτό το πράγμα όλο το τότε στην Κύπρο πολιτικό φάσμα. Δηλαδή υπάρχουν σήμερα, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα κείμενα της Χαραυγής που ήταν η εφημερίδα του Ακέλ, δηλαδή η Κυπριακή Αριστερά, η οποία στήριζε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, δεν ήθελε όμως να ενταχθεί η Κύπρος στο ΝΑΤΟ, και θα έλεγα σωστά. Δηλαδή στήριζε να ενωθούμε με την Ελλάδα, αλλά δεν ήθελε να είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Εν πάση περιπτώσει, στήριζε τον αγώνα.
0: Εσύ, στρατηγέ, πότε έρχεστε σε στενή επαφή με την Κύπρο?
1: Καταρχάς έχουμε το βάπτισμα και των ιδεών, θα το ονομάσω τότε. Το 1957 τελειώνω το γυμνάσιο και δίνω εξετάσεις και μπαίνω στη Σχολή Ευελπίδων. Μπαίνω στη Σχολή Ευελπίδων, όπου στη Σχολή Ευελπίδων το 1957 υπήρχαν, τότε ήταν 3 χρόνια η φοίτηση, το, μετά το 1964 έγινε 4. Υπήρχαν Κύπροι σπουδαστές οι οποίοι φοιτούσαν στη Σχολή Ευελπίδων και βγαίνανε αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Αυτοί λοιπόν οι Κύπροι σπουδαστές, μία τάξη και δύο τάξεις παραπάνω από μένα, δηλαδή τριτοετής, δευτοετής όταν μπήκαμε εμείς, ήταν ο αγώνας της ΕΟΚΑ, και ξαφνικά, εκτός από δύο μου φαίνεται, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, λιποτακτήσανε και πήγαν στην Κύπρο να πολεμήσουν. Βέβαια, εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι ήταν σικαίη λιποταξία, διότι όταν τέλειωσε ο αγώνας της ΕΟΚΑ επανήλθαν στη Σχολή Ευελπίδων και βγήκαν την υπολογική κανονικά και διαπρέψαν και σταδεδομήσαν.
0: Δεν τους τιμώρησαν.
1: Γι' αυτό είπα ότι ήταν σικαί κατά κάποιο τρόπο. Και διαπρέψανε στον ελληνικό στρατό. Επειδή ξέρετε, εγώ τα ξέρω επειδή τα έζησα. Αλλά ο κόσμος δεν τα ξέρει. Είχα πάει μια φορά σε ένα ραδιόφωνο και βρήθηκε μια βουλευτής, όνομα και μη χωριό τώρα, δεν παίζει ρόλο. Και είπε, μα υποστηρίζετε την ΕΟΚΑ, λέει, που έκανε το πραξικόπημα. Υπάρχει μια σύγχυση. Είναι γεγονός ότι η ΕΟΚΑ αυτή του 55-59 έχει καμία σχέση με την τελείως λανθασμένη και μάλιστα του ιδίου του Γρίβα, ο οποίος ηγήθηκε της ΕΟΚΑ του 1955-59, και για άλλους λόγους, τώρα να μην φτάσουμε σε αυτές τις λεπτομέρειες και νομίζω ότι είναι γνωστές σε όλο τον κόσμο, επανήλθε το 1971 ή 72, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, στην Κύπρο, διότι είχε έρθει σε σύγκρουση με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, δημιούργησε αυτή την οργάνωση ΕΟΚΑ Β, η οποία ΕΟΚΑ Β κατά κάποιο τρόπο φαίνεται, προσέξτε τι λέω, φαίνεται ότι συμπαθούσε τη Χούντα του 67. Λέω κατά κάποιο τρόπο, διότι γνώρισα ανθρώπους που ήταν στην ΕΟΚΑ Β, που δεν είχαν καμία σχέση με τη Χούντα. Ήταν λάθος, και έχει αποδειχθεί ότι ήταν λάθος, η κάθοδος του Γρίβα για να έρθει σε αντιπαράθεση με τον Μακάριο. Είχα γνωρίσει τον Γιώργο τον Καρούσο. Ο Γιώργος ο Καρούσος ήταν Έλληνας στρατηγός, αντιχουντικός. Είχε συλληφθεί μάλιστα και είχε εξοριστεί επί Χούντας, πολεμιστής, έλαβε μέρος στον εμφύλιο, όπως τότε οι περισσότεροι αξιωματικοί είχαν λάβει μέρος. Ήταν αντιχουντικός, συνελήφθη για τη δράση του κατά της Χούντας, αλλά δεν ξέρω πώς, αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ξέρω, εκλήθη από τον Γρίβα και πήγε, και μάλιστα ξέρω συγκρατουμένους του Στόθ, κάπου ήταν στην Πελοπόννησο εξόριστος, ότι θα πάω στην Κύπρο, και του επέτρεψα, τι πας να κάνεις στην Κύπρο, και πήγε και έγινε υπαρχηγός της ΕΟΚΑ. Ξέρω λοιπόν ότι ο Καρούσος, αυτό το έζησα κιόλας, όταν πέθανε ο Γρίβας τον Ιανουάριο του 1974, ο συμπαρχηγός της ΕΟΚΑ Β, αυτή είναι η δεύτερη κατάσταση της ΕΟΚΑ, έκανε μία δήλωση και είπε ότι διαλύω ως τρομοκρατική κατά κάποιο τρόπο οργάνωση την ΕΟΚΑ και όποιοι θέλουν ας κινηθούν σε πολιτικό στίβο. Αποτέλεσμα, τον πιάσανε και οι φιλοεοκαβιτατζίδες και οι αντιφρονούντες, τον διώξανε στην Ελλάδα και κρατήσανε μία επαφή. Θέλω να πω όμως, γιατί είπα κατά κάποιο τρόπο, βρέθηκα μία φορά σε μία συζήτηση και πετάχτηκε κάποιος και με ρώτησε, καλά λέει, μπορείτε να μας πείτε, τόσο χαζοί ήταν οι Κύπροι που κάνανε πραξικόπημα κατά του Μακαρίου? Το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου στις 15, για να πάω λιγάκι μετά, το πραξικόπημα δεν το έκανε η Κύπρος. Το πραξικόπημα το έκανε η Ελλάς. Το έκανε η χουντική Ελλάς. Ναι, η χουντική Ελλάς το έκανε. Αλλά ο Κύπριος, και πολύ καλά κάνει, τη λέξη Ελλάδα άκουγε και πρέπει να το ξέρουμε αυτό.
0: Εγώ θέλω, ξέρετε, να πάμε πίσω. Πότε για πρώτη φορά πήγατε στην Κύπρο?
1: Όταν βγήκα δημολογός το 1960, μετά από την εκπαίδευση την οποία είχα στα διάφορα σχολεία, το 1961 τοποθετήθηκα σε μια μονάδα της Μακεδονίας και μάλιστα πολύ σύντομα τοποθετήθηκα στα ελληνοαλβανικά, ελληνογιουγκοσλαβικά τότε σύνορα. Εκεί λοιπόν το 1900, ευρισκόμενος στο λαιμό των Πρεσπών, που τότε δεν ήταν αυτό που είναι σήμερα, αλλά είναι ένα πανέμορφο μέρος, το Συστήνο. Τότε νομίζω ήταν πιο όμορφο από σήμερα. Τέλος πάντων, είναι και η ρομαντική άποψή μου. Ήρθε ένα σήμα και με καλούσαν να πάω εθελοντής εφόσον το ήθελα. Με κάλεσε ο διοικητής του τάγματος, ούτε ξέρω ποιος με επέλεξε, ούτε έχω ιδέα. Και με ρώτησε και είπα ότι όταν ρωτάτε έναν αξιωματικό, πρέπει να πάει για εκπαίδευση για την οργάνωση του Κυπριακού Στρατού. Η απάντηση είναι ναι. Και έτσι βρέθηκα στην Κύπρο τον Απρίλιο του 1964, όπου τοποθετήθηκα διοικητής ενός εκπολιτών αποτελεσμένου λόχου στο βορειοανατολικό τμήμα της νήσου, στην Ακανθού Αμοχώστου, που υπήγε το τότε στο Λευκόνικο. Εκπαιδεύαμε τους πολίτες, οι οποίοι ήταν από 20 έως, γιατί δεν είχαν πάει στρατό ποτέ, μέχρι 50 χρόνων κάθε βράδυ. Και μετά την εκπαίδευσή τους 2 μήνες γεννήθηκε η Εθνική Φορά. Σημειώνω ότι η Εθνική Φορά γεννήθηκε με την οργάνωση από τον Ελληνικό Στρατό με Έλληνες αξιωματικούς, και η γέννηση της Εθνικής Φοράς Κύπρου έγινε την 1η Ιουνίου του 1964. Γεννήθηκε λοιπόν η Εθνική Φορά και άρχισαν να στρατεύονται οι Κύπροι με 6 μήνες θητεία, και εγώ τοποθετήθηκα στο 2ο επιστρατευόμενο τάγμα, το οποίο άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιουλίου του 1964. Κάναμε μια πολύ ωραία εκπαίδευση και την 1η Αυγούστου ορκίστηκαν οι στρατιώτες και εμείς πήραμε διαταγή να πάμε στην περιοχή της Στυλιγίας.
0: Μιλάμε για την Κύπρο που πλέον έχουμε πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Είναι η Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Η Κυπριακή Δημοκρατία γεννήθηκε
0: τον Αύγουστο του 1960, αν θυμάμαι καλά.
1: Τον Αύγουστο, 16 Αυγούστου 1960, και η επίσημη ημέρα εορτασμού είναι η 1η Οκτωβρίου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1960. Ο πρώτος ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο πρώτος αντιπρόεδρος. Εδώ πρέπει να κάνω μία παρένθεση όμως. Και ο πρώτος αντιπρόεδρος ήταν ένας γιατρός, Τούρκος, Κιουτσούκ. Κιουτσούκ στα τουρκικά θα πει μικρός.
0: Μικρός.
1: Ναι, το ξέρετε.
0: Το ξέρω.
1: Λοιπόν, το πώς φτάσαμε όμως στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί για πάρα πολλούς, για μένα σίγουρα, αλλά δεν είμαι μόνο εγώ, εγώ είμαι απλώς ένας παρατηρητής. Αλλά επειδή το έχω ζήσει, το εγκληματικό σφάλμα για την πορεία του Κυπριακού ήταν οι συμφωνίες Ζηρίχης Λονδίνου. Ξέρετε, οι συμφωνίες Ζηρίχης Λονδίνου με βρίσκουν έβελπη. Το 1959, 19 Φεβρουαρίου υπεγράφησαν οι συμφωνίες Ζηρίχης. Ήμουν στον Δευτεροετή Ευέλπιδες και είχαμε καθηγητή πολιτικής ιστορίας τον τότε διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης, έναν πολύ αξιόλογο κύριο, τον Φωτιάδη. Όταν λοιπόν μάθαμε εμείς τότε ευέλπιδες ότι έγιναν συμφωνίες με αυτό το περιεχόμενο κτλ., το ρωτήσαμε και καθηγητά, Τι είναι αυτό που έγινε τώρα, τι συμφωνία είναι αυτή που δίνει το 30% στους Τουρκοκυπρίους, τους δίνει υπονόμια, τους δίνει δικαίωμα βέτο το ένα το άλλο. Και μας απαντάει ο καημένος ο καθηγητής, δηλαδή το σκέπτομαι και λέω πόσο πίσω είναι η ελληνική πολιτική ελίτ, η ελίτ μάλλον. Λέει μη βιάζεστε, μη βιάζεστε, σιγά σιγά θα γίνουν αυτά για να μας παρηγορήσει. Η συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου, πρέπει να πούμε εδώ δύο πράγματα. Είναι αποτέλεσμα της αποδοχής από την Ελλάδα της τριμερούς διασκέψεως, η οποία είχε γίνει αποδεκτή. Σημειώνω, σας είπα προηγουμένως, ότι ο Στρατάκης Παπάγος, ο οποίος το 1953 έκανε προσφυγή στον ΟΗΕ και απερίφθη, τον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής του, βγήκε με τις εκλογές του 52, δηλαδή περίπου 54 προς 55, πέθανε στις 5 Οκτωβρίου του 1955. Ουσιαστικά τον τελευταίο χρόνο ήταν ασθενής και δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Υπουργός Εξωτερικών τότε ήταν ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Αυτός λοιπόν απεδέχθη ως Υπουργός Εξωτερικών τη σύσταση διασκέψεως, δηλαδή Ελλάδος, Τουρκίας, Αγγλίας, Ηνωμένο Βασιλείο δηλαδή, για τη λύση του Κυπριακού διαρκούντος του αγώνα της ΕΟΚΑ. Ήταν λάθος. Μπορούσε η Ελλάς να αντιδράσει? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Γιατί μπορούσε.
1: Το να λέμε ότι είναι λάθος είναι ένα μέρος. Λοιπόν, θα τολμήσω να πω ότι μπορούσε και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Το 1944, όπως ξέρετε, ακόμα δεν είχε λήξει η κατοχή. Στο Κάιρο λειτουργούσε μια ελληνική κυβέρνηση. Σε μια καθημερωμένη Ελλάδα υπήρχε μια κυβέρνηση στο Κάιρο. Το 1944 οι Τούρκοι, οι οποίοι μέχρι τότε ήταν, όπως γνωρίζετε, πτήδη ουδέτεροι σε σχέση με τη θέση εναντίον ή υπέρ της Γερμανίας, είδανε ότι γέρνει η πλάστηκα υπέρ της, των συμμάχων, και τάχθησαν εναντίον της Γερμανίας το 1944. Τότε λοιπόν οι Τούρκοι ζητήσανε από τους συμμάχους να πάνε να καταλάβουν τα νησιά του Αιγαίου για να τα σώσουν από τους Γερμανούς. Αντέδρασαν έντονα οι κάτοικοι των νησιών, αλλά και η κυβέρνηση του Καΐρου, ιδιαίτερα ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, και παρενέβη προς τους συμμάχους έντονα, μια κυβέρνηση η οποία δεν είχε και κανένα κύρος. Όμως η εποπία των οχυρών, η εποπία της αντίστασης κατά των Ιταλών, η εθνική αντίσταση είχε δώσει ένα κύρος στην Ελλάδα, και αυτό το κύρος το εκμεταλλεύτηκε ο Κανελόπουλος και η κυβέρνηση και οι κάτοικοι, και τελικά οι σύμμαχοι, οι οποίοι ασμένως είχαν δεχθεί καταρχήν την τουρκική πρόταση, παρακαλώ, δεν επέτρεψαν στους Τούρκους να πάνε να μας σώσουν από τους Γερμανούς στα νησιά.
0: Στρατηγέ, να σταθούμε λίγο και στον Μακάριο, αρχιεπίσκοπος αλλά και πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και θα ήθελα τη γνώμη σας. Μπορούν αυτοί οι δύο ρόλοι να συνυπάρξουν?

0: Ένωση και εγώ θα σας ακολουθήσω. Το κάνετε? Λοιπόν, να μην τα ρίχνουμε στο Μακάριο. Mm-hmm. Τι ήταν ο Μακάριος? Ένας ιερωμένος ήτανε, ο οποίος όμως έκανε γνωστή την Κύπρο σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Τον έχουν κατηγορήσει για πάρα πολλά πράγματα. Μπορώ να πω ότι δεν είναι υπεύθυνος για το Κυπριακό ο Μακάριος. Mm-hmm. Ο Μακάριος απλώς διάλεξε μία πολιτική, την πολιτική των αδεσμεύτων, η οποία νόμιζε ότι θα τον προστατεύσει από τους δύο μεγάλους της εποχής εκείνης, Ανατολή και Δύση. Τελικά δεν τον προστάτευσε και φαίνεται από τη στάση και των ΗΠΑ αλλά και της τότε Σοβιετικής Ένωσης και για το 64 και για το 74 ότι οι μεγάλες δυνάμεις συνεννοούνται μεταξύ τους, διότι το 1964 είχε απειλήσει ο τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Ισμέτ Ινονού, είχε απειλήσει ότι θα κάνει απόβαση. Και τότε παρενέβη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζόνσον, ο οποίος δεν ήταν και φίλε αποσκήμενος, μάλλον φιλοτουρκική πολιτική είχε, όπως οι περισσότεροι πρόεδροι των ΗΠΑ, η πολιτική δεν είναι έρωτας, είναι, τα ξέρουμε τώρα, αυτά είναι και το αλφαβήτα των διεθνών σχέσεων, συμφερόντων, είναι θέμα συμφερόντων. Και του έστειλε μια επιστολή, εγώ είχα διαβάσει το Βήμα, που του έλεγε ότι μην τολμήσεις και κάνεις απόβαση. Θα σε εμποδίσω. Προσέξτε. Ταυτόχρονα η Σοβιετική Ένωση έκανε το ίδιο. Το 1974 οι Αμερικανοί έκαναν την πάπια. Είχα την τιμή και την τύχη να γνωρίσω μέσω της κυρίας Χριστίνας Μουστακλή, η Χριστίνα Μουστακλή είναι η σύζυγος του βασανιστέντος από τα καθάρματα της Χούντας, mm-hmm. ναι, τον οποίο είχα διηγητή στην Κύπρο το 65, το Σπύρο του Μουστακλή. Μέσω της κυρίας Μουστακλή γνώρισα τον έστωρα της δημοσιογραφίας, τον Ηλία τον Δημητρακόπουλο, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Ο Ηλίας ο Δημητρακόπουλος έχει μια μεγάλη ιστορία και έχει μια τεράστια ιστορία στην αποκάλυψη του Watergate, δεν ξέρω, με το θέμα του Νίξον. Λοιπόν, αυτός ο ίδιος μου είπε, και έχει γραφτεί και σε βιβλίο, γιατί έχει κυκλοφορήσει και ένα βιβλίο ενός James Baron, αν δεν κάνω λάθος, έχει κυκλοφορήσει και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κάκτος. Στις 17 Ιουλίου του 1974 είχε την ικανότητα αυτή, παρενέβη στο State Department και ζήτησε να παρέμβει μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος ο έκτος στόλος. Μάλιστα όταν μου το είπε, του λέω, καλά, ζητήσατε αυτό το πράγμα, πιστεύατε ποτέ ότι οι Αμερικανοί θα το κάνανε? Λέει, όχι, αλλά το έκανα και για να τους εκθέσω. Δεν παρενέβησαν λοιπόν οι Αμερικανοί, και όχι μόνο οι Αμερικανοί, αλλά ταυτόχρονα και η Σοβιετική Ένωση. Βλέπετε λοιπόν ότι οι μεγάλοι συμφωνούν σε κάποια τα οποία εμείς νομίζουμε ότι είναι κομμάτια δικά του.
1: 10 χρόνια πριν είστε στην Κύπρο, όπως είπαμε, ως νεαρός υπολοχαγός, πριν από την τουρκική εισβολή. Θέλω να μου πείτε ποια εικόνα είχατε σχηματίσει, δηλαδή υπήρχε μια έτσι αμυντική ετοιμότητα, καταλάβαιναν ότι ο κίνδυνος είναι ορατός, τουρκικός κίνδυνος.
0: Θέλω να σας ενημερώσω, το ξέρετε, mm-hmm. πιστεύω ότι το ξέρουν και οι ακροατές, ότι ναι μεν εγώ ήμουνα εκ των μεμονωμένων εθελοντών που mm-hmm. πήγανε τότε πάρα πολύ αξιωματικοί, ήμουν υπολογός τότε, αλλά ταυτόχρονα μετά από αίτημα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και τη συμφωνούντος τότε Πρωθυπουργού της Ελλάδος, του Γεωργίου Παπανδρέου, είχε κατέβει στην Κύπρο το 1964 μία ενισχυμένη μεραρχία. Και όταν λέμε μια μεραρχία για τους γνωρίζοντες στρατιωτικούς, δεν ήταν απλώς μια μεραρχία, ήταν μια πολύ ενισχυμένη μεραρχία. Και θα λέγαμε ότι ήταν της τάξης περίπου σώματος στρατού. Κατέβηκε κάτω μια μεραρχία. Έζησα εγώ την εποχή εκείνη. Η Κύπρος ήταν άτρωτη. Ήταν άτρωτη. Αυτή η επιστολή δε του Ινωνού προκάλεσε γέλια σε εμάς mm. τότε κάτω. Διότι, όχι μόνο διότι υπήρχε μεραρχία, η Τουρκία στρατιωτικός τότε δεν είχε την ικανότητα απόβαση ούτε από βατικά πλοία, ούτε ικανές στρατιωτικές δυνάμεις. Προσέξτε όμως, θέλω να με πάτε, σας το λέω για να το κάνετε mm-hmm. εσείς ό,τι ώρα θέλετε, στο πώς έφυγε αυτή η μεραρχία.
1: Πώς έφυγε?
0: Πώς έφυγε. Πάρα πολλές φορές με ρωτάνε γιατί έγινε η Χούντα στην Ελλάδα. Όταν επευλήθη η Χούντα στις 21 Απριλίου του 1967, εγώ ήμουν υπολοχαγός. Ήμουνα στη Βυρώνια Σερών, σε ένα χωριό της Μακεδονίας. Και είχα ένα θείο αδελφό της μητέρας μου, παλιό αξιωματικό, ωραίο

0: ωραίο τύπο. Και τελικά περί το τέλος Απριλίου κατόρθωσα και τον πήρα τηλέφωνο, γιατί τότε τα τηλέφωνα κόβονται και τα λοιπά. Τότε λοιπόν γινόταν κάτι πραξικοπήματα στην Ινδοκίνα, Ινδονησία και τα λοιπά και τα λοιπά. Και του παίρνω τηλέφωνο και του λέω, θεία γίναμε Ινδοκίνα τελικά. Και μου λέει το εξής ο θείος μου. Μου λέει, πρόσεξε Ανιψία, αυτή η ηλίθη και η απόλεμη ονόμασε τους χουντικούς, στρατιωτικός ο θείος μου. Δεν καταλάβανε ότι τους βάλανε πάνω για να καταστραφεί η Κύπρος.
1: Το είχε καταλάβει από τότε.
0: Του λέω, τι είναι αυτά που λέτε, θεία. Μου λέει, θα κάνεις τη δουλειά σου και αν σε πιέσουν, σε κοφία. Αυτή ήταν η παρένεση του θείου μου, αδερφού της μητέρας μου. Αργότερα, στην πορεία της ζωής μου, συναντήθηκα με τον Λευτέρη τον Βερβάκη, τον πρώην υπουργό, ο οποίος μου είπε ότι αυτό το κυκλοφούσε ευρύτατα. Ποιος είναι ο λόγος. Εγώ λέω σήμερα ότι μου είναι αδιάφορο αν το ήξεραν οι χουντικοί αυτό. Δεν μπορώ να κατηγορήσω για αυτό το θέμα. Τους κατηγορώ διότι η Χούντα έφερε μια καταστροφή. Εκτός από τα δημοκρατικά και το ένα και το άλλο, η κεντρική ιδέα ήταν η καταστροφή της Κύπρου. Αυτό βέβαια, πρέπει να το πω, δεν αθώνει τους πολιτικούς. Δεν αθώνει τους πρώτης Χούντας πολιτικούς, οι οποίοι κάνανε το παν για να φτάσει ο λαός σε κάποιο σημείο να λέει ένας λοχίας θα μας σώσει. Υπάρχει βαρύτατη ευθύνη για το πολιτικό σκηνικό, το οποίο οδήγησε τη χώρα στο να γίνει η Χούντα, έκανε τη βρώμικη δουλειά η Χούντα και το πολιτικό προσωπικό επανήλθε νικητής και τροπεούχος και δημοκρατικά και όλα πάνε καλά, δεν πάει τίποτα καλά.
1: Εσύ στρατηγέ, ως στρατιωτικός, πώς βιώσατε τη Χούντα, πώς βιώσατε το πραξικόπημα?
0: Επειδή εκεί που ήμουν στη Βηρώνια υπήρχαν κάποιες ύποπτες κινήσεις, μ' είχαν πλησιάσει και εμένα να συνταντολογηθώ. Και μαζί με έναν φίλο μου, τον Βασίλη τον Μετροπουλάκη, έχει πεθάνει τώρα, αρχαιότερος με μου. Και το καταγγείλαμε αμέσως στον τότε διοικητή της Υπεραρχίας, τον στρατηγό Βαρδουλάκη, τον Αντρέα, έναν υπέροχο καταδρομέα, ο οποίος σημειωτών απεστρατεύτη την μόλις έγινε η Χούντα. Έκανε μια διοικητική εξέταση ο Βαρδουλάκης, το φωτογραφήθηκε το επιτελείο και του έστειλε τον Λάζαρη τότε που ήταν ο διευθυντής του στρατιωτικού γραφείου του αρχηγού του επιτελείου, ήταν ο Σπανιδάκης τότε αρχηγός του επιτελείου, του είπε ότι έχουν γνώσει οι φύλακες τον δικό του τον καιρό και ήξερα πολύ καλά ότι υπήρχε μία, δεν πίστευα ότι θα φτάσουν, δηλαδή στην αρχή νόμιζα πως ήταν και κουτσομπολιά για να είμαι εντάξει, να είμαι εντάξει με τον εαυτό μου, ήταν ένας λογαγός με πλησίας ο οποίος ήταν λιγάκι ντολτσεβιτάκιας και περισσότερο και του λέω πάρα τα μας από εδώ πέρα. Και μου λέει, καλά λέει, όταν εγώ γίνω υπουργός τότε θα έρχεσαι και θα μου ζητάς την εύνοια. Του λέω, αν φτάσει η Ελλάδα να έχεις ένα υπουργό, χαθήκαμε. Αυτό, δηλαδή εκεί το είχα εγώ, τότε ήμουν 26 χρονών. Δεν είχα αντιληφθεί το μέγεθος. Στη συνέχεια όμως κατάλαβα, και όχι μόνο κατάλαβα, αλλά πληροφορήθηκα ότι αυτή η ιστορία της καταγγελίας από τον Ιανουάριο του 67 ότι υπάρχουν κινήσεις χουντικές είχε ανησυχήσει τη Χούντα. Μάλιστα υπήρχε μία πληροφορία, τώρα δεν θέλω να υπερβάλλω, διότι αυτά που σας λέω τα κατέθεσε ο Βαρδουλάκης στη δίκη των Πρωτετήων, είναι καταγεγραμμένα. Δυστυχώς ξέρετε ότι δεν υπάρχουν επίσημα πρακτικά της δίκης των Πρωτετήων. Τη μόνη φοβερή δουλειά έχει κάνει ο Βούλτεψης, ο πατέρας της νυν υπουργού και βουλευτού, ο οποίος ήταν θαυμάσιος δημοσιογράφος, ο οποίος ηχογράφησε όλες τις δίκες και έχει βγάλει ένα οχτάτομο το οποίο δεν υπάρχει σήμερα, εγώ το έχω. Εκεί υπάρχει λοιπόν και η κατάσταση Βαρδουλάκη που αναφέρει αυτά τα οποία σας είπα.
1: Στρατηγέ, να βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Στρατηγέ, θέλω να πάμε πάλι πίσω 10 χρόνια στην Κύπρο. Θέλω να σταθώ στο στρατόπεδο του Μπογαζίου και στον αντιπασπιστή που αγαπούσε την κλασική μουσική.
1: Ναι,
0: εσείς
1: ναι,
0: το αναφέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτι λοιπόν σας είχε πει και σας εντυπωσίασε.
1: Ναι. Όταν σας είπα προηγουμένως στην ιστορία, την 1η Ιουλίου πήγα στον Μπογάζι, όπου ήταν το δεύτερο τάγμα που συγκροτήθηκε με τον νόμο της Εθνικής Φρουράς. Το πρώτο έγινε στον Καράολο της Αμοχώστου του και το δεύτερο το 206, το οποίο ήμουνα εγώ, ήμουνα υπολοχαγός και ανέλαβα διοικητής λόχου. Στο Μπογάζι Αμοχώστου μέναμε μέσα οι αξιωματικοί. Είχαμε ένα τόλο εκεί πέρα και μέναμε αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, όλοι εκεί σε ένα τόλο. Είχαμε έναν αντιπασπιστή, εγώ τότε ήμουν 24 χρονών, αντιπασπιστή στα 31, ένα ωραίο τύπο, Μακρύς θυμάμαι τον λέγανε. Άκουγε κλασική μουσική και διάβαζε. Οπότε ένα απόγευμα εκεί πέρα λέει, παιδιά, να πω κάτι, διαβάζω τη Μικρασιατική Εκστρατεία και ξέρατε τι μου ήρθε στο μυαλό, μήπως τυχόν, γιατί είχαμε πάει τότε εκεί να οργανώσουμε το στρατό, ξέρετε, να φτιάξουμε ενθουσιασμός, πετούσαμε όλοι από τη χαρά μας που επιτέλους ισχυροποιούμε την Κύπρο και τον κακό μας τον καιρό, συγγνώμη για την έκφραση. Μήπως τυχόν φτάσουμε σε καμία νέα μικρασιατική καταστροφή. Του βάλα λοιπόν μια φωνή, εντάξει, ήμουν μικρότερος στην ηλικία, αλλά ήμουν αρχαιότερος. Τι είναι αυτά που λες ρε, εδώ ήρθαμε να τους ανεβάσουμε το ηθικό και έχεις αυτό τον πεσημισμό. Αν είναι δυνατόν, ούτε στον παπά να μην το πεις αυτό.
0: Γιατί λέει, στρατηγέ, δεν υπήρχε κάποια ένταση ανάμεσα στις κοινότητες? Δηλαδή δεν πήγε το μυαλό σου στην πόρη κάποια στιγμή?
1: Κοιτάξτε, εγώ λέω, το γράφω αυτό διότι ο άνθρωπος είχε δει 500 χρόνια μπροστά, γι' αυτό το γράφω.
0: Αυτό σας το λέω, ναι.
1: Τι μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Και το θυμήθηκα το 1974. Δυστυχώς βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας, κυρία Καραλία.
0: Η σχέση ανάμεσα στις δύο κοινότητες, εκείνη την εποχή που ήσασταν εσείς,
1: κοιτάξτε,
0: πώς ήταν?
1: Δεν υπήρχε καμία σχέση. Υπάρχει ένας Άγγλος, ήταν εδώ και σύνδεσμος στη Δημοκρατική Άμυνα. Αυτός υπηρετούσε στο Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό. Και είχε γράψει ένα βιβλίο για την Κύπρο, γιατί είχε πάει στην Κύπρο τότε την περίοδο του 64-65. Και προσπαθούσε αυτός σαν άνθρωπος, όχι σαν κατεύθυνση, να φέρει σε επαφή τις δύο κοινότητες. Και του λέει κάποιος προϊστάμενος, παιδάκι μου, του λέει, λάθος κάνεις, δεν ήρθαμε εδώ για να τους ενώσουμε, ήρθαμε για να τους χωρίσουμε. Υπήρχαν μεικτά του κοκυπριακά χωριά, τα οποία δεν γινόντουσαν τίποτα. Τα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 63. Τα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 63, έχουμε την Κυπριακή Δημοκρατία γεννημένη το 60, έχουμε αυτό το σύνταγμα το οποίο έδινε τεράστιες εξουσίες. Και πώς έχουμε το σύνταγμα αυτό, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, αλλά θα πω ταχύτατα. Στις διασκέψεις της Τριμερούς και τις συζητήσεις για το σύνταγμα, για την επίλυση στη Ζυρίχη και στο Λονδίνο, οι Τούρκοι είχαν έναν συνταγματολόγο, τον Νιχάτε Ρίμ. Ο Νιχάτε Ρίμ είναι ένα τεράστιο τουρκικό κεφάλαιο. Έφτασε και πρωθυπουργός της Τουρκίας κάποια στιγμή και κάποια στιγμή τον δολοφονήσαν για άλλο λόγο, όχι για αυτό που θα πω. Έχει χαράξει την πορεία της στρατηγικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Και ό,τι χάραξε ο Νιχάτε Ρίμ το 1956, υπάρχει και ένα βιβλίο στην Κύπρο και εδώ πιστεύω ότι υπάρχει, που λέει ακριβώς τι είχε προβλέψει ο Νιχάτε Ρίμ, τα οποία συμπεριλήφθησαν στις συζητήσεις για την Ζυρίχη και το Λονδίνο, διότι οι Τούρκοι είχαν από τότε οργανώσει πώς θα φτάσουν στο 1974. Απλώς η βλακώδης χούντα επέσπευσε το γεγονός. Αυτό θα γινόταν κάποτε. Και η μακαριότητα των δικών μας ότι δεν θα γίνει τίποτα.
0: Διάβασα και στο άρθρο σας ότι είχαμε επεισόδια, είχαμε βομβαρδισμούς σε κατοικημένες περιοχές με βόμβες ναπάλμ, αν τις λέω σωστά, από την τουρκική αεροπορία.
1: Αυτό έγινε το 64.
0: Το 64, 10 χρόνια πριν.
1: Ναι, έγινε.
0: Άρα είχαμε κάποια σημάδια ότι οι σχέσεις δεν ήταν καλές.
1: Βεβαίως δεν ήταν καλές. Μα το 64 τότε είναι που σας είπα που απείλησε ο Ινωνού ότι θα κάνει απόβαση και του είπε ο Τζόνσον. Έγινε μετά τα επεισόδια. ή κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της Μασούρα που έγινε στις 6 με 10 Αυγούστου του 1964.
0: Εκεί χάσατε και τον λοχαγό Παπαγεωργίου.
1: Εκεί ο υπολοχαγός Παπαγεωργίου ήταν στη μοίρα του Καρούσου, γιατί ο Καρούσος είχε μια μοίρα καταδρομών και πολέμησε πολύ καλά και αυτός και είχε και τοπική νίκη στην περιοχή. Και ο υπολοχαγός Παπαγεωργίου είναι μια ηρωική περίπτωση, πρέπει να την πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Ο υπολοχαγός Παπαγεωργίου, εγώ είμαι απόφυτος της τάξης του 60, ο υπολοχαγός Παπαγεωργίου, τον γνώρισα εκεί, ήταν απόφυτος της τάξης του 1957. Όταν λέμε απόφυτος, εννοούμε το 57, βγήκε εθιμολοχαγός. Mm-hmm. Όταν έγιναν τα γεγονότα της Μασούρας, μας έστειλαν, είχαν στείλει εμένα και από τη μοίρα του Καρούσου στείλαν τον Παπαγεωργίου σε ένα χώρο πιο πίσω από την περιοχή των επιχειρήσεων να παραλάβουμε πλαίσια σηματοδοσίας. Τι είναι τα πλαίσια σηματοδοσίας? Είναι κάτι μεγάλα κίτρινα, ροζ, κόκκινα πλαίσια πανιά, τα οποία τα χρησιμοποιούμε στο στρατό για να κάνουμε κατάδειξη στα αεροπλάνα που θα έρθουν να μας υποστηρίξουν για να μην χτυπήσουν τα φύλλα τμήματα. Μας είπαν λοιπόν να πάμε εκεί σε μια περιοχή να πάρουμε τα πλαίσια, εγώ για το τάγμα, ο Παπαγεωργίου για τη μοίρα του Καρούσου. Εκεί λοιπόν γνώρισα τον Παπαγεωργίου, ο οποίος Παπαγεωργίου, σημειώνω ότι όταν άρχισα τα γεγονότα στις 4 Αυγούστου του 1964 ήταν με άδεια στην Αθήνα ή στο Αίγιο, δεν θυμάμαι από πού ήταν, γιατί παντρευόταν η αδελφή του και μαθαίνει από το, ακούει από το ραδιόφωνο ότι έγινε πόλεμος και σηκώθηκε και έφυγε, διέκοψε την άδεια και πήγε. Βρέθηκε στη μοίρα, ανέβηκε στο βουνό και σκοτώθηκε την επόμενη. Την επόμενη που συναντηθήκαμε σκοτώθηκε. Και κατά τραγική ηρωνία, επειδή δεν είχαν που να το μεταφέρουν, τον μεταφέρανε στα πλαίσια σηματοδοσίας.
0: Να,
1: λοιπόν, που χρησιμοποιηθήκαν τα πλαίσια σηματοδοσίας, όχι για να συνεννοηθούμε με τα οπλάνα τα δικά μας που δεν ήρθαν ποτέ ούτε τότε, αλλά για να μεταφέρουμε το πτώμα του Παπαγεωργίου. Αιώνια τη μνήμη και που το θυμηθήκαμε σήμερα.
0: Και στρατηγέ, να τονίσουμε στους ακροατές μας ότι μιλάμε για 10 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Άρα είχαμε και θύματα, είχαμε και μάχες.
1: Βεβαίως είχαμε θύματα. Κοιτάξτε, δεν υπήρχε σύγκρουση εντός. Υπήρχε άφιξη συνεχώς.
0: Από τους Τούρκους, από την Τουρκία.
1: Τουρκικών στρατευμάτων. Στο βόρειο τομέα που εκεί υπερίσχυαν οι τουρκοκυπριακοί θηλιάκες.
0: Και η Ελλάδα πώς αντιδρά?
1: Με διαμαρτυρίες στον ΟΗΕ.
0: Υπάρχει και ένα άρθρο στην εφημερίδα Ελευθερία, το οποίο σας θύμωσε.
1: Η Ελευθερία ήταν ο Πάνος ο Κόκας. Τότε λοιπόν στα γεγονότα της Μασούρας και τα λοιπά, είχε γράψει ένα άρθρο, παρακαλώ, όπου κατέληγε ως εξής. Έλεγε ότι η Κύπρος είναι μία πόρνη της Μεσογείου, ρυπτωμένη όταν μεν εις τας αγγλικάς, ότε δε εις τας τουρκικάς αγκάλας. Και δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με αυτήν. Ο κύριος Κόκας. Τώρα με ποιον ήταν τότε, για να μην κάνω συνειρμουστό, δεν θα το αφήσω για αυτούς που ξέρουν.
0: Αντίδραση δεν υπήρξε?
1: Υπήρξε από την Κύπρο. Η εφημερίδα Χαραυγή έγραψε την επομένη ότι δεν επιθυμούμε να έχουμε σχέση με νατοϊκούς πάτρονες.
0: Εγώ, ξέρετε τι βλέπω, στρατηγέ? Ότι δεν πήραμε μάθημα από τη Μικρά Ασιατική εκστρατεία και την Μικρά Ασιατική καταστροφή.
1: Δεν έχουμε πάρει μάθημα από τίποτα. Ούτε από τον Πελοποννησιακό πόλεμο ακόμα.
0: Αυτός ο διχασμός.
1: Ναι. Δεν έχουμε πάθει. Ο Αμερικανός Χόρτον ήταν πρόξενος στη Μικρά Ασία όταν έγινε η καταστροφή. Έχει γράψει ένα βιβλίο, το
0: «Η μάστιγα της Ασίας».
1: «Η μάστιγα της Ασίας». Λοιπόν, ο Χόρτον είχε πει τότε, βλέποντας τους τότε πολιτικούς της Μικράς Ασίας τουλάχιστον, ότι οι Έλληνες πολιτικοί, λέει, καταστρέφει τη χώρα τους και δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει να χάσουν τη θέση τους, η οποία και εκείνη καταστρέφει. Λοιπόν, αυτό δεν το λέω έτσι για να κατηγορήσω συνείδητα όλους τους πολιτικούς, προς Θεού. Δεν είναι στις προθέσεις μου αυτό. Θέλω να πω όμως ότι καταστρεφόμεθα και δεν παίρνουμε μαθήματα. Να δούμε πότε θα μάθουμε. Όταν θα καταστραφούμε τελείως, δεν το πιστεύω. Η Ελλάδα προώρησε να ζήσει, έλεγε ο Χαίρος Τρικούπης, και θα ζήσει.
0: Στρατηγέ, Νοέμβριος 1967, χωριό Κοφίνου.
1: Α, μάλιστα.
0: Ή εγώ θα πω καλύτερα το φιάσκο της Κοφίνου. Δηλαδή, τι συνέβη σε αυτό το χωριό?
1: Είναι η πανέξυπνη προβοκάτσια των Τούρκων. Μάλιστα. Και έτσι έφυγε και η Κυμεραρχία. Mm. Προσέξτε, μπράβο.
0: Γι' αυτό σας έφερα στη μέρα, για να πάμε πάλι στη Μεραρχία.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και θα πούμε και κάποια πράγματα τα οποία θα στενοχωρήσουν. Δεν το είπε μόνο ο Θεός μου, το είπε και ο Βερυβάκης αργότερα και το έχω πιστεί πλέον. Και από τα αρχεία που έχουν ανοίξει, από το Ηλία Δημητραχόπουλο που είχαμε συζητήσει και από τη συγγνώμη που. Όχι, ο Κλίντον. Ο Κλίντον ήρθε στην Ελλάδα το 1999 και έκανε μία ομιλία. Και ζήτησε συγγνώμη γιατί η Αμερική δεν παρενεύει με τη Χούντα. Δηλαδή δεν παρενεύει και στην Κύπρο ουσιαστικά. Και μάλιστα δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, όταν επέστρεψε στην Αμερική του επετέθησαν πάρα πολύ, μεταξύ των οποίων και ο μέχρι πρότινος πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο Τάλμποτ, για αυτά που είπε στην ομιλία του, που ζήτησε συγγνώμη για τη στάση του. Λοιπόν, η Χούντα του 67 για μένα, εντάξει, δεν έχω την πλήρη απόδειξη, θα την πάρουμε και αυτή κάποτε. Έγινε η καταστροφή η Κύπρος. Mm. Και είπα και ποια είναι η ευθύνη των πρώτης Χούντας πολιτικών δυνάμεων.
0: Γι' αυτό σας έχω πάει Νοέμβριος του 67.
1: Όταν ανέλαβε η Χούντα, έχουμε το πρώτο γεγονός, τον πόλεμο των 6 ημερών. Έγινε ο μεγάλος πόλεμος στις αρχές Ιουνίου, τέτοιες μέρες, 6 μέρες, με το Ισραήλ που κατέλαβε όλα αυτά τα οποία κατέλαβε τότε, οι ψώματα Γκολά και τα έστα. Έχουμε και ένα άλλο πράγμα εμείς. Έχουμε μία πρόταση του αρχηγού τότε της Χούντας, του συνταγματάρχου Παπαδόπουλου, προς την Τουρκία για να κάνουμε ελληνοτουρκική συνομοσπονδία. Το έχετε υπόψη σας?
0: Όχι.
1: Ελάχιστοι το έχουν. Mm. Παρόλο ότι έχει αναγραφεί κατά επανάληψη, πάλι άμα ρωτήσετε το διαδίκτυο, πότε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος επρότεινε και ποιο είναι το δημοσίευμα, θα σας έρθει το δημοσίευμα της Ελευθερωτυπίας που τα λέει όλα αυτά. Το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, μια μειχτή επιτροπή Ελλήνων υπό τον Παπαδόπουλο, Παντιδάκης, Κόλλιας ήταν ακόμα πρωθυπουργός, ο δικαστής, ο περιβόητος, συναντάται με την τουρκική ηγεσία, Ντεμιρέλ, ο πρωθυπουργός. Σημειώνω ότι Ντεμιρέλ ήταν ένας από τους πιο σοβαρούς Τούρκους πρωθυπουργούς. Στον Εύρο και στην Κεσάνη για να λύσουν τα ελληνοτουρκικά. Εκεί έσκασε στα γέλια ο Ντεμιρέλ. Ο Γλάφος Κληρίδης έχει γράψει ένα τετράτομο βιβλίο, «Η κατάθεσή μου». Περιγράφοντας τη συνάντηση αυτή, λέει ότι ο Ντεμιρέλ είπε στους συναδέλφους του ότι είναι τόσο ηλίθιοι αυτοί που μπορεί να τους πάρει στη χώρα και να μην το πάρουν είδηση. Τα λέει ο Γλάφος Κλίνης, δεν τα λέω εγώ. Αλλά μου φαίνεται, γιατί δεν το παρακολούθησα, ότι σε μια εκπομπή που έκανε ο Παπαχελάς για τους φακέλους και τα λοιπά, έχει αυτή την στιχομηθεία του Ντεμιρέλ, όταν πήγε ο Σπαντιδάκης, ότι είπε, εσείς έχετε τόσο καιρό, δώστε μας την Κύπρο να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Πέθανε στα γέλια ο Ντεμιρέλ.
0: Στο χωριό του, Νοέμβριο του 67, τι συνέβη?
1: Μετά λοιπόν από την αποτυχία αυτή τη διασκέψεω, υπάρχει ένα μειχτό, ένα τουρκοκυπριακό χωριό στον δρόμο από Λευκοσία προς Λεμεσό Λάρνακα, προς Λεμεσό βέβαια, γιατί πρώτα πάμε στη Λεμεσό, όπου οι Τουρκοκύπροι, κατ' εντολή της Άγκυρας πάντοτε γίνονται αυτά, δεν γίνονται έτσι, τη επιφυτίση του Αλλάχ για τους Τούρκους, κόψανε τον δρόμο και απαγορεύανε τη συγκοινωνία. Απαγορεύανε στους Έλληνες δηλαδή να πηγαίνουν σε όλο τον κόσμο. Να πηγαίνουν από τη Λευκοσία στη Λεμεσό και τα λοιπά, στην Άγλα και τα λοιπά. Έγινε λοιπόν μια άλλη ταραχή. Έκανε μια σύσκεψη ο Μακάριος και ζήτησε από την αστυνομία να παρεύει να τους διώξει αυτούς τους ταραξίες. Η αστυνομία είπε ότι δεν έχω τα μέσα να μπορέσω να τους διώξω. Πρέπει να μας βοηθήσει ο στρατός, να μας δώσει κανένα δυο άγματα για να χρησιμοποιήσουμε εμείς. Εθνική φορά αρνήθηκε και τότε ρωτήσανε την Αθήνα. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχει γράψει ο στρατηγός Πανεργάς ένα θαυμάσιο βιβλίο για αυτή την ιστορία. Και όταν το έγραφε μου έλεγε, ξέρεις τι έγινε, ποιος έδωσε την εντολή? Τελικά η Αθήνα έδωσε εντολή στην Εθνική Φορά να το διαλύσει. Αλλά την έδωσε μάλλον προφορικός. Προσέξτε. Παρενέβη λοιπόν η Εθνική Φορά, ήταν πολύ απλό το θέμα και διέλυσε, σκοτωθήκαν και κάποιοι Τουρκοκύπροι και εδώ έχουμε τις βλακίες πάλι, γιατί τις βλακίες είναι μέσα στο πλαίσιο των ενεργειών των δικών μας. Πήγαν εκεί οι δικοί μας, μας τα πήγε και ο Γρίβας εκεί και σε ένα καφενείο και σηκώσαν την τελική σημαία και ζήτω η Ελλάς και παρεμβαίνει η Τουρκία. Αυτό περίμενε. Γι' αυτό λέω ότι είναι προβοκάτσια της Τουρκίας. Και τι κάνει η Τουρκία, παρακαλώ? Ζητάει την αποχώρηση του Γρίβα. Μικρό το κακό για μένα. Την αποχώρηση της Μεραχίας. Γιατί είχε πάει η Μεραχία εκεί? Είχε πάει για να αποκρούσει. Προσέξτε, δεν είστε στρατηγός, αλλά είστε ένας νοήμων άνθρωπος. Η Μεραχία το 64 πήγε εκεί για να έχει τη δύναμη η Κύπρος να αποκρούσει τυχόν τουρκική απόβαση. Αυτή ήταν η αποστολή της.
0: Και το δέχτηκε η ελληνική πλευρά να αποχωρήσει η Μεραρχία.
1: Και έρχεται η Τουρκία και λέει να αποχωρήσει η Μεραρχία. Γιατί άμα δεν αποχωρήσει, θα κάνω εισβολή.
0: Μάλιστα.
1: Και τρίτον, να διαλυθεί η εθνική φορά. Αυτά ζήτησε η Τουρκία. Γίνονται διαμεσολαβήσεις, μεσολαβεί η Αμερική, ο Σάιρους Βάνς, τον ξαναβρίσκουμε αργότερα στο Ιουγκοσλαβικό, στη διάλυση Ιουγκοσλαβίας, και δέχεται η Χούντα να αποσυρθεί η εθνική φορά, διότι αν δεν αποσυρθεί, απείλησαν οι Τούρκοι ότι θα κάνουν απόβαση. Μα την εθνική φορά τη στείλαμε για να αποκρούσει την απόβαση. Και δεύτερον, το 1967 πάλι οι Τούρκοι δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν απόβαση. Εδώ πρέπει να προσθέσω κάτι. Το 2016 έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο τετράτομο, Κωνσταντίνος Βασιλεύς χωρίς λόγια. Κυκλοφόρησε από το Βήμα. Είναι η μαρτυρία του Κωνσταντίνου, διαχειρός Μαλούχου. Ο Μαλούχος το γράφει. Εκεί λοιπόν ο ίδιος ο Κωνσταντίνος στο βιβλίο αυτό, νομίζω αν δεν κάνω λάθος στο τέλος του δευτέρου τόμου, αναφέρεται σε αυτό το επεισόδιο, διότι τον Νοέμβριο του 1967 ο Κωνσταντίνος ήταν τυπικός ακόμα βασιλεύς. Τον καλεί λοιπόν η Χούντα, το γράφει στο βιβλίο του ο Κωνσταντίνος, και του λέει: «Μεγαλειότατε, ποια η γνώμη σας για αυτό το θέμα?» Και λέει ο Μεγαλειότατος: «Πάρτε το μακάριο και να του πείτε να μαζέψει το στρατό και να σταματήσει αυτές τις αηδίες. Δεν θα στείλω εγώ στρατό και θα μπλέξω τη χώρα μου σε πόλεμο για την Κύπρο. Τάδε έφη Κωνσταντίνος, όσοι βασιλικοί στην Ελλάδα έχετε απομείνει, ζητοκραυγάστε».
0: Στρατηγέ, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Θα έχουμε τη τιμή να σας έχουμε και την επόμενη εβδομάδα. Θα μιλήσουμε για την τουρκική εισβολή τον Ιούλιο του 1974. Απόψε μιλήσαμε για όλα αυτά που έγιναν 10 χρόνια πριν, και τώρα πολλοί θα καταλάβουν γιατί φτάσαμε τον Ιούλιο του 1974 με την τουρκική εισβολή. Εσείς ζήσατε στο πεδίο της μάχης, πολεμήσατε σώμα με σώμα στις πιο δραματικές στιγμές της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν απόψε κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να με καλέσετε και ελπίζω να μην σας ζάλισα.
0: Χαρά μας. Και ήταν όλα πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε, στρατηγέ. Φίλες και φίλοι, κοντά μας ήταν ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία κύριος Δημήτρης Αλευρομάγειρος, επίτιμος γενικός επιθεωρητής στρατού. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Τουπής. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, η δική σας πόλη εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στούντιο Μη, μία ώρα μαζί σήμερα, Κώστας Κυριακάκης, τεχνική επιμέλεια, Θέμη Ζωδαμίτη, στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο, και μαζί μου έχω δύο πολύ καλές εκλεκτικές, θα έλεγα έτσι, και τις επιλογές τους, αλλά και σπουδαίες καλλιτέχνητες, τη Ζωή την Γανούρια, που χρόνια τώρα την παρακολουθούμε το χώρο της σύνθεσης αλλά και της σολιστικής πλευράς, που είναι το ακορντεόν, που είναι γνωστή πολύ και με πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες συμμετοχές, και τη Βιβί Βουτσελά, που προσεκτικά εμφανίζεται, προσέχει δηλαδή τα κάθε βήμα της στο χώρο της ελληνικής μουσικής, του τραγουδιού κυρίως, είναι ερμηνεύτρια. Και θα μας τα πούν οι ίδιες βέβαια. Η συνάντησή μας εδώ έχει να κάνει και με μια καινούργια δουλειά. Θα παίξουν ζωντανά στο στούντιο για σας, για τους ακροατές μας, τραγούδια που τη μουσική έχει γράψει η Ζωή την Γανούρια και ερμηνεύει η Βιβί Βουτσελά. Τους στιχουργούς και τους τίτλους των τραγουδιών θα τους λέμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μου, Ζωή.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Τιμή μας, χαρά μας. Και πραγματικά νιώθω πολύ όμορφα που συνεργαζόμαστε με την Βιβί, γιατί έχουμε πολύ καλή χημεία καλλιτεχνική, αλλά και σαν άνθρωποι. Κάτι που σπανίζει.
0: Ναι.
1: Στις μέρες μας τουλάχιστον.
0: Ναι, κάτι που είναι ζητούμενο διαρκώς σε όλο το 24ωρο, σε όλη τη ζωή μας. Να πω μόνο ότι θα μας λες εσύ τους στιχουργούς.
1: Βεβαίως.
0: Οι μουσικές είναι όλες δικές σου, οι ερμηνείες είναι όλες της Βιβίς. Αλλά θέλω να ακούμε και τους στιχουργούς, έτσι για να είμαστε πιο ολοκληρωμένοι στην πληροφόρηση.
1: Βεβαίως. Λοιπόν,
0: σε αυτό που ακούσαμε.
1: Το πρώτο κομμάτι, λοιπόν, Τα Απαραίτητα Ζητάω, είναι ένα καινούριο τραγούδι γραμμένο ειδικά για τη φωνή της Βιβίς Βουτσελά.
0: Τι λες.
1: Ναι, και τους στίχους έχει γράψει μια σπουδαία στιχουργός, η Λούλα Παπαγιανοπούλου, που έχει αφήσει πολλές επιτυχίες στη δεκαετία του 70-80, τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν της εξήγησα για τη συνεργασία μας, έγραψε στο φτερό τον στίχο. Πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και πολύ πετυχημένα.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Τι είχε στο μυαλό σου όταν έλεγε για τη Βιβί, τι.
1: Καταρχήν, έχω στο μυαλό μου ότι είναι μια σπουδαία ερμηνεύτρια κυρίως του παραδοσιακού, αλλά όχι μόνο του παραδοσιακού, να το τονίσω αυτό. Ωστόσο, εμένα την άκουσα πρώτη φορά στο παραδοσιακό και εντυπωσιάστηκα σε μια συναυλία κοινή που είχαμε αφιέρωμα στον Χρόνια Ιδονίδη, όπου συμβρεθήκαμε επισκενής και εκεί είπε για πρώτη φορά δικά μου τραγούδια. Διαπίστωσα την αγάπη της για κάτι καινούριο, για κάτι φρέσκο, και δεν έπεσα έξω, γιατί λίγο καιρό μετά μου είπε: Ζωή, θα ήθελα να πω γενικώς δικά σου τραγούδια και στη δισκογραφία. Mm-hmm. Πραγματικά χάρηκα πολύ και ήδη κατευθείαν πήγε το νερό στα βλάκι, φτιάχνοντας τα πρώτα μας τραγούδια.
0: Τι ωραία, λοιπόν. Θα ακούσουμε όσο μπορούμε περισσότερα τραγούδια μέσα σε αυτή την ώρα, γιατί θέλουμε να γνωρίσουμε και τη δουλειά αυτή, τον κύκλο τραγουδιών αυτών που αποδίδεται εδώ από το στούντιο στην Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και να μιλήσουμε με τη Βιβί τη Βουτσελά.

0: Βίβη Βουτσελά, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου σε αυτή την εκπομπή. Χάρηκα όταν άκουσα ότι ετοιμάζεται μια νέα δουλειά με τη Ζωή τη Γανούργια, γιατί είσαι μια ερμηνεύτρια που προσεκτικά, με σεβασμό, με γνώση και με κέφι θα έλεγα, κρατάς τη δροσιά του παραδοσιακού, αλλά απλώνεσαι πολύ και στο γενικότερο ελληνικό τραγούδι. Φυσικά προφανώς έχει σχέση με τη λαϊκή μουσική μας. Πες μας λίγο για αυτή τη συνεργασία, πώς νιώθεις, τι ήταν αυτό που σου έδωσε.
1: Να σε ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση, καταρχήν. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ και μιλάμε. Εγώ τραγουδάω αρκετά χρόνια ώστε να έχω αποκομίσει μια ικανή εμπειρία για να πω ότι μπορώ να σταθώ στο χώρο και χωρίς δισκογραφία με καινούρια τραγούδια. Περισσότεροι συνάδελφοί μου, άλλωστε, νομίζω ότι σίγουρα το έχεις διακρίνει και εσύ, επειδή η παραδοσιακή μας μουσική είναι πολύ πλούσια. Ευτυχώς υπάρχει τρόπος να εκφραστεί και να δουλέψει κάποιος, έτσι. Γιατί τραγουδάμε την παράδοση της χώρας μας. Ναι. Οπότε έχουμε την ευκαιρία να τραγουδήσουμε. Οπότε οι περισσότεροι λειτουργούμε και εγώ ως ένα σημείο εκ του ασφαλούς, με την έννοια ότι συνήθως επανεκτελούμε τραγούδια τα οποία έχουν ήδη επανεκτελεστεί αρκετές φορές με τη δική μας φωνή, για να αποτυπώσουμε τη δική μας αισθητική ιδιαιτερότητα, ας πούμε, και να είμαστε και με κάποιο τρόπο στην επικαιρότητα. Εμένα με ενδιαφέρει πάντοτε να κάνω καινούρια πράγματα. Έχουν έρθει πάρα πολλές φορές στα χέρια μου τραγούδια για να τραγουδήσω εξαιρετικών ανθρώπων. Ωστόσο, αυτό που με προβλημάτιζε ανέκαθεν ήταν ο καινούριος ήχος. Και επειδή σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης σας προς την έκφραση, την ερμηνευτική, με τα χρόνια περνάω στην αφαίρεση και στην πιο, ας πούμε, θα το πω με όρους ιστορίας τέχνης, minimal αισθητική, ήταν το ζήτημά μου της συνολικής αισθητικής. Ήθελα δηλαδή να τραγουδήσω έναν συνθέτη με τον οποίο μαζί θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε ένα καινούριο ηχόχρωμα, ένα καινούριο ήχο. Αυτός ήταν ο προβληματισμός μου, και γι' αυτό το λόγο από το 18 και έπειτα που έκανα ένα δίσκο με επανεκτελέσεις μυρναίκων τραγουδιών με την καλλιτεχνική επιμέλεια της παραγωγής του Κυριάκου του Κουβέντα, έκτοτε δεν έκανα δισκογραφικά το επόμενο βήμα, ενώ μπορούσα, είχα πράγματα, είχα προτάσεις, γιατί με ενδιέφερε ακριβώς αυτό.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε τι λες πολύ καλά, και βεβαίως παρακολουθούμε και εμείς λίγο κάποια πράγματα, έχω ψάξει κάποια και έχω βρει, αλλά η αισθητική που λες, η οποία εμπεριέχει μέσα με έναν τρόπο όλη αυτή την παράδοση επεξεργασμένη με τα νέα δεδομένα. Υπάρχει χώρος σήμερα να βγουν αυτά τα πράγματα, τα διαμάντια, το βλέπεις να ενορχιστρώνονται διαφορετικά, το βλέπεις ο σεβασμός να έχει αυξηθεί, το βλέπεις να υπάρχει η αισθητική σαν κριτήριο μπροστά και να οδηγεί τα πράγματα. Είσαι κάπως αισιόδοξος προς αυτό?
1: Η αισθητική σίγουρα είναι κάτι που αφορά τον καθένα ξεχωριστά. Σίγουρα υπάρχει και μια πιο μαζική αισθητική. Ωστόσο πιστεύω ότι ναι, υπάρχει αισθητική εκεί που υπάρχει πάρα πολύ ξεκάθαρη άποψη σχετικά με το τι θέλει να κανείς να κάνει.
0: Και δηλαδή, γνώση,
1: έχει, ακριβώς, έχει δουλέψει, έχει αποκομίσει στοιχεία και ξέρει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Όπως στην περίπτωση τη δική μου ερμηνευτικά με τα τραγούδια της Ζωής της Τηγανούρια. Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που τουλάχιστον καθορίζει τη δική μου την προσωπική αισθητική και ως προς τις επιλογές, είναι το θέμα της μνήμης.
0: Δηλαδή, για εξήγησέ μας.
1: Δηλαδή, με ενδιαφέρει ο άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει είτε τους στίχους, είτε γράφει τη μουσική, είτε εγώ ακόμα που θα τραγουδήσω, φέρουμε μία μνήμη.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι, εγώ θεωρώ, επειδή προέρχομαι από το σμυρναϊκό τραγούδι και το μικρασιάτικο, όταν τραγουδάω δεν θεωρώ ότι είμαι μόνη μου στο σώμα μου. Φέρνω μνήμες της γιαγιάς μου, της προγιαγιάς μου, των γυναικών που δεν γνώρισα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Το ίδιο έχω διακρίνει και στα τραγούδια της Ζωής. Και δεν έχει να κάνει αυτό αν ένα τραγούδι είναι πιο μοντέρνο, είναι καινούριο, είναι κάπως σαν άκουσμα πιο ελαφρύ σε σχέση με κάποιο άλλο. Έχει να κάνει με την προσωπική σου
0: αίσθηση
1: και ανάγκη για να γράψεις αυτό το τραγούδι. Ναι.
0: Κατανοητά πολύ αυτά που λες. Πράγματι, όταν τραγουδάμε και φέρουμε έναν ολόκληρο κόσμο στη σκηνή πάνω, εκεί πια πρέπει να λειτουργήσουν πολλά σύμπαντα παράλληλα. Και το πριν και το τώρα και το ίσως και το μετά. Να διαμορφώσει δηλαδή ο ακροατής ή εμείς οι ίδιοι να διαμορφώσουμε μια καινούργια πρόταση, μια καινούργια σκέψη, ζωή. Με τη ζωή τώρα πες μου. Εδώ θέλω να μου πεις για τη σημερινή σας συνεργασία με δύο λέξεις, δύο φράσεις. Είσαι χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία?
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, όχι απλά χαρούμενη.
0: Μπράβο, αυτό είναι. Γιατί η ζωή τι σου δίνει τώρα σένα? Όχι η ζωή γενικώς, η ζωή τη Γανούργια.
1: Η ζωή τη Γανούργια, Καταρίνα, να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε ταιριάξει πολύ και σαν άνθρωποι, έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ταιριάζουν οι χημίες για να μπορείς να πας μπροστά στη συνεργασία. Εγώ θεωρώ ότι η ζωή μου δίνει ένα πολύ καλό κομμάτι του συνθετικού της εαυτού και έργου.
0: Ναι.
1: Πολύ απλόχερα, και νομίζω ότι είναι αμφίδρομη έτσι αυτή η έμπνευση. Νομίζω ότι έχουμε έτσι αρκετή έμπνευση και οι δύο μέσα από αυτό.
0: Συμφωνίζω, νομίζω.
2: Απόλυτα συμφωνώ. Χαίρομαι καταρχήν με τον αυθορμητισμό και τη χαρά της Βιβής. Την εισπράττω και την ανταποδίδω. Και μουσικά και σε επίπεδο φιλίας.
0: Ναι.
2: Επειδή για μένα η παράδοση είναι βίωμα, παρόλο που στην πορεία της ζωής μου μουσικά εξελίχθηκα σε πολλά άλλα στυλ μουσικής, από το pop μέχρι το τάγκο και από την κλασική μουσική μέχρι την jazz, ό,τι κατάφερα τέλος πάντων να εμπεδώσω και να αφομοιώσω. Ωστόσο, η παράδοση δεν έλειψε ποτέ από το ρεπερτόριό μου και δεν έλειψε ποτέ από τη σύνθεσή μου. Οτιδήποτε και να γράψω, ένα μικρό στοιχείο παράδοσης θα υπάρξει μέσα. Ακόμα και τάγκο να γράψω, ένα μικρό γυρισματάκι που θα σου θυμίσει την παράδοση. Θα υπάρξει.
0: Άρα εκεί που εμφανίστηκε στα μεγάλα φεστιβάλ ή στις σκηνές της μουσικής, αισθανόσουν ότι φέρεις ένα ελληνικό πολιτισμό μέσα 100%. Από τη μουσική.
2: Καταρχήν στη Φιλανδία παρουσίασα το Greek Mountains.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
2: Τη σύνθεση τη δική μου. Ναι, οπότε ναι. Εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Και σε πολλά άλλα σχέση με το εξωτερικό. Αλλά και στην Ελλάδα, όπου και να βρεθώ και όπου και να σταθώ, πάντα η παράδοση δεν λείπει από το ρεπερτόριό μου. Έχω συναντήσει στη Βιβή, έχω βρει λοιπόν στη Βιβή αυτή τη μεγάλη αγάπη που έχει για την παράδοση, αλλά και τη γνώση και πράγματα που εγώ δεν τα ξέρω. Εγώ μπορεί να λειτουργώ αυθόρμητα και πηγαία και γράφω ένα κομμάτι χωρίς απαραίτητα να λέω, να το βαφτίζω, παίζω σε αυτόν τον δρόμο ή περνάω και τον άλλον δρόμο. Δηλαδή, εγώ είμαι πηγαίος άνθρωπος πολύ. Όμως η γνώση είναι απαραίτητη και μακάρι να είχα πιο πολλές γνώσεις. Το λέω πολλές φορές. Οπότε με τη Βιβή, συζητώντας πολλές φορές, μαθαίνω και πράγματα για την καταγωγή κάποιου πράγματος, κάποιου κομματιού, ανθρώπων που μας έχουν αφήσει περγαμηνές. Που εγώ δεν τους γνωρίζω, εκείνοι πιο καλά μέσα στην παράδοση, τους ξέρει καλύτερα.
0: Ναι, και έχω την εντύπωση ότι, μια και μιλάμε για τη Βιβή, ότι πορεύεται λίγο έτσι με πιο αργό βηματισμό, ώστε να εμπεριέχει σε κάθε της βήμα και κάτι πολύτιμο από το χτες, ώστε όλο αυτό πραγματικά να έχει ένα αντίκρισμα στο σήμερα. Δηλαδή, δεν είναι η γνώση τόσο ένα, δύο, τρία, είναι η αίσθηση και το περιβάλλον και η μαγεία των κομματιών και της ερμηνείας. Και αυτό είναι πολύτιμο. Τι ακούσαμε πριν, πες μας λίγο.
2: Ακούσαμε ένα κατσικάκι από τη Σαμοθράκη. Δεν θα μπορούσε φυσικά να λείψει η Σαμοθράκη από τα τραγούδια μου.
0: Ναι, βέβαια.
2: Η στίχη είναι του Θωμά Αστερίου. Το μικρό story είναι ότι ο Θωμάς Αστερίου, βρεθήκαμε σε μια καφετέρια στην Καλλιθέα. Μου διάβαζε τους στίχους και επιτόπου τραγουδούσε τη μελωδία. Την έχω χογραφήσει αυτή τη μελωδία.
0: Τι ωραία,
2: να
0: ναι.
2: Τραγουδιάται την ώρα που μου διαβάζει τους στίχους επιτόπου.
0: Το κατσικάκι παρών.
2: Το κατσικάκι παρών. Βέβαια, πιο πολύ το συνδέω με το κατσικάκι στην γάστρα, με το γόμο, τη γέμιση. Και υπαρξηγέται ο Θωμάς, αλλά πραγματικά είναι ένα δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι, παιδικό.
0: Παιδικό,
2: Παιδικό, εγώ το λέω. Και η Βιβή το έχει αποδώσει πραγματικά έτσι όπως του αξίζει το τραγούδι.
0: Τι ωραία. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα Ήλιος, Ισός και Αλάτι. Πες μας κάτι γι' αυτό, Ζωή.
2: Το Ήλιος, Ισός και Αλάτι είναι ένα τραγούδι που πρωτοέγραψα με διαφορετικούς στίχους το 1999. Ήταν από τα πρώτα μου τραγούδια στο Yamaha πιάνο που είχα τότε. Το έφτιαξα. Και κατάλαβα αμέσως ότι αυτό το κομμάτι έχει μια μεγάλη δύναμη σαν μελωδία, άσχετα από τους στίχους που είχε. Το ήξερα από την πρώτη στιγμή. Όμως πέρασαν τα χρόνια και δεν έβρισκα ποτέ μια φωνή να μπορέσει να αποδώσει τα ποικίλματα, τα γυρίσματα, τις τρίλες και όπως το θέλει, το λέει ο καθένας ανάλογα τη μουσική που ξέρει, στη μελωδία, γιατί είναι δύσκολη η μελωδία για να τραγουδηθεί. Πριν μερικά χρόνια έκανα μια παραγωγή, η μέρα του Ξεριζωμού, το 2022 συγκεκριμένα, που αφορούσε την εκένωση της Ανατολικής Θράκης, το μισό CD και το άλλο μισό την Μικρασιατική καταστροφή. Και εκεί μέσα συμπεριέλαβα για αυτό το κομμάτι με την τότε ερμηνεία του Βαγγέλη Δημούδη. Ακούγοντάς το Ιβιβί, ήταν από τα πρώτα κομμάτια που μου λέει: Ζωή, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πολύ. Η στίχη είναι της Μαρίας Παπαδάκη, με την οποία έχουμε κάνει πολλά παραδοσιακά κομμάτια μαζί. Και ειδικεύεται στο παραδοσιακό στίχο η Μαρία Παπαδάκη. Και πραγματικά Με εντυπωσίασε η Βιβί γιατί πρώτον μου λέει θα ήθελα να παίξει μπρότζα μπάντα στο κομμάτι πνευστά χάλκινα γιατί το κομμάτι μυρίζει Μακεδονία, έχει ηχογρώματα μακεδονίτικα. Δεύτερον την άκουσα να το ερμηνεύει αφού πια το κομμάτι το έχουμε φτιάξει και εντυπωσιάστηκα. Δηλαδή ήταν σαν να είναι γραμμένο για τη φωνή της. Άρα δεν πειράζει που τόσα χρόνια από το 99 μέχρι φέτος περίμενα να
0: βρεθεί δεν πειράζει,
2: η σωστή φωνή για να το ερμηνεύσει.
0: Γιατί και η δουλειά του 99, αυτή η έκδοση που έκανες με αυτό το θεματολογία, ήταν σπουδαία έκδοση. Μια, θα λέγαμε, θα το πω έτσι με χαριτωμένα, λίγο μια μεγάλη παραγωγή, ας πούμε.
2: Μεγάλη παραγωγή, ναι. Mm. Με παρουσία στο Πολεμικό Μουσείο, με εξαιρετικούς
0: συντελεστές
2: και ερμηνευτές μέσα. Ναι. Γενικά, ό,τι φτιάχνουμε.
0: Όσο μπορούμε.
2: Όσο μπορούμε.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Βιβί Βουτσελά, τι γίνεται? Εσύ τώρα κινείσαι μεν διακριτικά σε ένα βαθμό, αλλά κινείσαι. Υπάρχουν νέοι μουσικοί, είπε στον κουβέντα πριν, ένας κορυφαίος μουσικός, για, τουλάχιστον όχι μόνο, αλλά κυρίως για τη μικρασιατική πλευρά. Αυτή η πλευρά του Σμυρνέκου νομίζω είναι αυτή που σε έσπρωξε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στο χώρο της ελληνικής μουσικής και του τραγουδιού. Τι σου έδωσε σένα το αεράκι αυτό της Ιωνικής γης που φύσηξε τόσο όμορφα για πολλά πολλά χρόνια και έφερε μαζί του δώρα? Εσένα τι σου έδωσε?
1: Εμένα ξεκίνησε το αεράκι αυτό να φυσάει από τα νηπιακά μου χρόνια, καθώς έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, ναι, λόγω καταγωγής των προπαπούδων μου. Είχαν έρθει όλα από την Κωνσταντινούπολη και από τον Πόντο. Το αεράκι ξεκίνησε από την αφήγηση.
0: Παραμύθια,
1: αφηγήσεις, ιστορίες της ζωής τους, οι οποίες ήταν σαφώς οι αληθινές από τις χαμένες πατρίδες, που όμως, επειδή υπάρχουν ταλαντούχοι παππούδες και προπαππούδες που αφηγούνται, και αυτό είναι πραγματικά δώρο όταν το έχει ζήσει κανείς, το διαπιστώνω τώρα και με το γιο μου πόσο πολύ σημαντικό είναι. Ξεκίνησε από την αφήγηση. Είχαν υπέροχες φωνές και αφηγούνταν, και μέσα στις αφηγήσεις τους λέγανε και τραγούδια. Mm-hmm. Οπότε όταν ήρθα στην εφηβεία και κάναμε το πρώτο μάθημα στην ιστορία για τη μικρασιατική καταστροφή, και έπαθα σοκ.
0: Γιατί?
1: Έπαθα σοκ γιατί εγώ το ήξερα ως παραμύθι όλο αυτό. Μάλιστα. Ήξερα ότι καταγόμαστε από μια χώρα η οποία δεν είναι Ελλάδα. Είναι, και ξέρεις, σκεφτόμουν τα παιδάκια, ξέρεις, η φαντασία τους ταξιδεύει. Μου έλεγε η προγιαγιά μου ότι η πατρίδα μας είναι στην Κωνσταντινούπολη, από εκεί ήρθαμε τέλος πάντων. Και φανταζόμουν εξωτικά πράγματα, όμορφα και αυτά. Όταν όμως ένα παιδί στην εφηβεία ακούει τη λέξη γενοκτονία και θέλει να μάθει τι έχει συμβεί, μαθαίνει και άλλα πράγματα. Και ένας έφηβος δεν είναι πια τόσο μικρός για να μην μπορεί να επεξεργαστεί πληροφορίες. Εκεί λοιπόν ένιωσα ότι αυτούς τους ανθρώπους που με τόση πολύ αγάπη μου είχαν αφηγηθεί όλες αυτές τις υπέροχες ιστορίες που με διαμόρφωσαν. Γιατί για μένα πατρίδα είναι η παιδική ηλικία.
0: Βέβαια.
1: Εμείς έχουμε μεγαλώσει με μια ευρύτερη έννοια της πατρίδας. Πατρίδα είναι εκεί που μας αγαπούν σε συνέχεια με τα παιδικά χρόνια.
0: Υπάρχουν πολλές ερμηνείες της έννοιας. Πατρίδα μπορεί να είναι και εκεί που ερωτευτήκαμε πολύ.
1: Και εκεί. Απλά και εμείς ως πρόσφυγες την έννοια πατρίδα την έχουμε κάπως διαφορετικά στο μυαλό μας. Θα μου πεις, εγώ είμαι τέταρτης γενιάς πρόσφυγας, είναι όμως πολύ χαραγμένες βαθιά οι μνήμες.
0: Και μέσα από τις αφηγήσεις ζωντανά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε θέλησα να μάθω περισσότερα για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είχαν αφηγηθεί τόσο όμορφα στα δισέγγονά τους τις ιστορίες τους, χωρίς να πούν μια κακιά λέξη.
0: Μάλιστα.
1: Για κανέναν.
0: Ναι.
1: Και εκεί τους αγάπησα περισσότερο, τους πόνεσα περισσότερο, και επειδή με βοηθούσαν τα αυτιά μου και η φωνή μου, άρχισα να μελετώ τις μουσικές τους από τότε, από τα εφηβικά μου χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Μετά ήταν πιο κοινά τα πράγματα, δηλαδή πανεπιστήμιο, μικρές μπάντες. Ποτέ όμως δεν έφυγε από το μυαλό μου το ότι η αφετηρία μου είναι εκεί.
0: Θα σε ρωτήσω και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, ποιες φωνές και από το διεθνές και από το ελληνικό ρεπερτόριο έτσι λίγο χαράζονται στο μυαλό σου ιδιαίτερες και τις ακούς με θαύμα?

0: Ζωή τη Γανούργια, ακούσαμε το τραγούδι Κανέλα και Γαρίφαλο. Πες μας κάτι γι' αυτό, σε παρακαλώ.
1: Είναι γι' αυτό από τα πρώιμα κομμάτια, και αυτό γραμμένο το 1999. Τότε λοιπόν ξεκίνησα να γράφω μουσική, να και ένα μυστικό που αποκαλύπτω. Και τα πρώτα μου τραγούδια ήταν παραδοσιακά.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε είχα γράψει μεγάλη φουρνιά κομματιών, τουλάχιστον 50-60 μελωδίες, χωρίς στίχους.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποια είχαν και στίχους, κάποια όχι, κάποια ατυχήσαν σε στίχους και ψάχναν για στίχους αργότερα. Αλλά εκείνα τα χρόνια θυμάμαι πόσο πολύ μου έβγαινε η παράδοση που είχα μέσα μου από τα γενοφάσια μου.
0: Σε σύνθεση.
1: Σε σύνθεση. Ήταν οι πρώτες μου συνθέσεις και ήταν τα πρώτα μου παραδοσιακά κομμάτια.
0: Πολύ.
1: Όλα αυτά λοιπόν τα κομμάτια περίμεναν να έρθει η κατάλληλη στιγμή να γίνει το 22 αυτή η παραγωγή. Κανέλα για Γαρίφαλο τελικά κατάφερα και βρήκα πολύ ωραίους στίχους από τη Μαρία Παπαδάκη. Είναι ένα κομμάτι νησιώτικο που θυμίζει πάρα πολύ τα νησιώτικα του βορειοανατολικού Αιγαίου. Σαμοθράκη, Λίμνο, Μυτιλίνη.
0: Τα Πάτρια.
1: Τα Πάτρια.
0: Τι λες.
1: Ναι, και μάλιστα το ανακάλυψα πρόσφατα, παίζοντας σε μια παραγωγή με Λύκειο Ελληνίδων κομμάτια από αυτά τα νησιά και βλέποντας παρόμοιες μελωδίες που ήταν στο DNA μου. Απλά.
0: Ναι,
1: παρόμοιες. Εμένα σε δικό μου κομμάτι.
0: Παρόμοιες μελωδίες και με τι άλλο, δηλαδή με τι συνορεύουν μουσικά αυτά τα μέρη εκεί.
1: Η Μικράσια.
0: Μικράσια
1: 100%.
0: Ασφαλώς.
1: Πολύ Μικράσια στις μελωδίες μου.
0: Εξού και οι συναντήσεις με τη Βιβί, εξού και όλα αυτά.
1: Ναι, αλλά βέβαια όχι μόνο Μικράσια, γιατί στην πορεία ασχολήθηκα πολύ με τη Θράκη, με την Ανατολική Θράκη, με την Ανατολική Ρωμιλία, με την Μακεδονία, με την Ήπειρο, με κριτικά, με σούστες, με πολλά πράγματα
0: και
1: από
0: με
1: την
0: κριτικά, εσύ. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Έχω ασχοληθεί με πολλά. Έχω μελετήσει.
0: Α, έχεις μελετήσει.
1: Έχω ακούσει και έχω μελετήσει. Δεν σημαίνει ότι έμαθα την ιστορία τους.
0: Όχι, καλά.
1: Σε αυτά είναι η δική Βιβί.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά εμένα με ενδιαφέρουν οι νότες, το άκουσμα, το συνέστημα, το να μου βγει κάτι αυθόρμητα χωρίς να το ψάξω και χωρίς. Αφού έχω ακούσει και έχω αφομοιώσει, όταν κάτσω στο πιάνο ή στο ακορντεόν για να συνθέσω ή όταν τραγουδήσω μια μελωδία, να βγει αυθόρμητα.
0: Στο πιάνο συνήθως.
1: Και όλα γίνονται. Ποικίλοι. Αναλόγως το είδος σύνθεσης. Γιατί υπάρχει σύνθεση το τραγούδι, υπάρχει σύνθεση για soundtrack, υπάρχει σύνθεση για ταινία κινηματογραφική.
0: Ναι.

0: Σε ενδιαφέρει ο κινηματογράφος, η μουσική στο κινηματογράφο.
1: Έχω γράψει. Έχω γράψει πολύ, πάρα πολύ.
0: Θες να έχεις παραγγελίες τέτοιες, γιατί
1: θέλω, γιατί
0: συγκεντρώνεσαι και όλες.
1: Γιατί η εικόνα σου δίνει άλλα συναισθήματα για να ασχοληθείς και να δημιουργήσεις.
0: Είναι ωραίο στη ζωή μας να έχουμε ωραίες εικόνες γενικότερα. Έτσι.
1: Γενικότερα είναι ωραίο να έχουμε εικόνες και να έχουμε και έμπνευση να τις αποδίδουμε με το δικό μας τρόπο.
0: Και τη φαντασία.
1: Και τη φαντασία.
0: Τη φαντασία μας.
1: Και την καλή διάθεση. Πολλοί λένε συνθέτες που γράφουν όλα αυτά τα καψουροτράγουδα, άμα δεν πονέσει, άμα δεν καψουρευτεί. Εγώ διαφωνώ τελείως αυτό και κάθετα. Ωραία ενέργεια και καλή διάθεση. Mm-hmm. Νομίζω είναι το παν για την έμπνευση. Και όχι απαραίτητα η καψούρα.
0: Και λίγη μαγεία.
1: Σύμφωνα με τους.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Αλλά και λίγη μαγεία να έρχεται από το παράθυρο και να μας χαϊδεύει όμορφα.
1: Η
0: μαγεία.
1: Η φύση, η ομορφιά.
0: Η
1: καλή ενέργεια. Mm-hmm. Η καλή συντροφική ζωή. Η καλή φίλη. Η ωραία παρέα. Τα ωραία παιδικά χρόνια. Η ωραία φύση που μεγαλώσαμε. Δηλαδή, εγώ έχω, δόξα τον Θεό, από πολλές κατευθύνσεις πολλά ωραία συναισθήματα. Τα οποία αποδίδω στη μουσική μου.
0: Και η Βιβί, συμφωνείς αυτά τώρα.
1: Αφού τα είπε πριν από λίγο, τα είπε παρόμοια.
0: Τώρα εδώ είναι και ο μικρός που θέλει να γίνει αστροφυσικός και πάρ' τα βό και κούρευτο. Δηλαδή, πώς θα τα παντρέψουμε όλα αυτά.
2: Εγώ να πω ότι συμφωνώ με τη ζωή, να συμπληρώσω, γιατί και εγώ προέρχομαι από ένα περιβάλλον. Δεν μεγάλωσα βέβαια εκεί, αλλά έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια από τη Βόρεια Εύβοια. Όπου πριν την μεγάλη αυτή καταστροφή
0: τη πυρκαγιά,
2: Ροβιέ Εύβοια η μητέρα.
0: Είναι πολύ ωραία.
2: Και από το χωριά τη Ιστιαία ο πατέρα.
0: Τι ωραία. Ωραία είναι η Βόρεια Εύβοια, είναι εκπληκτικό μέρος και λίγο παρεξηγημένο, αν θέλετε.
2: Να την αγαπάει ο κόσμος τη Βόρεια Εύβοια, γιατί ακριβώς αυτό που είπε, συμφωνώ, είναι λίγο παρεξηγημένο μέρος. Mm-hmm. Είναι ένας κρυμμένος παράδεισος όμως.
0: Και σέβεντης λίγο. Δηλαδή είναι λίγο πίσω στον χρόνο και αυτό είναι ωραίο, γιατί μπροστά στην ισοπαίδωση πια αναζητάμε τα σημεία εκείνα που θα ξεφύγουμε λίγο.
2: Ίσως, ναι. Ίσως. Δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Ναι, όπως το λες, αλλά έχει βάση, νομίζω.
0: Να σου πω τώρα, Βιβί. Εσένα, έτσι, ποιες φωνές είναι αυτές που κράτησες στη μνήμη σου, γιατί μίλησες για μνήμη και η μνήμη είναι πολύτιμο, πολύτιμο πράγμα, διότι δεν είναι μόνο παρελθόν, όπως και η παράδοση δεν είναι μόνο παρελθόν. Είναι συναντήσεις με νέα ρεύματα, συναντήσεις με νέα ακούσματα, με νέους ανθρώπους, με άλλες καταστάσεις. Και ο Χατζηδάκης, τον αναφέρω καμιά φορά γιατί δεν ξέρω, να καλύπτω συνέχεια ένα Χατζηδάκη καινούριο, έλεγε ότι η παράδοση είναι ακόμα και αυτό που θα σας πω, να δημιουργείς εκ του μηδενός. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Βέβαια, σαν το φάνατο το πω αυτό, αλλά φυσικά για μένα έχει απόλυτο δίκιο. Δεν σημαίνει ότι αγνοείς την παράδοση, κάθε άλλο την κατέχεις, αλλά βγάζεις κάτι καινούριο, φέρνοντας και αυτό μέσα στη διασταύρωση.
1: Να πω κάτι να μην το ξεχάσω.
0: Ναι, η ζωή.
1: Μόνο ένα πραγματάκι.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το σημείο θέλω να διαφωνήσω με πολλούς σε εισαγωγικά γνώστες της μουσικολογίας, οι οποίοι βγάζουν κανόνες και απορρίπτουν οτιδήποτε νέο που είναι αυτό ακριβώς που είπε ο Χατζηδάκης.
0: Ναι.
1: Τι ωραία λόγια. Mm-hmm. Τελικά δεν είναι καθόλου τυχαίο. Αυτό.
0: Να τα λέμε όμως.
1: Να τα λέμε και να τα μαθαίνουμε, γιατί είναι όλοι οι δήμονες. Όλοι ξέρουν τι είναι η παράδοση, όλοι ασχολούνται, κάνουν εκπομπές, κάνουν αυτά, κάνουν τηλεοράσεις. Mm-hmm. Και παρουσιάζουν κάτι που είναι πολλές φορές λάθος.
0: Και χάνεται η έμπνευση.
1: Και χάνεται η έμπνευση και η ουσία για τους νέους.
0: Πες μου δύο δυνατές φωνές που σε συγκινούν πολύ από διαφορετικούς χώρους. Τζαζ, κλασική, ρεμπέτικο. Τρεις χώροι.
2: Δεν είναι ακριβώς αντίστοιχοι αυτοί που λες, που με συγκινούν.
0: Ό,τι θες εσύ.
2: Το ρεμπέτικο, αυτή που με συγκινεί περισσότερο, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό για όλες οι φωνές αυτές μου αρέσουν, Ρίτα, Μπατζή, Ρόζε, Σκενάζη και πολλές που είναι άγνωστες εκείνης της εποχής, αυτή που με νιώθω ότι την καταλαβαίνω καλύτερα ήταν η Μαρίκα Ιπολίτισσα.
0: Α, τι λες.
2: Ναι. Είναι και η φωνή μου, επειδή εγώ είμαι μέντζο σοπράνο και εκείνη αποδίδει έτσι τα διαστήματα, τα μεσαία με ένα διαφορετικό τρόπο. Είμαι πιο κοντά της.
0: Ψυχικά.
2: Ναι.
0: Και ερμηνευτικά. Για παίζω από άλλο χώρο, άλλη μία φωνή, έτσι, μία-δύο χώρους ακόμη. Για να δούμε πού διασταυρώνονται οι προτιμήσεις.
2: Ελατρεύω τη Φαϊρούζ.
0: Τι ωραία.
2: Τη Φαϊρούζ, βεβαίως.
0: Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή, Κώστα, με τη Φαϊρούς. Για πέστε μας ακόμα, Βιβί, άλλη μια φωνή.
2: Και φυσικά.
0: Την Κάλλας.
2: Φυσικά.
0: Την Κάλλας.
2: Κολόνα της Ακρόπολης.
0: Τι ωραία. Τι είναι η Ακρόπολη. Για να ακούσουμε λίγη μουσική πρώτα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πούμε μετά τι είναι η Ακρόπολη. Μου άρεσε έτσι. Γιατί ήρθε μόνο του. Θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι Μονοπάτια. Ζωή τη Γανούρια. Πες μας μια φράση για αυτό το κομμάτι.
1: Σταμάτης μεσημέρης.
0: Ναι. Για πες.
1: Ο στιχουργός του και. Τολμώ να πω ότι ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψα στη ζωή μου.
0: Το πρώτο πρώτο.
1: Το πρώτο πρώτο.
0: Α, ωραία.
1: Πάλι την ίδια περίοδο, πάλι το 99 το έγραψα.
0: Μάλιστα. Άρα το 99 ήταν η παραγωγική χρονιά λοιπόν.
1: Τα πιο πολλά παραδοσιακά μου.
0: Τις χρωστάς πολλά.
1: Πολλά.
0: Και μας χρωστάς ακόμα και άλλα να γράψεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.

0: Και μια και μείναμε σε αυτό το σημείο και θα μιλήσω και με τις δύο τώρα, τι γίνει για σένα η Ακρόπολη, Βίβη Βουτσαλά? Τι συμβολίζει, γιατί είναι συμβολισμός κυρίως?
1: Να μιλήσω πολύ πολύ προσωπικά. Είναι σημείο στο οποίο έχω ζήσει πολλές προσωπικές στιγμές.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για πες το, πες το.
1: Εκεί πρωτοπερπάτησε το παιδί μου.
0: Α, μάλιστα. Οπότε του μίλαγε στον αρπερπάταγε.
1: Βεβαίως.
0: Κανονικά.
1: Εννοείται.
0: Τέλεια. Για πες άλλο ακόμα ένα.
1: Εκεί βγήκα ραντεβού με τον άντρα μου.
0: Πώς γίνεται εκεί να γίνονται όλα αυτά τα ωραία?
1: Δεν ξέρω, συγκυρία.
0: Κάτι.
1: Επίσης περνάω κάθε μέρα, γιατί είμαι συνεργάτη στο θέατρο της Δώρα Στράτου. Ναι. Είμαι εδώ και 3 χρόνια στην ορχήστρα. Ναι, ναι.
0: Και διευθύνει.
1: Όχι, τραγουδάω. Είμαι μία από τους 4 τραγουδιστές του θέατρου και είναι μεγάλη μου τιμή.
0: Ζωντανός ο χώρος ακόμη αυτός.
1: Ζωντανό μουσείο. Είμαστε και εμείς μέρος του μουσείου αυτού.
2: Υπέροχος χώρος.
1: Ναι, ναι. Είμαστε και εμείς μέρος ενός ζωντανού και διαδραστικού μουσείου. Περνάω κάθε μέρα για να πάω στη δουλειά.
0: Ανοιχτό από παντού εντωμεταξύ. Γιατί δέχεται σκέψεις, δέχεται ιδέες, αναπαράγει.
1: Εννοείται. Εννοείται, φυσικά.
0: Να σου πω, δεν είναι και ένα σύμβολο ομορφιάς όμως όλο αυτό? Δεν είναι ένα σύμβολο δημοκρατίας, ελευθερίας, ομορφιάς η Ακρόπολη?
1: Εννοείται.
0: Ο Μίκης τη χάζευε από το παράθυρό του και έλεγε τέτοια συνέχεια.
2: Εγώ τυχαίνει να την έχω στο παράθυρό μου.
0: Ω, εκεί μένεις.
2: Καλυθέα, έκτος όροφος.
0: Και βλέπεις.
2: Χτίσαν γύρω-γύρω και ακριβώς στο παράθυρο της κρεατοκάμαρας και του παιδιού μου το δωμάτιο βλέπουμε Ακρόπολη φωτισμένη κάθε βράδυ. Είναι όνειρο, όνειρο. Πεντακάθαρα, πίνακα ζωγραφική.
0: Εσύ κανόνισες να μην είναι ανοιχτό αυτό το κομμάτι?
2: Έλεγα ότι αν κλειστεί και αν μου κλείσουν πολυκατοικία θα το πουλήσω το σπίτι.
1: Είναι άλλο ένα κοινό σημείο που έχουμε με τη ζωή και εγώ βλέπω από το μπαλκόνι μου την Ακρόπολη πιάτο. Σε άλλο σημείο μένω εγώ, δεν μένω Καλυθέα, αλλά είμαι πολύ κοντά στην Ακρόπολη.
0: Γειτονιές ωραίες, λοιπόν.
2: Ωραίες, ωραίες.
0: Λοιπόν,
2: μα είναι ο λόγος που αγόρασα το σπίτι εγώ αυτός.
0: Τι ρόλο παίζει η γειτονιά και πώς είναι η γειτονιά σήμερα, πώς ήταν χτες, πώς θα θέλατε να είναι μετά από 20 χρόνια ζωή? Συντομία, βέβαια.
2: Για μένα η γειτονιά είναι αυτή που ξέρω, που γνώρισα στο νησί. Στο Λάκκο μας, στο χωριό μου.
0: Αυτό που έζησες εκεί.
2: Με τα παιδιά, με τους φίλους που παίζαμε, στην αυλή, στα χωράφια. Αυτό έχω ζήσει εγώ στη γειτονιά. Από τη μέρα που ήρθα στην Αθήνα, για μένα δεν υπάρχει γειτονιά. Υπάρχουν οι περιοχές. Αυτή η περιοχή έχει αυτούς, είναι επικίνδυνη. Αυτή η περιοχή είναι το άλλο. Η Καλυθέα παρόλα αυτά είναι μια αγαπημένη γειτονιά, γιατί εκεί πια αγόρασα το σπίτι μου, εκεί παντρεύτηκα, εκεί γέννησε το παιδί μου και περνάω πολύ.
0: Εντάξει,
2: καλά.
0: Κρατάει και λίγο.
2: Και είναι ωραία περιοχή αυτή. Ωστόσο, για μένα στην Αθήνα δεν υπάρχουν γειτονιές. Τουλάχιστον τώρα. Ο άντρας μου λέει ότι την πρόλαβε την γειτονιά στο Παγκράτη που μεγάλωσε, που είναι Αθηναίος. Εγώ δεν έχω δει γειτονιά.
0: Εντάξει, υπάρχουν περιοχές.
2: Με το ζόρι δηλαδή χαιρετάμε 2-3 γνωστούς που βλέπουμε στην πολυκατοικία, αν τους δούμε στο σανσέρ.
0: Στο τέλος, ξέρεις που θα φτάσει το πράγμα ζωή.
2: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ δεν είμαι απεσιόδοξος, καλή μόνο προς Θεού, ούτε όμως και αισιόδοξος με την αφηρημένη και γενικότερη έννοια. Ρεαλιστές σας, είμαστε και λίγο ποιητές. Το ποιητές έχει να κάνει εδώ και με τα τοπία και τους ανθρώπους του μυαλού. Δεν μπορούμε πια να το δούμε με την γειτονιά την παλιά.
2: Όχι.
0: Μπορούμε να το φανταζόμαστε, ναι, και να πλάθουμε ιστορίες, αλλά και ωραίες ερμηνείες βιβλί και ωραίες αποδόσεις στη μουσική ζωή. Και έτσι όσο μπορούμε να ομορφαίνουμε μια πραγματικότητα που δεν είναι και στο χέρι μας, αλλά ό,τι μπορούμε.
2: Αυτό
0: το
2: έχει να κάνει με το μέσα σου και πόσο ισορροπημένος εσύ με τον εαυτό σου για να μπορέσεις να δεις την ομορφιά του κόσμου, έστω και στην γειτονιά της Αθήνας.
0: Άρα έχει σημασία, Βιβί, και τι αφήνουμε στους επόμενους. Άρα δεν είναι μόνο το ότι εμείς αναπλάθουμε, αλλά και τι ανοίγουμε ένα δρόμο να έρθει κάτι καλύτερο να περπατήσει. Έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Εσύ με τα παιδιά, ποια είναι η σχέση σου εκτός από το δικό σου? Δηλαδή τραγουδάς για τα παιδιά, κάνεις εμφανίσεις, τι κάνεις, διδάσκεις ή μιλάς?
1: Κοίταξε να δεις, εγώ έχω σπουδάσει παιδαγωγική, ωστόσο δεν με συγκίνησε καθόλου αυτή η σπουδή ως επαγγελματικός προσανατολισμός.
0: Ναι.
1: Καθόλου. Έχω αποκομίσει πάρα πολλά πράγματα, γιατί διδάσκω ενήλικες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είμαι δασκάλα παραδοσιακού τραγουδιού και διδάσκω, ναι, σύνολα, χοροδίες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τη σχέση μου με τα παιδιά την επαναπροσδιορίσε ο γιος μου.
0: Ναι.
1: Όπου μέσα από το...
0: Και τι είδες εκεί?
1: Κατάλαβα ότι βλέπω γενικά μέσα από τον Ηλία αγάπησε όλα τα παιδάκια πάρα πολύ περισσότερο.
0: Γιατί, καλά, ας απομονώσουμε το προσωπικό που είναι ο Ηλίας και πάμε παραπέρα στο χώρο παιδί. Το παιδί είναι ο ζωντανός οργανισμός, είναι ο αυθορμητισμός, είναι όλα αυτά. Τα είδες εσύ
1: τα
0: μπροστά,
1: είδα,
0: σου να περνάνε αυτά?
1: Τα είδα και με ακόνησε λίγο όλη αυτή η εμπειρία. Και έχω να πω ότι από τότε που κατάλαβα αυτό ακριβώς που περιγράφεις, έχω αλλάξει φιλοσοφία για τη ζωή, το πώς βλέπω την καθημερινότητα, και ξυπνάω κάθε μέρα με τη φιλοσοφία ότι δεν γνωρίζω τίποτα.
0: Αυτό ήθελα να ακούσω. Ναι, αυτό δηλαδή, όπως το παιδί θαυμάζει το κάθε λεπτό σαν να είναι μια μαγευτική ανεπανάληπτη στιγμή. Ακριβώς. Όσο μπορούμε να κρατήσουμε αυτό το κεφάλαιο και με στην επαφή με τα παιδιά μέσα μας εμείς, και η τέχνη έρχεται να μας το δώσει αυτό αν είμαστε ανοιχτοί και γενναιόδοροι και γενναιόψυχοι. Στην ουσία αυτό θέλει να μας δώσει, αυτή την αθωότητα. Έτσι. Ότι ρε παιδιά, δεν είναι μόνο τα λεφτά, το χρήμα, τα τσιμέντα, το ένα το άλλο, η ιδιοκτησία δηλαδή. Είναι η στιγμή, το θαύμα της ζωής.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Η στιγμή, το θαύμα της ζωής που πρέπει να είσαι, απλός για να το καταλάβεις.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και να το απολαύσεις.
0: Είδες ότι είναι εμπόδιο.
2: Και ανοιχτός. Και ανοιχτός.
0: Και ανοιχτός, γιατί πολλά πράγματα που είναι υλικού περιεχομένου που σε έναν βαθμό είναι χρήσιμα, είναι όμως και μεγάλο εμπόδιο αν μας κόβει από το κομμάτι αυτό. Αυτό το κομμάτι. Παιδί λοιπόν και παραμύθι. Πάνε και λίγο μαζί το παραμύθι της ζωής. Ζωή είναι το πολύτιμο δώρο που μας δίνει η ζωή, το παραμύθι.
2: Και το παραμύθι,
0: με την ευρεία έννοια.
2: Το παραμύθι και η μητρότητα, όπως είπε και η πριν. Η δικιά μου κόρη είναι λίγο μεγαλύτερη, είναι στα 13, στα 14 τώρα πια θα πάει τρίτη γυμνασίου. Τώρα πλέον γίνεται και δασκάλα μου η κόρη μου.
0: Αυτό είναι
2: μου μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ νιώθω πια ότι είμαι πολύ πίσω σε πολλά πράγματα που διδάσκομαι από την κόρη μου.
0: Έτσι.
2: Και δεν το πιστεύω. Και κάτι ακόμα. Νομίζω ότι ξαναζώ την δική μου εφηβεία, γιατί αναγνωρίζω πολλά πράγματα σε μένα που τα ξαναθυμάμαι μέσα από την κόρη μας, τη Βαλεντίνα.
0: Τέλεια. Η Βαλεντίνα, λοιπόν, ως οδηγός στη ξενιασιά, στη χαρά, στη μαγεία της στιγμής.

0: Ακούσαμε λοιπόν Ζωή την Κανούρια, το Πού να βρω Βασιλικό.
1: Ένα παραδοσιακό υπέροχο κομμάτι, το οποίο το ανακάλυψα μέσα από τη Βιβί, το ερμηνεύει καταπληκτικά. Σε ταξιδεύει σε άλλες εποχές, σε μεσαίωνα, συνδυασμένο με την παράδοση της μικράς της Κωνσταντινούπολης. Και κουμπώνει και αυτό καταπληκτικά μαζί με τις δικές μου συνθέσεις.
0: Θέλουμε να ακούσουμε από τη Ζωή την Κανούρια. Ποιο τραγούδι θα ακούσουμε, Ζωή?
1: Σε είδα, σε ερωτεύτηκα. Μιλάμε για θρακιώτικο ρυθμό. Μιλάμε για συγκαθιστό και η στίχη είναι της Λούλας Παγιανοπούλου. Τραγούδι γραμμένο για τη φωνή της Βιβής Βουτσελά.
0: Τέλεια,
1: από τα καινούργια μας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 13, UTC 10.
0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη». Θέμη Ζωδαμίτη στο μικρόφωνο και στην επιμέρα της εκπομπής. Μία δεύτερη ώρα με τις δύο κυρίες της μουσικής μας, την ερμηνεύτρια την κυρία Βιβί Βουτσελά και με τη συνθέτηδα αλλά και σολίστου ακορδεών τη Ζωή τη Κανούγια. Εδώ είμαστε λοιπόν, Κώστας Κυλιακάκης στην επιμέλεια του ήχου, Θέμη Ζωδαμίτη στο μικρόφωνο και πάμε να ρωτήσουμε τη Βιβί Βουτσελά τώρα εδώ πέρα. Οι νέοι μουσικοί, Βιβί, οι νέοι σολίστες, εγώ έχω την εντύπωση από τον καιρό που ασχολούμαι με τη μουσική και με το καφέ παράσταση που είχα κλπ. Ότι υπάρχουν πολλά νέα παιδιά με ταυτότητα, με χαρακτήρα, με ιδιαίτερες, πώς να το πω, δεξιοτεχνικές ικανότητες, αλλά και ιδιαίτερο κόσμο προσέγγισης στη μουσική. Είναι κάποιες φουρνιές μουσικών λοιπόν, τους οποίους εσύ συναντάς, τους ακούς, τους παρακολουθείς. Μιλάς μαζί τους, τι συμβαίνει?
1: Μιλάω, γιατί εντάξει, με όλο τον κόσμο πρέπει να έχουμε το νου μας τι συμβαίνει και σήμερα, έτσι, έχοντας βέβαια ξεκάθαρη άποψη για το τι θέλουμε εμείς ως συνεργασία και ως, γιατί είναι σημαντικό με τους ανθρώπους που πορεύες, έτσι, να έχεις έτσι μια καλή χημεία, όπως εμείς με τη Ζωή ας πούμε ή με τους μουσικούς που έχω εδώ και χρόνια συνεργασία. Κάθε γενιά, ας πούμε τώρα τα σημερινά, τα πολύ πολύ νέα παιδιά, έτσι, έχουν τη δική τους αφετηρία, έχουν το δικό τους τρόπο έκφρασης. Αυτό που σίγουρα έχει μεγάλη, πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι είναι σε σχέση με παλιότερα πιο πολλά τα παιδιά αυτά. Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή μία
0: φυτώριο,
1: έτσι, πολύ, πολύ, πολύ προσφορά, πολύ οργανωμένες. Αυτό τώρα, εδώ θέλω να έρθω, ότι ναι μεν γνώση, η γνώση όμως φιλτράρεται μέσα από πρέπει να φιλτραριστεί από κάποια εμπειρία, δηλαδή το ότι υπάρχει πληθώρα μουσικών νέων οι οποίοι παίζουν, αυτό είναι πολύ καλό. Η γνώση όμως έχει να κάνει με την διαχείρισή της. Yeah. Δηλαδή η γνώση ως γνώση είναι μια γνώση σίγουρα. Το πώς θα διαχειριστούν, και αυτό αφορά τον καθένα μας, τις γνώσεις mm-hmm. στο σημείο το χρονικό που βρίσκεται είναι το θέμα. Δηλαδή είναι πολύ αισιόδοξο το ότι βγαίνουν μουσικοί με γνώση, αλλά το πού θα καταλήξει αυτό σε ναι. κάθε γενιά δηλαδή είναι ένα ερώτημα.
0: Διαρκές.
1: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε γιατί επιμένω σε αυτό, γιατί μετά τον COVID υπάρχει πολύ καινούρια, υπάρχουν πολύ καινούριες μορφές έκφρασης του κόσμου. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε μαζικά πανηγύρια, μαζικούς, έτσι, να μαζεύονται οι άνθρωποι με σκοπό να εκτονωθούν και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι πολύ καλό, γιατί ο κόσμος θέλει να χορέψει, θέλει να ακούσει παραδοσιακή μουσική, θέλει. Υπάρχει όμως και ένα σημείο μέσα το οποίο εμένα με προβληματίζει λίγο, το οποίο είναι το στοιχείο της εκτόνωσης, το οποίο εμένα προσωπικά με προβληματίζει λίγο. Mm-hmm. Κατά πόσο δηλαδή, γιατί έχουμε να κάνουμε με θεατές σε κάθε περίπτωση, με ακροατές.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Πώς ακούν αυτά που τους λέμε.
0: Λίγο η μαζικοποίηση,
1: ναι,
0: μάλλον.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή ο συνωστισμός, ακόμα και στη μουσική, ο συνωστισμός στους ανθρώπους δεν είναι μόνο, είναι παντού νομίζω. Mm-hmm. Και αυτό το παλαιότερο, το σιγά σιγά ή το να εμβαθύνουμε ή να έχουμε τις εμπειρίες, λίγο μπαίνει λίγο στο πλάι και αυτό.
1: Νομίζω αυτό έρχεται με το χρόνο.
0: Με το χρόνο.
1: Και έρχεται και με το βίωμα, αυτό που σου είπα προηγουμένως για το θέμα της μνήμης. Mm-hmm. Δηλαδή το πώς φιλτράρει ο καθένας τη γνώση που έχει, ναι, είτε ως βίωμα, είτε την έχει αποκτήσει στα σχολικά του, μαθητικά του χρόνια. Είναι ένα φιλτράρισμα όλο αυτό. Mm-hmm.

Υπτάμενη η προέλευση. Φωλιάζει σε στεφανωμένα χέρια των καβύρων. Με χέρια δεμένα στα πλήκτρα, συνθέτει το πυρ της αναγέννησης. Προϋπήρχε, βλέπεις, η ανεφόρο μουσική στο μέγα πνεύμα των τελωμένων μυστηρίων. Ίσως γιατί ελογιζόταν τα φτερά εκείνα που σκεπάζουνε από τις κορυφές του σάους μοιημένους ήχους σε κοινή καταγωγή. Κάπως έτσι ανασένουν και οι νότες όταν συμπνέουν στη δημιουργία με ένωση, με την εισπνοή που εκπνέει πέρα από το εγώ του φυσικού υπάρχου και με τη φύλαξη που δίνει του συναισθήματος η έμπνευση. Κάθε που βάζει πλώρη για τις Σαμοθράκης τη νίκη. Καλό ταξίδι στην ενότητα και στα διέρατα. Εν αρχή είναι ο ήχος, ο κώδικας των κοπηλατών που προορίζουν τη δόξα της ζωής για προσωποποίησή σου.

0: Η παιδεία λοιπόν, Ζωή τη Γανούρια, η εν γέννη η παιδεία σε πολλά επίπεδα δηλαδή, το διάβασμα, η αφήγηση, το παραμύθι, το παιχνίδι, τα βιβλία, η λογοτεχνία.
1: Έρχονται οι μουσικές γνώσεις.
0: Οι μουσικές γνώσεις, γιατί ξέρεις όταν μιλάμε για μουσικούς, συνήθως πάει το παιχνίδι στην παρτιτούρα, στις γνώσεις για τη μουσική. Ενώ
1: δεν είναι μόνο αυτό.
0: Νομίζω και η Βιβί και
2: η Βιβί θα όλα.
0: Συμφωνήσει.
2: Τέχνη είναι όλα.
0: Είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί, είναι η καθημερινότητα, είναι η απλότητα, είναι ο σεβασμός, είναι όλα αυτά μαζί.
1: Μα το γεγονός ότι η κόρη μου, επειδή έχω μελετήσει πολύ τη ρετρό εποχή, σου Γιούλ Γούναρ, Γιαννίδης και τα λοιπά, επειδή η κόρη μου τα ακούει, τα ξέρει τα κομμάτια, αυτό για το παιδί μου είναι γνώση. Δηλαδή θέλω να πω ότι η γνώση έρχεται και από το βίωμα.
0: Αλλά και μέσα από τη γνώση, τη γενικότερη, τη μουσική, περνάνε και κάποια άλλα αισθήματα, αισθητικά πεδία, όπως ας πούμε ο κόσμος μιας εποχής ολόκληρης, η τρυφερότητα,
1: η
0: ευγένεια, η ευγένεια, ναι, ναι.
1: Ο έρωτας.
0: Ο έρωτας, βέβαια.
1: Η μόδα.
0: Η μόδα.
1: Πολλά, πολλά, ναι, περνάνε. Και... νομίζω ότι η μουσική είναι ένας πολύ σπουδαίος κόσμος που εμπεριέχει πολλά πράγματα τα οποία βιώνουμε καθημερινά και κατευθύνει πράγματα η μουσική. Τολμώ να πω ότι πολλά μουσικά ακούσματα των τελευταίων ετών εμένα με πληγώνουν. Με αποσυντονίζουν, με στεναχωρούν και έχω δει το παιδί μου να κλαίει ακούγοντας σε εισαγωγικά πράγματα που πήγε σε πάρτι, ας πούμε, παιδικό, όταν ήταν ακόμα στην ηλικία 5 ετών. Και άκουγε καραόκι και ουρλιάζαν και φωνάζαν και φαλτσάρανε και έβαλε τα κλάματα και έφυγε κλαίγοντας. Και κατάλαβα από τότε ότι έχει μεγαλώσει με ευαισθησία στη μουσική. Οπότε κάποια πράγματα του φαίνονται κακός ήχος. Υπάρχει δυστυχώς ο κακός ο ήχος στις ημέρες μας. Δυστυχώς.
2: Και... ο Ηλίας μου αυτό το λέει φασαρία. Όταν ακούει κάτι σαν αυτό που περιέγραψε η Ζωή τώρα, το λέει μαμά φασαρία, πάμε να φύγουμε.
0: Και ξέρεις, λένε πολλές φορές ότι είναι άλλη η μόδα τώρα αυτή, η χαρά είναι εκεί. Δεν είναι.
1: Δεν είναι εκεί η χαρά.
0: Όχι.
1: Εκεί είναι το αποβλάκωμα. Εκεί αποβλακώνεσαι και κολλάει. Δεν ξέρεις, ούτε να σκεφτείς μπορείς, ούτε να βάλεις εντάξει τη ζωή σου.
0: Ένα σχόλιο και από τις δύο. Η χαρά θα έλεγα ότι είναι εκεί που υπάρχει ψηλή ποιότητα, η αισθητική.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και η εκφραστικότητα.
1: Πολύ
0: που
1: σωστό.
0: Ανεβάζει τον άνθρωπο σκαλοπάτια πιο ψηλά. Είναι έτσι, Βιβί.
2: Έτσι ακριβώς, και θα προσθέσω και την ευγένεια σε όλα αυτά μαζί.
0: Το βασικό πράγμα.
1: Ανωδικά
0: στη ζωή.
1: Συναισθήματα λέγονται αυτά.
0: Ανωδικά, πολύ ωραία το πες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Βιβλή Βουτσελά, θέλω να σε ρωτήσω λίγο, επειδή είπες ευγένεια. Ξέρεις, η ευγένεια είναι μια παρεξηγημένη ένα. Σου λέω, τι, γιατί να με ευγενείς όταν γύρω μου δεν. Αλλά τι είναι για σένα η ευγένεια?
1: Να το πάρουμε από τη λέξη. Ευγένεια σημαίνει καλό γένος.
0: Μάλιστα.
1: Ότι δηλαδή είσαι από καλή γενιά.
0: Τι ωραία.
1: Όπου αυτή τη γενιά δεν πρέπει να την προδώσεις με τη συμπεριφορά σου στο κοινωνικό σύνολο.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει να είσαι ραφιναρισμένος.
0: Mm-hmm.
1: Θα σου πω μόνο ένα πράγμα, γιατί μπορούμε να συζητάμε ατελείωτες ώρες και θα ήθελα κάποια στιγμή να γίνει αυτό για τον όρο ευγένεια και για τη χρήση του. Όχι χρήση του, που το συναντάμε. Ευγενής είναι κανένας. Είναι κανείς πρώτα απ' όλα για τον εαυτό του.
0: Mm-hmm.
1: Το οφείλουμε στον εαυτό μας να είμαστε ευγενείς.
0: Mm-hmm.
1: Και να εκφραζόμαστε με όμορφο τρόπο.
0: Ναι. Ναι. Ευγενείς δεν σημαίνει εμφανιακό.
1: Δεν είσαι για τους άλλους ευγενικός. Είσαι επειδή οι αρχές σου και ο τρόπος που εσύ εκφράζεσαι σου επιβάλλει την ευγένεια.
0: Και θα σου πω και μια άλλη λέξη που πρέπει να συνοδεύει αυτό που λες. Τη συνέπεια.
1: Σαφώς, βέβαια. Ευγένεια και συνέπεια πάνε μαζί.
0: Ακριβώς.
2: Και ήθος.
0: Και ήθος, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, η συνέπεια λοιπόν, η οποία κρίνει και την επιτυχία. Αν η επιτυχία, αν υπάρχει συνέχεια, η επιτυχία έχει κάτσει καλά πάνω εκεί. Αν η επιτυχία είναι ζωή μου στιγμιαία, πέφτει ξανά απότομα προς τα κάτω. Άρα δεν υπάρχει στην ουσία. Είναι κάτι ευκαιριακό. Το ευκαιριακό δεν μπορεί να είναι ούτε ευγενές. Ούτε αυθεντικό, το ευκαιριακό μιλάω.
1: Ούτε να έχει το φωτεινό κίνητρο.
0: Το φωτεινό κίνητρο, να ωραία τα ποιητικά
2: πολύ
0: εδώ, αρχίσαμε την ποιήση.
2: Ναι, μας εμπνέεις.
0: Μας προκαλεί ζωή, θα αρχίσουμε να λέμε διάφορα εδώ.

0: Ζωή τη Γανούρια, θέλω να μου πεις στη συνέχεια της εκπομπής μας αυτής, θυμίσου λίγο έτσι κάποιες πολύ χαρακτηριστικές εμφανίσεις σου, με συνεργασίες, επί σκηνής, επί δισκογραφίας, επί επαφής με ανθρώπους σημαντικούς που έχεις κάνει, γιατί έχεις κάνει πράγματα και παραγωγές καλές. Θύμισε μου λίγο έτσι, βάλε μας λίγο στο κλίμα της πορείας σου αυτής.
1: Τι να πρωτοθυμηθώ.
0: Ό,τι μπορείς.
1: Είναι πολλά τα χρόνια πια.
0: Δεν πειράζει.
1: Να θυμηθώ τις πρώτες μου συνεργασίες ως ακορντεονίστα με τα μεγάλα ονόματα που μου έκαναν πρόταση, δεν χτύπησα καμιά πόρτα. Απλά μ' άκουσαν και μου έκαναν προτάσεις να συνεργαστώ μαζί τους. Mm-hmm. Να θυμηθώ την μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό με τον James Brown.
0: Αυτό είναι που άνοιξε τη βραδιά.
1: Που άνοιξε τη βραδιά εγώ με τους Ένσο Λατίνο, με την πρώτη μου δισκογραφική παραγωγή τότε, το Libertango.
0: Το Libertango, το πολύ ωραίο, ωραία παραγωγή. Να σε ρωτήσω.
1: Το Άστρο Πιατσόλα.
0: Ο Brown

0: άκουσες την πρόβα ήχου, πριν, λίγο πριν βγούμε στη σκηνή λοιπόν, μ' άκουσες την πρόβα ήχου και μου λέει, έχεις μεγάλο ταλέντο, μοιράσου το με τον κόσμο. Αυτά τα λόγια με συγκλώνησαν και με έπιασα τα χεκαρδία την ώρα που το έκανα χειραψία. Δεν το έχω νιώσει για άλλον καλλιτέχνη αυτό, δεν το κρύβω.
1: Εντάξει.
0: Πραγματικά με πίστευε η καρδιά. Δηλαδή ένιωσα ένα πάλετο το σώμα μου όλο. Ένιωσα να υδρώνω. Με την καλή την έννοια όμως.
1: Ναι.
0: Δημιουργικό άγχος.
1: Μεγάλο το μέγεθος. Ναι,
0: μεγάλο
1: λογικό.
0: Το μέγεθος.
1: Άλλη στιγμή έτσι στην πορεία.
0: Πολλές. Έχω να θυμηθώ στην Πολωνία, συναυλία, όπου όλο το θέατρο χορεύει στο ρυθμό του Ζορμπά που έπαιζε το Μίκη Θεοδωράκη. Ξένο κοινό, όχι Έλληνες. Που είχαν σηκωθεί όλοι όρθιοι και έπαιζε το Ζορμπά και χόρευε όλο το θέατρο. Και μου ρωτάγαν χορογραφία του είχε κάνει. Του πελάτε έχουν βίντεο που το δείχνει αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Έχω να θυμηθώ τη Φιλανδία, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο 5ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Ακορντεόν στο Ικάλιεν της Φιλανδίας, παίζοντας το Greek Mountains, που θυμίζει πυρώτικο μυρολόι.
1: Ναι.
0: Και έπαιξα και Τσιτσάνι εκείνο το βράδυ. Δισεράχτου Τσιτσάνι.
1: Ωραίοι συνδυασμοί.
0: Πολύ ωραίοι συνδυασμοί. Και έπαιξα και Λάκρυμας Νέγκρας της Κούβας, δηλαδή τρεις διαφορετικούς κόσμους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω να θυμηθώ Κουβέιτ.
1: Τι έκανες εκεί?
0: Συναυλία. Συναυλία όπου έβλεπα τους
1: το κοινό.
0: Το κοινό που ήταν όλοι με το, πώς λέγεται,
1: κορδέλες.
0: Με αυτό που φοράνε, την κελεμπία.
1: Το
0: τσεμπέρι, ναι. Και ήταν πολύ ιδιαίτερο κοινό. Και άκουγαν, εκεί έπαιξα και παραδοσιακά πολλά κομμάτια.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: τα
1: ναι.
0: άκουγαν και ήταν έτσι καθυλωμένοι. Έχω να θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα. Δεν τα ξεχνάω κι εγώ. Τα ξεχνάω γιατί είναι τόσα πολλά και πολλές όμορφες συνεργασίες. Και δισκογραφικά έχω να θυμάμαι τη μέρα που χτύπησε το τηλέφωνο και με πήραν από η παραγωγή της ταινίας του Hollywood να μου πούνε ότι θέλουμε να γράψει τη μουσική.
1: Άλλο θέμα.
0: Αυτό σοβαρό. Ήταν κάτι πολύ πολύ συγκλονιστικό και πολύ παράξενο, σε σημείο που στην αρχή λέω φάρσα μου κάνουν, δεν το πίστευα. Και καταλήξαμε να γράψω όλο το soundtrack της ταινίας του Hollywood, του Forbidden Tango.
1: Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία.
0: Ξεχωριστή εμπειρία σαν δουλειά, δηλαδή σαν αφοσίωση. Εγώ και ο άντρας μου δουλέψαμε πολύ σκληρά μαζί με την music supervisor της ταινίας, γι' αυτό και υπογράφουμε ως duo-zi, που είναι η Ζωή τη Γανούρια, Ζήση Μπολόνια και Στέλιος Γενεράλης, όλο το soundtrack. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Κλάσματα του δευτερολέπτου της εικόνας έπρεπε να μετουσιωθεί σε μουσική.
1: Μάλιστα.
0: Ή σε παύση, ή σε οτιδήποτε, ή σε ήχο, ή σε οτιδήποτε. Πολύ καινούρια εμπειρία για μένα. Και για την Ελλάδα θεωρώ, γιατί ήταν πολύ λεπτομέρεια και βγήκε πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Γι' αυτό και έχει βραβευτεί από τουλάχιστον 30 παγκόσμια φεστιβάλ κινηματογράφου η ταινία του Hollywood Forbidden Tango.

0: Ζωή, την Γανούργια, πες μου λίγο τι ακούσαμε τώρα, έτσι να ακούσει και το κοινό μας.
1: Ακούσαμε το Last Tango by Zoe, το κομμάτι το οποίο ήταν η αιτία να με ανακαλύψει η Ζιζί Μπολόνιο και ο Γκάμπριελ Μπολόνιο, σκηνοθέτης της ταινίας, mm-hmm. για να μου κάνουν πρόταση να γράψω τη μουσική. Και το Holy Land είναι το κομμάτι που πέφτουν οι τίτλοι, ανοίγει η ταινία με αυτό,
0: μάλιστα,
1: το κομμάτι. Τραγούδι τίτλων δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Ένα ορχιστρικό θέμα πάρα πολύ καλό, mm-hmm. Που είναι με συμφωνική ορχήστρα. Το οποίο προέρχεται από το Καραβάνια, μια δική μου σύνθεση που εμπεριέχεται και στο άλμπουμ «Η μέρα του ξεριζωμού».
0: Μάλιστα, αυτό το άλμπουμ που το έχω και εγώ λοιπόν. Να σε ρωτήσω τώρα, για το θέατρο σε ενδιαφέρει να γράψεις?
1: Έχω γράψει πάρα πολλά.
0: Ναι, τώρα καινούργια λέω.
1: Το και πιο καινούργιο που έχω γράψει και που τώρα θα βγει και σε CD είναι το «Η ωραία Ελένη στην κοιλάδα των νεκρών ερώτων». Mm. Σε σενάριο του, το κείμενο είναι του Κωνσταντίνου Μπούρα. Εκπληκτικό κείμενο, το οποίο βγήκε με την Γεωργία Ζώη επί σκηνής, με τον σαν μονόλογος η Γεωργία Ζώη, με τη μουσική μου να αφηγείται παράλληλα με τα λόγια της Γεωργίας Ζώη, αφηγηματική μουσική λοιπόν, και με τον σκηνοθέτη τον Κωστή Καπελώνη. Ήταν ένα έργο που έπαιξε στο Μέγαρο Μουσική Sold Out και συνεχίσαμε και το κάναμε στο θέατρο Ραντάρ για 2 μήνες.
0: Ζωή, την Κανούργια, ποιοι σε ενέπνευσαν εσένα, ποιοι σολίστες, τι άκουγες μικρή στο χώρο αυτό της ελληνικής μουσικής με την ευρύτερη οπτική του, ας πούμε?
1: Είναι τόσο μπερδεμένα αυτά που ακούγα και τόσο διαφορετικά.
0: Είμαι σίγουρος, αλλά πες μας.
1: Λοιπόν, μεγάλωσα ακούγοντας παραδοσιακά από τη μια, μέσα από τον πατέρα μου που τα φιλτράριζα πάρα πολύ. Τα πρώτα χρόνια, ας πούμε, τα μικρασιάτικα κομμάτια και όλα αυτά που έπαιζε ο μπαμπάς μου, αλλά και ό,τι υπήρχε στην τηλεόραση εκείνες τις εποχές. Τα πρώτα παραδοσιακά που έκανε η Γλυκερία, η Αλεξίου, όλα αυτά τα ακούσματα, τα όμορφα.
0: Πιο πίσω, Αϊδονίδης, Σαμίου.
1: Αυτά τα άκουγα παράλληλα ως. Κάποιες παραστάσεις. Και όταν ήρθα στην Αθήνα τα ανακάλυψα ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί συνεργάστηκα κιόλας με κάποιους από τους καλλιτέχνες.
0: Ο σολίστ.
1: Παράλληλα στη Σαμοθράκη άκουγα λαϊκά. Mm. Άκουγα.
0: Τη εποχή.
1: Καζαντζίδη, άκουγα Αγγελόπουλο, άκουγα.
0: Πολυπάνου.
1: Διονυσίου, άκουγα Πολυπάνου, άκουγα και την Γκρέη. Άκουγα όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα.
0: Άκουσες τέτοια πράγματα πολύ?
1: Άκουσα πολύ, έπαιξα πολύ, ξέρω πολύ καλά το λαϊκό μοτίβο και έχω φτιάξει στην πορεία τη ζωή μου Καζαντζίδη με κουαρτέτο εγχόρδων. Μια πολύ φοβερή παράσταση, όπου δηλαδή ο Καζαντζίδη με συμφωνικό ήχο και αντί για μπουζούκι ακορντεόν. Mm. Βγήκε ένα καταπληκτικό ηχόχρωμα με μια συναυλία που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και την παρουσίασα πάρα πολλές φορές και τηλεοπτικά και σε χώρους και με γνωστούς τραγουδιστές από τη μια ο Διονυσίου, από την άλλη Πεγκυζίνα και νέα παιδιά με πολύ καλές φωνές.
0: Τι ωραία, από αυτές όλες τις συνεργασίες το λαϊκού τραγουδιού και οι καλλιτέχνες, ποια ήταν έτσι μια στιγμή που είπες εδώ φύγαμε όμορφα προς τα πάνω, βγήκαμε δηλαδή στον ουρανό? Ποια στιγμή ήταν αυτή, θυμάσαι?
1: Σε συνεργασίες με λαϊκούς καλλιτέχνες.
0: Ναι, με αυτούς που ανέφερες.
1: Ήταν καταπληκτική συναυλία που κάναμε στο Αμερικάνικο Κολέγιο, στο Πίρς, θέατρο Πίρς, με την Μπέγκη Ζίνα, με το κουαρτέτο εγχόρδων. Στο αφιέρωμα στο Καζαντζίδη.
0: Ποια όργανα ήταν, τσέλος?
1: Ήτανε βιολί 1, βιολί 2, βιόλα, τσέλο, κοντραμπάσο, τύμπανα, κιθάρα και ακορντεόν.
0: Αυτό είναι ωραία σύνθεση.
1: Ένας εξαιρετικός τραγουδιστής στο αντρικό κομμάτι, ο Λάμπρος Βασιλείου, και η Πέγκη Ζήνα φυσικά που είπε τα περισσότερα κομμάτια.
0: Και τι ρεπερτόριο?
1: Και με χορευτές, πρόσεξε, ναι. Είχαμε και χορευτές, γιατί έκανα τα μεγάλα κομμάτια του Καζαντζίδη, τα έφερα στα μέτρα μου. Δηλαδή, το Αγριολούλουδο, ας πούμε, είχε χορογραφία, τάγκο.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, πολύ ιδιαίτερη παράσταση.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ.
1: Και χορευτές Ζεϊμπέκικου.
0: Και κρατώντας και το λαϊκό χρώμα μαζί.
1: Πολύ λαϊκό. Το ακορντεόν ήταν εγνήσιο και η φωνή και τα κόρτα δεν πείραξα τίποτα. Απλά πρόσθεσα κλασικά μοτίβα στις ενορχιστρώσεις.
0: Έχουμε κάτι εμείς εδώ από αυτά ή θα μας στείλεις εσύ?
1: Θα σας στείλω.
0: Ωραία, γράψα. Κόστα, δύο τραγούδια εδώ για να κερδίσουν και χρόνο. Δύο που θα μας στείλει
1: τραγούδια
0: η Ζωή.
1: Από Πέγκη Ζήνα θα γράψω και Καζαντζίδη.
0: Καζαντζίδη και Πέγκη Ζήνα.
1: Όχι απαραίτητα, γιατί θα στείλω ένα με άντρα και ένα με γυναίκα. Θα στείλω και τον Λάμπρο Βασιλείου που έχει πολύ ωραία φωνή.
0: Ωραία.
1: Ένα από εδώ και ένα από εκεί. Δύο κομμάτια.
0: Του
1: Καζαντζίδη είναι και τα δύο.
0: Εντάξει.
1: Με κουαρτέτο εγχόρδων.
0: Ναι, πάμε λίγο ακόμα και θα μιλήσουμε μετά. Πες μου λίγο έτσι, από αυτές τις πόλεις που έχεις ταξιδέψει, ποια πόλη σε μάγεψε, αν μπορούμε να την πούμε τη λέξη, ποια σου άρεσε πολύ έστω και βρήκες εκεί ότι εσύ χτυπάει η καρδιά σου περισσότερο? Ναι.
1: Στο Παρίσι.
0: Στο Παρίσι, πού έπαιξες εκεί, είπαμε?
1: Και στο Βατικανό και στη Ρώμη, μπορώ να πω ενθουσιάστηκα, γιατί έχω παίξει και στο Βατικανό. Το Παρίσι μου άρεσε γιατί είναι η χώρα του ακορντεόν.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια δεν είναι το ακορντεόν αμιγώς αυτό το στυλ που παίζω εγώ, είναι το μουζέτι, είναι κάτι άλλο. Όμως υπάρχει και ο Ρίτσαρντ Γκαλιάνο, τον οποίο έχω μελετήσει πολύ, ο οποίος είναι Γάλλος και έχω κάνει και διασκευές στα κομμάτια του στη δισκογραφία μου, όπως το Tango Pour Claude, το Christopher Bossa, κάποια κομμάτια του
0: τέλος πάντων.
1: Ο Ρίτσαρντ Γκαλιάνο, σπουδαίος ακορντεονίστας, ο οποίος έχει συνθέσει και πάρα πολλά κομμάτια που έχουν γίνει γνωστά στους ακορντεονίστες παγκοσμίως. Ωστόσο, μια χώρα που χτύπησε ακόμα πιο πολύ η καρδιά μου σε αυτήν ήταν η Αργεντινή. Το Buenos Aires.
0: Είναι και το όργανο, είναι πολλά.
1: Είναι το Παντονεόν που λατρεύω, που δεν παίζω Παντονεόν, αλλά το μιμούμε δισκογραφικά και live.
0: Συγγενικά είναι.
1: Ναι, συγγενικά. Συγγενικά. Εκεί πραγματικά θέλω να ξαναπάω. Δεν τολμώ και το λέω, δηλαδή πραγματικά θέλω να ξαναπάω.
0: Και αν σου λέγανε ένα πρωί στο τηλέφωνο, έλα να παίξει, τι θα πήγαινε. Πες μας 3-4 τραγούδια που θα ήθελε.
1: Θα σας πω.
0: Ναι.
1: Έχει βγει και πλάνο.
0: Ναι.
1: Θα έπαιζα το αλφα μέρος, δικές μου συνθέσεις τάγκο μαζί με τον Σάστρο Πιατσόλα και β' μέρος δικές μου συνθέσεις λαϊκές μαζί με τον Καζαντζίδη. Τελείως ξεχωριστό, γιατί λατρεύουν Καζαντζίδη στον Buenos Aires. Έχω κάνει συνεντεύξεις, έχω μιλήσει με κόσμο και φυσικά λατρεύουν τον Πιατσόλα.
0: Ασφαλώς.
1: Οπότε αυτά τα δύο μέρη είναι τα δύο μέρη ακριβώς της συναυλίας που θα κάνω εκεί όταν με το καλό βρεθώ.
0: Μακάρι λοιπόν, εύχομαι να το καλύτερο τηλεφώνημα να γίνει και να είναι όσο πιο λαμπερό γίνεται και ας μην φαίνεται η λάμψη, να ακούγεται.

0: Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, εδώ είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ακούσαμε όμως και παραπάνω μουσικές και τραγούδια, γιατί έχουμε εδώ μια εξαιρετική σολίστ, αλλά και συνθέτηδα, τη Ζωή Τηγανούργια. Σε ευχαριστώ, Ζωή,
1: ευχαριστώ,
0: που ήσουν κοντά. Πέρασες ωραία.
1: Καταπληκτικά. Μιλήσαμε για πάρα πολλά πράγματα. Η συζήτησή μας είχε μεγάλο εύρος. Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εύχομαι να έχουμε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Υγεία πάνω απ' όλα σε όλους, ειρήνη, λιγότερες γενοκτονίες. Και πολλές συναυλίες για εμάς τους καλλιτέχνες.
0: Πολλές
1: συναυλίες. Που έχουμε έτσι κι αλλιώς κλείσει πολλές συναυλίες.
0: Και θα προσθέσω για να κλείσουμε κιόλας, πολύ αγάπη για τη γυναίκα που φέρνει ζωή συνήθως ή φαντασιακά, ακόμα κι αν δεν είναι πραγματικά. Προσφέρει ειρήνη, λοιπόν, μια και ειρήνη, είπε η τελευταία λέξη, η Ζωή Τηγανούργια. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής Η Δική Μας Πόλη, με τη φωνή της Ελλάδας από το στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Θέμη Ζωδαμίτης. Στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, μαζί μου ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου. 2 η ώρα και περίπου 5 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε. Και δεν θα μπορούσαμε παρά να αποτίσουμε ελάχιστο φόρο τιμής στην μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, τη Μέρι Λίντα. 2 ώρες φυσικά δεν είναι αρκετές. Τα συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένειά της, μια πολύ αγαπημένη δική μου τραγουδίστρια και πιστεύω και όλου του κόσμου, η Μέρι Λίντα. Γεννήθηκε το 1935 και έφυγε από τη ζωή 22 Ιουλίου του 2026. Η Μέρι Λίντα ήταν κάτι ξεχωριστό. Δεν μετέφερε το λαϊκό αίσθημα όπως έκαναν και την Κρέη ή πολύ πάνω. Είχε όμως μια ξεχωριστή δροσιά, φρεσκάδα και λυρισμό όταν τραγουδούσε και αυτά τα χαρίσματα την έκαναν ιδιαίτερα αγαπητή, λέει στην Καθημερινή η Χάρης Αλεξίου. Οι δυο τους μοιράστηκαν στο παρελθόν μια περιοδία σε Αμερική και Καναδά με ρεπερτόριο που περιελάμβανε τραγούδια του Μανώλη Χιώτη. Η Αλεξίου άλλωστε είχε ερμηνεύσει μοναδικά σε ζωντανές εμφανίσεις, σε εμβληματικά κομμάτια του Χιώτη και της Λίντα. Οι δύο τραγουδίστες κράτησαν επαφή, μια φιλία χρόνων με αμοιβαίο σεβασμό μέχρι το τέλος σου και λαϊδούσες, έγραψε σε ανάρτησή της στο διαδίκτυο η Χαρούλα Αλεξίου. Όντως η Μέρι Λίντα μέχρι το τέλος της και λαϊδούσε, διαβάζουμε από ένα άρθρο της Καθημερινής και της Μάρος Βασιλιάδου που δημοσιεύτηκε 24 του 26, ενώ μόλις ακούσαμε τη Μέρι Λίντα στην ψαροπούλα του Δημήτρη Γκόγκου Μπαγιαντέρα και μέσα από το δίσκο «Αυτά που ήθελα να πω» του 2002. Θα ακούσουμε για τη συνέχεια και τη Φραγκοσυριανή του Μάρκου.

Η Μέρη Λίντα, κατά κόσμον Μέρη Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας τον Νοέμβριο του 1935 σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Σύντομα εγκαταστάθηκαν στον Κολωνό, σε μια εποχή που η φτώχεια έκανε τους ανθρώπους να παίρνουν πολύ νωρίς τη ζωή στα χέρια τους. Η ίδια διηγείται ότι ανέβηκε στο πάλκο για πρώτη φορά στα 7 της χρόνια ως νέο ταλέντο στο θρηλυκό βαριετέ Αλκαζάρ του Ορέστη Λάσκου, που αποτέλεσε φυτώριο καλλιτεχνών της εποχής. Εκεί απέκτησε και το καλλιτεχνικό της όνομα Μέρη Λίντα, είχε ονομάσει άλλωστε ο Ορέστης Λάσκος και άλλες καλλιτέχνες με το επώνυμο Λίντα. Δουλεύοντας και πηγαίνοντας παράλληλο σχολείο, η τύχη έφερε στο δρόμο της τον χαρισματικό σολίστα του Μπουζουκιού και συνθέτη Μανώλη Χιώτη σε μια ακρόαση με την ορχήστρα του στο Πιγκάλ, ένα από τα πρώτα κοσμικά κέντρα διασκέδασης της εποχής. Εκείνη ήταν τότε 11 ετών, εκείνος σχεδόν 2 δεκαετίες μεγαλύτερος. Ευτυχώς για εμάς υπάρχουν πολλές συνεντεύξεις της Μέρης Λίντα και ραδιοφωνικές και στην τηλεόραση και γραπτές φυσικά, και μπορούμε να την απολαύσουμε μαζί και με τον Μανώλη Χιώτη στις παλιές ελληνικές ταινίες, εκτός φυσικά από την ακρόαση των τραγουδιών. Έχει αναφέρει λοιπόν χαρακτηριστικά ότι με τον Μανώλη Χιώτη γνωρίστηκαν όταν ήταν 11 ετών, φυσικά ήταν μεταγενέστερα που έγιναν ζευγάρι. Εμείς να ακούσουμε τώρα δύο τραγουδία από την μετάχιωτη εποχή, αφού στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Αντώνη που μας ακούει από τη Λιβαδιά, στη Σεμίρα από το Λεμαίδα, ευχαριστώ για τα όμορφα λουλούδια, στο Χρήστο από την Θεσσαλονίκη, τη Δέσποινα και το Γρηγόρη από την Αλεξανδρούπολη, το Γιώργο από την Χαλκιδική, την Βάσο, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας δωρεάν, είναι χωρίς χρέωση, στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω 69-300-78-283. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι ηχογραφημένο το 1969 του Ζακ Ιακωβίδη και του Ηλία Λιμπερόπουλου, το χτεσινό το δειλινό.

Σε μια νύχτα μόνο η Μέρι Λίντα, σε ένα τραγούδι του Ζακ Ιακωβίδη και του Μίμη Τραϊφόρου. Ηχογραφημένο το 1970-1969, μια σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου, η στίχη του Ηλία Λιμπερόπουλου, Μέρι Λίντα και στην υπόγα του Μιχάλη.

Μέρι Λίντα, Γιάννης Βογιατζής μαζί με την Χριστιανά στο τραγούδι του Νάκη Πετρίδη και του Ηλία Λιμπερόπουλου το 1970, Ξανθέ μου Άγγελε. Η Μέρι Λίντα που αναμφίβολα έχει επηρεάσει όλες τις μεταγενέστερες ή τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο μέρος των λαϊκών τραγουδιστριών και της τεχνικής της και τα περίτεχνα γυρίσματα, αέρινη φωνή Μέρι Λίντα. Εμείς θα διαβάσουμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα από την αυτοβιογραφία του Γιώργου Ζαμπέτα και η Βρόχα έπιπτε Straight Through, σε επιμένεια της Ιωάννας Κλιάσιου, Δίος και Πολιτεία του Γιώργου Ζαμπέτα από τις εκδόσεις Τέφη, και θα κάνουμε μία αναφορά και στον στιχουργό Κώστα Κοφινιώτη που αναφερθήκαμε σε εκείνον στη χτεσινή μας εκπομπή για να κάνουμε και μία σύνδεση. Τρίανα του Χιλά, χειμώνας του 1963, αναφέρει ο Γιώργος Ζαμπέτας για τα καλλιστεία του Κοφινιώτη. Στην Τρίανα του Χιλά κάθε Πέμπτη, ο συγχωρεμένος ο Κώστας, ο Κοφινιώτης που έγραφε και στίχους, κουβαλάει καμιά δεκαριά γυναίκες, τις ξεβράκωνε και κάνουμε καλλιστεία. Κοπέλες με τα μαύρα τους τα χάλια και απέσεις. Στο τέλος βγάζαμε και το Δήμο, το χορευτή ντυμένο γυναίκα με περούκα και σουτιέν. Γινότανε ο χαμός. Εκεί ερχόντουσαν όλοι τους να δουν την παράσταση, καλλιτέχνες και επώνυμοι. Μέσα στα καλλιστεία να γίνεται ο χαμός. Πετάγαν τα τραπέζια πάνω, γινόταν το σώσε. Πολύ επιτυχία και ακούστηκε. Στο μαγαζί ερχόταν πολύ για να διασκεδάζει και να μ' ακούει ο Μανώλης ο Χιώτης. Με γούσταρε ο Μανώλης. Φιλαράκια ήμασταν, αλλά γούσταρε και το παίξιμό μου. Από τους μοναδικούς ήταν ο συγχωρεμένος που είχε πει καλά λόγια για μένα. Δεν είχε κόμπλεξ ο Χιώτης. Όλοι οι μεγάλοι δεν έχουν. Ξέρουν τι αξίζουν και δεν έχουν πρόβλημα να λένε καλή κουβέντα και για άλλους. Και εγώ τον γούσταρε τον Μανώλη πολύ. Ήρθε ένα βράδυ ο Χιώτης με τη Λίντα και ο Χιώτης φόραγε από την ώρα που μπήκε ως την ώρα που έφυγε ένα κράνος, γερμανικό κράνος. Το φόραγε για να μην φάει κανένα τραπέζι στο κεφάλι. Τι έγινε, Μανώλη μου, του λέω, θα με σκοτώσουν, Γιώργο μου, δεν πρόκειται να βγω ζωντανά όσο από εδώ μέσα. Και έκλαιγε από το γέλιο. Πολύ γέλιο κάναμε. Είχε πολύ χιούμορ ο Μανώλης. Πραγματικά γινότανε το σώσε. Τα τραπέζια πέφτανε βροχή, περνάγανε πάνω από τα κεφάλια, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Το μαγαζί με τα καλλιστεία έσκιζε. Γιατί βγαίναν αυτές με το μαγιό, τις χειρότερες έβρισκε ο Κοφινιώτης και μέσα στην αίθουσα το γιόρτωμα που έπεφτε δεν περιγράφεται. Πληρωνόντουσαν καλά αυτές, τα έπαιρνε και ο Κοφινιώτης ως μάνατζερ. Μεγάλη διασκέδαση. Η παινία τέχνες κατεργάζεται, δεν λένε. Έτσι το κάναμε κι εμείς. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Ζαμπέτας για τα καλλιστεία λοιπόν που διοργάνωνε ο Κώστας Κοφινιώτης και την παρουσία και του Μανώλη Χιώτη και της Μέρις Λίντα. Να ακούσουμε λοιπόν μια σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη του Βαγγέλη Κούφα το 1947, η Μέρι Λίντα στην ερμηνεία και Μαύρο Πουλί.

Ο δρόμος της δισκογραφίας άνοιξε για τη Μέρι Λίντα το 1953 όταν ο λαϊκός συνθέτης Κώστας Καπλάνης την επέλεξε για να ηχογραφήσει δύο τραγούδια του που κυκλοφόρησαν μαζί σε δίσκο γραμμοφόνου της Parlophone. Ήταν το «Ζεμπέγικο ψηλή βροχή» σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου, όπου μαζί με τον Μπουζουξή και ερμηνευτή Φώτη Δούση σιγοντάρισε τον Γιάννη Μπαφούνη, και το χασάπικο «Ήρθε ο χειμώνας» με τα λόγια του Κώστα Καπλάνη και την Μέρι Λίντα σε πρωταγωνιστικό ρόλο, έχοντας δίπλα της τον Φώτη Δούση. Την ορχήστρα διεύθυνε ο συνθέτης και μαέστρος Σπύρος Περιστέρης. Διαβάζουμε από ένα άρθρο του Θανάση Γιόγλου και από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο 8.gr. Η Μέρι Λίντα φυσικά συνεργάστηκε και με τον Μίκη Θεοδωράκη αλλά και με τον Μάνο Χατζηδάκη. Το τραγούδι της Ειρήνας, το άστρο της Ανατολής, κάνε το δάκρυ σου, χαρά που θα ακούσουμε εμείς στη συνέχεια, ενώ προηγουμένως ακούσαμε ακόμη μια σύνθεση του Γιώργου Ζαπέτα σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, άκου τα ειδόνια της Αυγής. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Τίνα, στον Νίκο που μας ακούει από το Ξυλόκαστρο. Ευχαριστούμε για την όμορφη φωτογραφία. Να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι στη Σοφία και το Δημήτρη και την παρέα τους που μας ακούνε από τη Νέα Καλλίστη, μιας και τώρα μας έστειλαν το μήνυμα.

Τα θαλασσοπούλια ήταν αυτά του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. Μεριλίντα, 1963. Να μην ξεχάσω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο Δημήτρη που μας ακούει από τη Σάμο. Και να πάμε τώρα από την, να ακούσουμε από την συνεργασία της Μεριλίντα με τον Μίκη Θεοδωράκη. Επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χάρη που μας ακούει από την Κοζάνη και μας έστειλε μήνυμα μέσα από την εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Οδυσσέας Σελίτης, Μίκης Θεοδωράκης, μελοποιημένη ποιήση ανάμεσα Σύρο και Τζιάν.

1961, Μίκης Θεοδωράκης. Μόλις ακούσαμε την απαγωγή, φυσικά Μανώλη Σιώτη στο μπουζούκι και στη διεύθυνση ορχήστρας. Από την άλλη πλευρά, σε αυτό το 45' βρίσκεται η ροδιά, η τετράκλωνη που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Το 1961, στις 20 και 22 Μαρτίου, έγιναν οι ιστορικές συναυλίες στο Θέατρο Κεντρικών με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Για πρώτη φορά το ελληνικό κοινό είδε επί σκηνής τον Μίκη Θεοδωράκη μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος έπαιξε πιάνο σε δύο κομμάτια. Για πρώτη φορά έπαιξε συμφωνική ορχήστρα, η συμφωνική ορχήστρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με μπουζούκι, σολίστο Μανώλη Σιώτης. Για πρώτη φορά τραγούδησαν λαϊκοί τραγουδιστές με συμφωνική ορχήστρα, ο Στέλιος Καζατζίδης με τη Μαρινέλα, ο Γρηγόρης Πηδικότσης, η Μέρι Λίντα και ο πρωτοεμφανιζόμενος Τέρης Χρυσός. Στις πρόβες όμως, πριν τη συναυλία, υπήρξε αντίδραση από τους κλασικούς μουσικούς για τη συνύπαρξή τους με το μπουζούκι του Μανώλη Χιώτη. Διευθετήθηκε φυσικά αυτό το θέμα. Διαβάζουμε από το βιβλίο του Γιώργου Αλτή, Λαϊκά Πορτρέτα νούμερο 2, Γιάννης Σταματίου Σπόρος, Μανώλης Χιώτης. Να ακούσουμε τη ροδιά τετράκλωνη.

Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής «Λαϊκοί δρόμοι», ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα και Χρήστος Βουγιουκλάκη στη ρυθμίση του ήχου. Μια πολύ μικρή αναφορά και ένας ελάχιστος φόρος τιμής σε μία από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες τραγουδίστριες που στιγμάτισαν με τις ερμηνείες τους τα τραγούδια που τραγούδησαν τη Μέρι Λίντα που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες. Δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε όσα τραγούδια θα θέλαμε. Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, συγκλονιστική Μέρι Λίντα εδώ στο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Νικού Κάτσου. Μικρό διάλειμμα και πάλι μαζί.

0: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
1: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
0: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
1: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Ελένα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, δεύτερη ώρα εκπομπής. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρυθμίση του ήχου, 3 η ώρα και περίπου 5 λεπτά το μεσημέρι. Στην Ελλάδα πάντοτε και εμείς συνεχίζουμε την πολύ μικρή μας αναφορά και ελάχιστο φοροτιμής σε μία από τις κορυφαίες ελληνίδες τραγουδίστριες που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες, τη Μέρη Λίντα. Όπως προείπαμε, ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, 7 ετών, συνέχισε στα βαριετέ και καμπαρέ της εποχής, ώσπου οι δρόμοι της αντάμωσαν με τον βιρτουόζο του μπουζουκιού, τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πιο εκρηκτικά δίδυμα της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού. Υπήρξε και σύζυγός του για μία δεκαετία. Η Μέρη Λίντα επηρέασε με την ερμηνεία της, με τις ερμηνείες της, πολλές νεότερες σημαντικές τραγουδίστριες. Θα μείνει για πάντα εδώ, φυσικά, μέσα από τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει, μέσα από τις ελληνικές ταινίες τις οποίες εμφανίσατε, τις συνεντεύξεις και πολλά ακόμη. Η Μέρη Λίντα. Παραμένουμε λίγο στην περίοδο με τον Μίκη Θεοδωράκη και με τον Μανώλη Χιώτη εδώ, φυσικά. Μόλις ακούσαμε τη Μαργαρίτα τη Μαργαρό, ενώ για τη συνέχεια Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Ρίτσος, Χίλη μου, Μοσχομύριστο.

Τον Δεκέμβριο του 1963, ο Μανώλης και ο με τη Μέρι Λίντα πήγαν στην Αγγλία. Προσκαλεσμένοι από το BBC και κάναν δύο εμφανίσεις στην τηλεόραση, ενώ παράλληλα κάναν μία εμφάνιση στο Χίλτον του Λονδίνου. Το 1964 ο Μανώλης Χιώτης έφυγε με τη Μέρι Λίντα ξανά για την Αμερική, όπου γνώρισε πραγματικά την αποθέωση. Φτάνοντας εκεί, τους συνάντησε ο μπουζουξής Φώτης Γκόνης. Το 1964 που ήρθαν με τη Μέρι, καλοκαίρι ήταν, πήγα στο αεροδρόμιο μαζί με τον Δημήτρη Ποδιά, που είχε το κέντρο Ριβιέρα, για να γνωρίσω τον Χιώτη. Τους πήγαμε μετά σε ένα εστιατόριο και φάγαμε. Κάθε βράδυ πήγαινα στο κέντρο που παίζανε. Ήθελα να γίνω φίλος του. Ήταν ο Θεός μου. Στο πρώτο κέντρο που εμφανίστηκαν ήταν στο Σπύρου Καραβίτη. Η Μέρι Λίντα αναφέρει. Μέρι Λίντα, Μανώλης Χιώτης, Περασμένες μου αγάπες, Μάκης Δελαπόρτας, εκδόσεις Ορφέας, 2008. Εκείνο το μαγαζί ήταν σαν παλάτι. Βελούδο, κρύσταλλο και χρυσός. Τα μαχαιροπύρουνα που σέρβιραν ήταν ασημένια και τα ποτήρια κρυστάλλινα. Τα σερβίτσια όλα ήταν από την πιο ακριβή πορσελάνη. Η είσοδος του μαγαζιού ήταν όλη από βελούδο. Και ο κόσμος αριστοκρατία. Όλοι περίμεναν υπομονετικά και με σεβασμό τη σειρά τους για να μπουν και να καθίσουν στις θέσεις τους. Ήσυχα και πολιτισμένα. Ακόμη θυμάμαι το κόκκινο χαλί και το χρυσό κορδόνι που χώριζε τον κόσμο από το εσωτερικό της αίθουσας. Από εκεί περνούσαν όλοι οι αριστοκράτες και όλες οι σημαντικές και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης, ακόμα και οι άνθρωποι του Λευκού Οίκου. Διαβάζουμε από το βιβλίο ξανά του Γιώργου Αλτή, Λαϊκά Προτρέτα, νούμερο 2, ενώ φυσικά θα αρχίσουμε να ακούμε τώρα τραγούδια από τη συνεργασία της Μέρις Λίτα με το Μανώλη Χιώτη, ένα από τα πολύ αγαπημένα τα ηλιοβασιλέματα. Σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου, θέλω να στείλω όμως τους χαιρετισμούς μου σε όλη την παρέα που μας ακούει, να διαβάσω τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσω σε λιγάκι. Να πω όμως και χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα ένα μεγάλη εορτή της Αγίας Παρασκευής. Παρασκευή, Εύη, Βιβί, Πάρης, Παρασκευάς. Ηλιοβασιλέματα λοιπόν. Μέρι Λίντα, Μανώλης Χιώτης, Ευτυχία Παπαγενοπούλου.

Σάπια κέντρο εμφανιζόταν ο Μανώλης Χιώτης με τη Μέρι Λίντα, γινόταν σημείο αναφοράς των κοσμικών της Αθήνας αλλά και των διάσημων ξένων που επισκέπτονταν την Αθήνα. Μετά την Ακρόπολη και την Πλάκα πέρναγαν από τον Μανώλη Χιώτη και τη Μέρι Λίντα. Μερικοί από τους θαυμαστές τους, η εκρηκτική Τζέιν Μάνσφιλντ, η Δαλιδά, ο Ρενάτο Καροζόνε, ο Έντιν Κωνσταντίν, η Ζιλιέτ Γκρέκο, ο Άντωνι Κουίν, ο Άντωνι Πέρκινς, ο οποίος δήλωσε σε δημοσιογράφο ότι προτιμάει τον Χιώτη και τη Λίντα από τον Μπραμς. Ένα άλλο μυθικό πρόσωπο της νυχτερινής διασκέδασης που ήταν από τους συχνούς θαμώνες στα μαγαζιά όπου έπαιζε ο Μανώλης Χιώτης ήταν ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Ένα ξημέρωμα στη σπηλιά του Παρασκευά, ενώ ο Χιώτης έπαιζε από πάνω του, έβγαλε το δαχτυλίδι που φορούσε και το πέρασε στο δάχτυλο του Χιώτη. Ο Μανώλης Χιώτης το φορούσε μέχρι το τέλος της ζωής του. Στις 30 Αυγούστου του 1961 ο Νάσης πήγε στη σπηλιά με τη Μαρία Κάλλας, το Ρενιέ του Μονακό και την Grace Kelly, οι οποίοι δηλώσανε ενθουσιασμένοι.

Μανολισιώτης της Χρήστος Κολοκοτρώνης, Μεριλίντα, το 1962 και πολλές φορές. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Χριστίνα που μας έστειλε μήνυμα στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας από το Γαλάτσι. Καλή εβδομάδα, καλή Κυριακή. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69 300 78 283, άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό, επαναλαμβάνω, 69 300 78 283. Ο Μανώλης Χιώτης και η Μεριλίντα παντρεύτηκαν την 5η 23 Απριλίου του 1959 στην εκκλησία του Άγιου Θωμά στην Κυψέλη. Κουμπάρι τους ήταν το ζεύγος Παπαγεωργίου. Ο Κώστας Χατζηδουλής θυμάται. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου έβγαζε την εφημερίδα Αθηναϊκή και το περιοδικό Οικογενειακός Θησαυρός. Είχε μεγάλη τρέλα με τα μπουζούκια. Όλοι οι εκδότες ανεβάζαν και ρίχναν κυβερνήσεις και ο Παπαγεωργίου έκανε σχήματα. Ήταν κολλητός του Παπαϊωάννου, του Τσιτσάνη και του Χιώτη. Στην εφημερίδα έβαζε όλο διαφημιστικά μπουζουκιών.

Το 1965 το καλοκαίρι ο Μανώλης Χιώτης και η Μέρι Λίντα μαζί με το συγκρότημά τους βρίσκονται στη Νέα Υόρκη. Το 1966 οι εμφανίσεις του Μανώλη Χιώτη με την Μέρι Λίντα φτάσαν στο απόγειό τους όταν ο Τζιμ Οχάρα, το δεξί χέρι του Προέδρου της Αμερικής Λίντον Τζόνσον, τους κάλεσε στον Λευκό Οίκο να παίξουν στα γενέθλια του Προέδρου. Η Μέρι Λίντα στην εκπομπή «Στην υγειά μας, παιδιά» είπε: «Ήρθε και μας είδε στο μαγαζί και μας είπε: Θα ήθελα να σας καλέσω στα γενέθλια του Προέδρου. Θέλετε να έρθετε? Βέβαια θέλαμε και πήγαμε. Θυμάμαι ένα χασάπικο που είπαμε και σηκώθηκαν να χορέψουν βουλευτές, υπουργοί. Χορεύαν και λέγανε μπαζούκα, μπαζούκα. Όχι μπαζούκα, μπουζούκι», τους έλεγε ο Χιώτης. «Χορεύανε σιρτάκι, τους μάθαινα και εγώ να χορεύουν. Ευχαριστηθήκανε πάρα πολύ. Με φώναξε ο πρόεδρος σε μένα και μου είπε: Θα θέλετε να γίνετε Αμερικάνοι? Βέβαια, γιατί όχι. Και μετά είπε στον Οχάρα το βουλευτή αύριο να βγάλει special bill για τον κύριο Χιώτη και την κυρία Λίντα. Σε 15 μέρες μας στείλανε την πράσινη κάρτα».

Στην Αμερική ο Μανώλης Χιώτης, παράλληλα με τις εμφανίσεις του σε κέντρα, ηχογράφησε και δίσκους LP. Το τελευταίο ηλιοβασίλεμα, Honeymoon Song, 30 μεγάλες επιτυχίες, The Incomparable, Μανώλης Χιώτης, Mary Linda, όπως και μερικά ορχιστρικά θέματα. Το καλοκαίρι του 1966 εμφανίστηκαν για τελευταία φορά ως ντουέτο με την Mary Linda στο Σικάγο, στο Gretchen Garden. Ο Γιώργος Χατσάπης, που δούλεψε σερβιτόρος εκείνη την περίοδο, είπε: «Δούλεψα σερβιτόρος στο Gretchen Garden το καλοκαίρι του 1966, την περίοδο που χωρίσανε. Το είχε ο Μανώλης Μαστοράκος από την Κρήτη. Το Gretchen ήταν ισόγειο και έπαιρνε καμιά 200 καθίσματα. Όλες οι φίρμες από την Ελλάδα εκεί εμφανιζόντουσαν και στη σπηλιά στη Νέα Υόρκη. Μπουζούκι στο πρόγραμμα του μαγαζιού έπαιζε ο Λάκης Μπαλής. Ο Χιώτης με τη Λίντα βγαίναν νούμερο, κάναν 2 εμφανίσεις κάθε βράδυ. Το πρόγραμμα ξεκίναγε στις 9 η ώρα περίπου και στις 12 είχε τελειώσει το πρώτο πρόγραμμα και ο Χιώτης και κάναν διάλειμμα μισή ώρα. Η ορχήστρα ήταν όλοι Έλληνες που ζούσαν στην Αμερική. Τότε ο καθένας έπαιζε με το μηχάνημά του, ο ηχολήφτης δεν υπήρχε. Ο Χιώτης ερχόταν πιο νωρίς στο μαγαζί και του έφτιαγνα καφέ. Μας έσκασε μπόμπα ο χωρισμός τους. Δεν τους είχαμε δει ποτέ να τσακώνονται ή να γκρινιάζουν. Όμως ενώ χωρίσαν σαν ζευγάρι, είχαν συμβόλαιο με το μαγαζί και για λίγο καιρό υποχρεωτικά παίζανε μαζί».

το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε για σήμερα, τουλάχιστον από τη συνεργασία του Μανώλη Χιώτη με τη Μέρι Λίντα, το 1959, Λαός και Κολωνάκι. Οι τελευταίες της εμφανίσεις σε νυχτερινά μαγαζιά ήταν τη σεζόν 1995-96 με τη Χαρούλα Αλεξίου στο νυχτερινό κέντρο Νεφέλη, τη σεζόν 2002-03 με τη Γλυκερία στο νυχτερινό κέντρο Χάραμα και τη σεζόν 2011-2012 με την Άννα Βύση στο νυχτερινό κέντρο Ρεξ, ενώ τον Απρίλιο του 2015 κυκλοφόρησε από τη Μήνος EMI ο τελευταίος ολοκληρωμένος δίσκος της Μέρις Λίντα. Ήταν ένα διπλό CD με τη ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας της στο Ηρώδιο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών την 4η-25η Ιουνίου του 2014 μαζί με τη Μέρι Λίντα, η Απούρημα, Κάτζο Ντίλο, η Μαμ Μπαϊλντή, καθώς και 15μελής λαϊκή ορχήστρα. Στα μπουζούκια Μανώλης Καραντίνης και Θανάσης Βασιλάς. Εμείς για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τη συνεργασία της Μέρις Λίντα με τον Τόλι Χάρμα και τον Γιώργο Κουλαξίζη, στη Σαχάρα ο Φελάχος και η Φελάχα.

δική σου λάκα. Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, μικρή αναφορά στη Μέρι Λίντα, ένα τελευταίο τελευταίο τραγούδι. Είμαστε ζευγάρι Φίνο είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε, του Βασίλη Τσιτσάνη μαζί με το Θανάση Ευγενικό, το 1954.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Right. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού.
1: Ήταν το According to You από...
0: από την Οριάνθη. Έτσι κάνει καριέρα. Το επίθετο δεν το λέει, το επίθετο είναι Οριάνθη Πανάγαρης. Λοιπόν, Ελληνοαυστραλούς καλλιτέχνες θα έχουμε σήμερα.
1: Θέμα.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί έχουμε θέμα στην εκπομπή. Αλλά να σας πούμε λίγα λόγια για την Οριάνθη, που πολύ πιθανόν οι ακροατές και οι ακροάτριες να τη γνωρίζουν. Είναι μία από τις κορυφαίες και πιο διάσημες ροκ κιθαρίστριες στον κόσμο.
1: Φυσικά γεννήθηκε στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στην Αδελαϊδα και ξεχώρισε γιατί επιλέχθηκε από τον Μάικ Τζάκσον.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ως η βασική κιθαρίστρια για τις μνημειώδεις αλλά και μοιραίες συναυλίες This Is It.
0: Έχει παίξει επίσης και στο πλευρό του Άλις Κούπερ και το κομμάτι που ακούσαμε
1: According to You,
0: έτσι ονομάζεται, κυκλοφόρησε το 2009. Είναι το πρώτο σίγγλι του άλμπουμ Believe. Αποτελεί την απόλυτη επιτυχία της ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Οριάνθη.
1: Έγινε πλατινένια σε Αμερική και Αυστραλία, στο top 20 του US Billboard Hot 100 και έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στα charts της Ιαπωνίας.
0: Καθιερώθηκε λοιπόν, έτσι, η Οριάνθη με αυτό το κομμάτι. Προφανώς είχε καθιερωθεί από πριν που συμμετείχε στις συναυλίες του Μάικλ Τζάκσον, το καταλαβαίνετε.
1: Στο ένα μικρόφωνο της Γλυκιά Ζωής σήμερα είναι η Νατάσα Φυσαρίωνος.
0: Στο άλλο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Ιωαννίδης και στην κονσόλα του ήχου είναι η Έφη Γεωργοπούλου.
1: Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην Αυστραλία. Στην προηγούμενη εκπομπή η Γλυκιά Ζωή έκανε την πρώτη προσέγγιση με την μακρινή χώρα για να ανακαλύψουμε μαζί σας την ελληνική εικόνα της, ιστορία, γεωγραφία, ποικιλίες, πρόσωπα, όλα όσα διαμόρφωσαν την Αυστραλία σε σχέση πάντα με το κρασί. Σήμερα πιάνουμε μια άλλη παράμετρο και ως εκπομπή που μεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας και απευθύνεται, όπως είπαμε, και στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, θα πιάσουμε μια άλλη διάσταση.
0: Ποια είναι αυτή η άλλη διάσταση? Το ελληνικό κρασί στην Αυστραλία. Η Αυστραλία βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις σημαντικότερες ινοπαραγωγικές χώρες του κόσμου. Διαθέτει περίπου 146.000 εκτάρια αμπελώνων, περισσότερα από 6.000 συνοποιεία και ετήσιες πωλήσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο λίτρα κρασιού. Απίστευτο.
1: Αν το βάλουμε αυτό σε χρήματα και τα νούμερα γίνουν από λίτρα δολάρια, θα δούμε ότι το 2025 οι εξαγωγές της έφτασαν τα 613 εκατομμύρια λίτρα αξίας 2,34 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας. Η χώρα αυτή βέβαια αντιμετωπίζει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υπερπροσφοράς των τελευταίων δεκαετιών. Τα αποθέματά της υπολογίζονται σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια λίτρα.
0: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον δραστηριοποιείται και το ελληνικό κρασί. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Εμπορίου, οι ελληνικές εξαγωγές κρασιού προς την Αυστραλία διαμορφώθηκαν το 2024 σε περίπου 1,42 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής.
1: Το μέγεθος αυτό δεν συγκρίνεται με τις μεγάλες αγορές του ελληνικού κρασιού. Οι συνολικές μας εξαγωγές ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αναδεικνύει όμως μια πραγματικότητα. Η Αυστραλία είναι μία από τις πιο ώριμες αγορές του κρασιού στον κόσμο. Έχει επαγγελματίες που παρακολουθούν στενά τις διεθνείς εξελίξεις. Έχει ανθρώπους που αναζητούν νέες ποικιλίες. Έχει ανθρώπους που έχουν πρόσβαση σχεδόν σε κάθε σημαντική χώρα που φτιάχνει και παράγει και εμπορεύεται κρασί.
0: Έχουμε πει επανειλημμένα από αυτό εδώ το μικρόφωνο, η Μελβούρνη θεωρείται η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, περισσότεροι από 450.000 Αυστραλοί δηλώνουν ελληνική καταγωγή, σχεδόν μισό εκατομμύριο.
1: Είναι μια χώρα στην οποία η ελληνική παρουσία είναι διαχρονικά ισχυρή. Και η γαστρονομία, βέβαια, το θέμα που εμείς πραγματευόμαστε εδώ στη Γλυκιά Ζωή, έχει καταφέρει να αποκτήσει μια σημαντική θέση στη σύγχρονη κουλτούρα τους.
0: Το ερώτημα είναι ποια θέση καταλαμβάνει σήμερα το ελληνικό κρασί μέσα σε αυτή την εικόνα.
1: Πόσο έχει αλλάξει η αγορά τα τελευταία χρόνια. Ποιες είναι οι ελληνικές ποικιλίες που έχουν καταφέρει να αποκτήσουν αναγνωρισιμότητα.
0: Πώς βλέπουν την Αυστραλία οι άνθρωποι που σχεδιάζουν δράσεις προβολής, όσοι ασχολούνται με τις εξαγωγές, οι παραγωγοί που διαθέτουν ήδη παρουσία εκεί και οι Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται καθημερινά στην εστίαση.
1: Θα το συζητήσουμε σήμερα όλο αυτό το κομμάτι, καταρχήν με την Ελένη Μπλούχου, και στη συνέχεια θα έχουμε και την ευκαιρία να βάλουμε στη συζήτησή μας και ανθρώπους που επηρεάζουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο αυτό το πλαίσιο.
0: Καλωσορίζουμε όμως εδώ στο στούντιο την δική μας φίλη, έναν δικό μας άνθρωπο, έναν άνθρωπο της γλυκιά ζωής, την Ελένη Μπλούχου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, που για άλλη μια φορά είσαι μαζί μας εδώ στη γλυκιά ζωή, στη Φωνή της Ελλάδας.
2: Η πρόσκλησή σας δεν είναι μόνο χαρά, είναι όπως λες και εσύ ένα μέρος ζωής που ανήκει σε αυτή την εκπομπή. Σας αγαπάμε πάρα πολύ γιατί δίνετε φωνή στο ελληνικό κρασί και το ελληνικό κρασί τη χρειάζεται και τη χρειάζεται σε όλο τον κόσμο και κυρίως τη χρειάζεται από τη στιγμή που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει αυτού του είδους τις προσπάθειες. Δεν είναι λοιπόν το κρασί ένα αλκοολούχο ποτό, είναι ένα αγροτικό προϊόν πρεσβευτής για όλη τη χώρα, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που με έχετε εδώ καλεσμένη.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας. Επέστρεψες από μια ακόμα αποστολή στην Αυστραλία, δεν ήταν η πρώτη σου. Θέλουμε να μας πεις πού πήγατε, ποιοι ήσασταν, τι κάνατε, για να μπούμε μετά λίγο πιο αναλυτικά στην κουβέντα.
2: Ωραία. Λοιπόν, θα αρχίσω με μία σημείωση σε αυτά όλα που περιγράψατε, που για μένα είναι πολύ σημαντική και έχει να κάνει για το επίπεδο των εξαγωγών του ελληνικού κρασιού στην Αυστραλία. Από τα 100 εκατομμύρια που εξάγουμε, οι τρίτες χώρες, όπως λέγονται αυτές που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα πολύ μικρότερο ποσοστό. Είναι περίπου στο 20-30% ίσως των εξαγωγών των συνολικών.
1: Που είναι 100 εκατομμύρια ευρώ.
2: Που είναι 100 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε η Αυστραλία, στο πλαίσιο των τρίτων χωρών, γιατί ο κύριος όγκος εξαγωγής μας είναι η Γερμανία, έχει μια καλή θέση. Και έχει και μια καλή θέση σε σχέση με το που βρίσκεται. Έτσι, και σε σχέση με τον πόσο χρόνο έχουμε στηρίξει την αγορά εκεί ως ελληνικό κράτος, ως ελληνικό συνικό κλάδο και ως συνοπεία. Οπότε πιστεύω ότι γενικά είναι σε ένα καλό δρόμο. Να σας πω λοιπόν ότι γυρίσαμε πριν λίγες μέρες, έχοντας κάνει ένα tour το οποίο άρχισε στο Brisbane, πέρασε από τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ και κατέληξε στο Πέρθ, με 6 ελληνικά εινοπία τα οποία συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια, συνεχίζοντας ουσιαστικά όλο αυτό που έχει κάνει το ελληνικό κρασί προ-COVID, γιατί έχουμε δύο ουσιαστικά περιόδους, είναι η πριν και μετά την πανδημία.
1: Ποια είναι η εικόνα που έχεις εσύ για το ελληνικό κρασί στην αγορά της Αυστραλίας? Η πρώτη εικόνα που έχεις στο μυαλό σου.
2: Λοιπόν, θεωρώ ότι σε αυτή την τελευταία επίσκεψη που κάναμε τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει πολύ σε σχέση με την πρώτη χρονιά που ήταν το 2015, όπου δειλά-δειλά 25 εινοποιεία αποφασίσανε να κάνουν μια κοινή προσπάθεια στην αγορά εκείνη. Σήμερα, πηγαίνοντας στην Αυστραλία, πρώτα απ' όλα μας ξέρανε. Δεύτερον, ξέρανε τις ποικιλίες μας. Τρίτον, ήμασταν πάντα κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί οι Αυστραλοί είναι πολύ ανοιχτοί στο να δοκιμάζουν νέα πράγματα. Και είχαν μια συγκλονιστική παρουσία σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Είτε αυτό ήταν ο κόσμος του εμπορίου, είτε ήταν οι απλοί καταναλωτές.
0: Αυτό που λες είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό από όλες πλευρές. Καταλαβαίνω λίγο το πόσο ανοιχτοί άνθρωποι είναι οι κάτοικοι της Αυστραλίας, γιατί είναι μια πολυπολιτισμική χώρα και είναι αναμενόμενο από τη στιγμή που ζουν διάφορες εθνικότητες να έχουν δοκιμάσει διαφορετικά πράγματα και να θέλουν να δοκιμάζουν. Αλλά πάμε έτσι στο κομμάτι των ποικιλιών που είπες ότι τις γνωρίζουν. Ποιες είναι αυτές που είναι περισσότερο αναγνωρίσιμες, ας πούμε, ποιες είναι αυτές που έχουν ταξιδέψει και έχουν εισχωρήσει στην Αυστραλία?
2: Λοιπόν, να πούμε ότι κυριολεκτικά έχει εισχωρήσει στην Αυστραλία το ασύρτικο, το οποίο φυτεύεται εκεί εδώ και 10-15 χρόνια περίπου, από το εινοπείο του Τζιμπάρι. Έχω την χαρά να έχω δοκιμάσει τις πρώτες φιάλες που έγιναν παραγωγή και βεβαίως από τότε δοκιμάζω κάθε χρόνο το κρασί. Το ασύρτικο λοιπόν είναι μια ποικιλία που πλέον είναι πολύ ξεκάθαρα μέσα στην αναγνωρισιμότητα στην Αυστραλιανή αγορά. Ακολουθεί το ξινόμαυρο, το ξέρανε. Υπάρχουν ποικιλίες όπως η μαυροδάφνη, η οποία έχει αρχίσει και αυτή να φυτεύεται στην Αυστραλία. Έχουν στείλει δηλαδή δείγματα φυτών και φυτεύονται. Γνωρίζανε ούτως ή άλλως το αγιοργήτικο. Νομίζω ότι γενικά έχουμε αφήσει ένα αποτύπωμα κάποιων ελληνικών ποικιλιών που έχουν χαρακτήρα, πρόσωπο και ταύτιση με το κοινό εκεί. Και σιγά σιγά ακολουθούν και όλες οι υπόλοιπες. Και εκεί λοιπόν έβλεπες ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δοκιμάσουν και άλλα πράγματα. Γιατί στον γκρουπ των εινοποιών που είχαμε μαζί μας, είχαμε εινοποία, να σας τα πω μια εντάχει ποια ήταν για να έχουμε και μια εικόνα. Ήταν το εινοποιείο της Γαίας και το κτήμα Αργυρού, είναι δηλαδή από τη Σαντορίνη και την Εμαία. Είχαμε το κτήμα Γεροβασιλείου που είναι από την Επανομή. Είχαμε το κτήμα Ζαφυράκη από την Θεσσαλία. Είχαμε τους αμπελώνες Θημιόπουλου, Νάουσα. Και βεβαίως από την Κρήτη είχαμε το εινοποιείο του Λουφάκη. Άρα ήταν μια πολύ ωραία αντιπροσωπευτικότητα των ποικιλιών και των κρασιών που παράγονται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Πολύ ενδιαφέρουσες ποικιλίες.
1: Ινικές ζώνες που θα μπορούσαμε να πούμε ότι καλύπτουν στο μεγαλύτερο κομμάτι την εικόνα της Ελλάδας.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα καλύπτουν τις τέσσερις βασικές τοποποικιλίες που έχουμε, ambassadors, που είναι ασύρτικο, αγιοργήτικο, ξινόμαυρο και μοσχοφύλερο, γιατί η Αιγαία έχει και μοσχοφύλερα. Και από εκεί και πέρα όλες τις ανερχόμενες, δηλαδή Λιμιώνα, είναι το Βιδιανό, ήταν το Λιμιό, η Μαλαγουζιά του Γεροβασιλείου, διάσημη εντός και εκτός. Οπότε είχε μια πολύ ωραία αποτύπωση όλο αυτό το πακέτο. Και βεβαίως έβλεπε στους καταναλωτές, μου έκανε τρομερή εντύπωση ο τρόπος που λειτουργούσαν. Είχαμε εκδηλώσεις για καταναλωτές και θα σταθώ σε αυτό και όχι στους επαγγελματίες, γιατί οι επαγγελματίες είναι ήδη ενήμεροι με τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα. Οι καταναλωτές όμως είχαν μια μισή ώρα session δοκιμής, ερχόντουσαν ακριβώς την ώρα τους, δοκιμάζανε τα πάντα και μέσα στη μια μισή ώρα είχαν φύγει αφού είχαν ήδη αγοράσει και τα κρασιά που τους άρεσαν.
0: Απίστευτο.
2: Ναι.
0: Αυτό το συναντά σε άλλες χώρες?
2: Τόσο συστηματική και συντονισμένη ενέργεια δεν έχω ξαναδεί.
1: Για πόσες ετικέτες μιλάμε?
2: Πόσες ετικέτες είχαμε συνολικά στις παρουσιάσεις? Όσες ετικέτες είχε το εινοποιείο στην αγορά. Δηλαδή ανάλογα με το εινοποιείο ήταν και οι ετικέτες. Μπορούμε να πούμε είναι 6, πρέπει να είχαμε 30 σίγουρα. Είχαμε 30 ετικέτες.
1: Αφού μπήκαμε στο κομμάτι αυτό της συμμετοχής των επισκεπτών στις εκδηλώσεις σας, ας του δώσουμε λίγο χώρο, ήθελα να το συζητήσουμε πιο κάτω, αλλά δεν πειράζει. Μίλησες πριν για τις εξαγωγές και είπες ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι η Αυστραλία για τις τρίτες χώρες στις οποίες εξάγεται ελληνικό κρασί. Σε πολλές περιπτώσεις το ελληνικό κρασί φτάνει σε ελληνικά νοικοκυριά στις εξαγωγές. Δηλαδή, όπως έχει πει ένας Έλληνας εινοποιός και είναι μια κουβέντα που έχει μείνει στα αυτιά μας, οι εξαγωγές στη Γερμανία δεν πρέπει να μετράνε ως εξαγωγές αλλά ως μεταφορά του ελληνικού κρασιού γιατί διανέμεται σε Έλληνες. Έχει αλλάξει αυτή η εικόνα. Είναι μια εικόνα που υπήρχε πριν από αρκετά χρόνια. Αλλά γενικά η ελληνική κοινότητα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ως αποδέκτης των προϊόντων που φτάνουν από την Ελλάδα. Το ίδιο φαντάζομαι ότι ισχύει και για τις άλλες κοινότητες που είναι στην Αυστραλία. Ότι πίνουν προφανώς κρασιά και ποτά από τη χώρα τους. Ότι τρώνε φαγητά από τη χώρα τους. Είναι αυτό το κοινό μας στην Αυστραλία?
2: Λοιπόν, και ναι και όχι. Με ποια έννοια? Οι Έλληνες στην Αυστραλία είναι εξαιρετικά ενσωματωμένοι στον πληθυσμό. Δεν υπάρχει η γκετοποιημένη αίσθηση που μπορεί να έχουμε σε άλλες χώρες. Οπότε είναι Αυστραλοί κατά βάση. Εδώ όμως δεν είχαμε μόνο ελληνικής τέλος πάντων καταγωγής ή σχέσεις ανθρώπους. Είχαμε Αυστραλούς οι οποίοι ερχόντουσαν για να δοκιμάσουν τα ελληνικά κρασιά.
0: Υπήρχε διαφορά από πόλη σε πόλη? Αυτό που λέγαμε δηλαδή πριν, στη Μελβούρνη ας πούμε είναι πάρα πολύ ο ελληνισμός, οπότε συναντούσατε περισσότερους ελληνικής καταγωγής σε σχέση με τη Βρισβάνη, με τον Μπρισμπέιν?
2: Ναι, υπήρχε κάποια διαφορά. Η Μελβούρνη όντως είχε αυτή τη διαφορά στο ύφος της. Το Πέρθ ήταν η πιο εντυπωσιακή από όλες τις πόλεις, γιατί στις υπόλοιπες έχω ξαναπάει και άλλες φορές. Ουσιαστικά λόγω της συχνής επίσκεψης έχω επισκεφτεί τα περισσότερα μέρη. Το Πέρθ ήταν μια αποκάλυψη. αυτή τη φορά.
1: Από ποια άποψη το λες?
2: Από την άποψη του κόσμου. Καλά, είναι μια, καταρχάς είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη, ίσως για ανθρώπους που ξέρεις, ψάχνουν λίγο ησυχία, λίγο καλή ζωή κτλ. Είναι ένας ωραίος, ήρεμος τόπος με πάρα πολλές επιλογές. Είναι πολύ απομονωμένη σε σχέση με την υπόλοιπη Αυστραλία. Είναι δυτικά στην άκρη της Ηπείρου και θέλει, δεν ξέρω εγώ πώς, είναι πιο κοντά κάποια περιοχή προς την Τζακάρτα, νομίζω, παρά η επόμενη πόλη μέσα στην Αυστραλία, έτσι, για να φτάσει κάποιος. Ζουν λίγο πιο κλεισμένοι, ας πούμε, στο δικό τους ύφος, αλλά είναι ένας πάρα πολύ ωραίος κόσμος. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το κρασί, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκείνη η μεριά της Αυστραλίας, όχι ότι άλλες δεν έχουν, αλλά έχει και μία από τις ωραιότερες περιοχές κοντά της, που είναι το Margaret River, έτσι, που κάνει εξαιρετικά κρασιά. Ήταν λοιπόν πάντοτε. Ερχόντουσαν, δοκιμάζανε, τους άρεσαν, αγοράζανε. Και σας λέω τώρα για τις δράσεις που ήταν για τους καταναλωτές. Δεν είχαμε πουθενά κανένα πρόβλημα. Τα σχόλια ήταν άριστα. Πραγματικά μου έκαναν εντύπωση ως καταναλωτές κρασιού για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται στο προϊόν. Το ίδιο ίσχυε και στα γεύματα που κάναμε. Όπου ερχόντουσαν άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με την Ελλάδα. Εγώ καθόμουν μαζί με μία παρέα κοριτσιών από την Αυστραλία, οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με την Ελλάδα. Αγαπούσαν το κρασί, είχαν γνωριστεί στο Πιλάτες και είχαν αποφασίσει ότι θα ακολουθούν ελληνικά events. Και ένα από αυτό ήταν ένα dinner που έγινε στο Πέρθ με ελληνικά κρασιά. Ήρθαν, δοκίμασαν, τους άρεσαν, θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η αίσθηση της θερμής υποδοχής και της υποδοχής και αποδοχής είναι πραγματικά μοναδική στην Αυστραλία.
1: Ναι. Και έχει να κάνει, πιστεύεις, μόνο με τη σχέση με την Ελλάδα ή είναι γενικότερα άνθρωποι ανοιχτοί να δοκιμάσουν, να ανακαλύψουν, να εμπνευστούν? Γιατί το να δοκιμάζεις ένα κρασί και αυτό να σε εμπνέει για να επισκεφθείς τον τόπο στον οποίο παράγεται, δεν είναι κάτι που έρχεται στο μυαλό του καθενός μας.
2: Εγώ θέλω να πω το εξής για τους Αυστραλούς. Όταν με ρωτάνε πώς είναι οι Αυστραλοί, πολλοί κόσμος με ρωτάει, τους λέω είναι κάτι ανάμεσα στους κρύους Άγγλους και στους υπερχαρούμενους Αμερικάνους. Δηλαδή έχουν την οργάνωση και το συντονισμό που έχει μια αγγλική απικία μέρος της κοινοπολιτείας, αλλά δεν έχουν αυτό το κρύο και αποστασιοποιημένο, το οποίο το ζούμε και στις εξαγωγές που κάνουμε στην Αγγλία, ας πούμε, πηγαίνεις, μιλάς για κάτι και δεν αντιδρά κανένας από κάτω και είναι σούπερ ενθουσιασμένος. Έτσι, εδώ δεν είναι ούτε όπως είναι οι Αμερικάνοι που είναι αλλού, ούτε όπως είναι οι Εγγλέζοι. Είναι μια ωραία προσιτή και ευχάριστη κατάσταση. Οι προσωπικότητες τους δηλαδή γενικά έχουν αυτό το ύφος. Τους αρέσει λοιπόν να δοκιμάζουν.
1: Εκφράζονται όμως.
2: Εκφράζονται, ναι. Εκφράζονται. Δεν εκφράζονται με αυτή την υπερβολή των Αμερικάνων, αλλά εκφράζονται ζεστά, θερμά. Πώς θα εκφραζόταν, ας πούμε, ένας μεσογειακός λαός? Πιο ναι. Πολύ εκεί τους έχω.
0: Θέλω να πω το εξής, χωρίς εγώ να είμαι γνώστης, μόνο από αυτά που έχω έτσι ακούσει μέσα από τις εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας και τις επαφές με τους Έλληνες Αυστραλίας, χωρίς να έχω πάει στην Αυστραλία. Δηλαδή, περιμένω η Ελένη να επιβεβαιώσει το εισαγωγικό. Εκτός του κομματιού που είπαμε πριν, ότι είναι μια πολυπολιτισμική χώρα, οπότε είναι αναμενόμενο, δηλαδή όλοι αυτοί οι λαοί έτσι έχουν βρεθεί σε μια χώρα, νιώθουν όλοι οι Αυστραλοί πολίτες, αλλά από την άλλη προσπαθούν να τηρούν λίγο ήθη, έθιμα, παραδόσεις, όλο αυτό παίζει ρόλο. Γίνεται και το εξής, κατ' εμέ. Η ελληνική παροικία στην Αυστραλία, που είχε δύο έτσι μεγάλα κύματα μετανάστευσης, ένα στα τέλη του 19ου, αρχές 20ου αιώνα και ένα βεβαίως μετά τη δεκαετία, στη δεκαετία του 50, του 60, του 70 κλπ. Κατάφερε, γιατί και στις δύο περιπτώσεις ήταν πραγματικά ανειδίκευτοι άνθρωποι που δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν στον ήλιο μοίρα και φύγανε στην Αυστραλία. Καταφέρανε όχι μόνο να ενσωματωθούν, αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι ο λαός που υπάρχει σε μεγαλύτερο ποσοστό στην Αυστραλία είναι οι Βρετανοί, ακολουθούν οι Ιταλοί και μετά είναι οι Έλληνες, οι Έλληνες έχουν καταφέρει να γίνουν παράδειγμα προς μίμηση η ελληνική παροικία. Ας πούμε, η Ιταλική παροικία δεν διοργανώνει τόσες πολλές εκδηλώσεις, δεν συμμετέχει με τον ίδιο ρυθμό και τον ίδιο τρόπο στα κοινά, στην πολιτική της χώρας, έτσι, της κάθε ομοσπονδίας. Οι Έλληνες δηλαδή έχουν καταφέρει πραγματικά να κάνουν και φιλέλληνες τους υπόλοιπους που ζουν στην Αυστραλία και να αποκτήσουν ένα κύρος κιόλας. Έχω αυτή την αίσθηση. Και είμαστε και ανοιχτοί σαν άνθρωποι, ούτως ή άλλως, όπου και αν βρεθούμε. Οπότε νομίζω ότι ότι παίζει ρόλο και αυτό, αλλά δεν ξέρω αν είμαι σίγουρη.
2: Είναι ακριβώς έτσι. Την πρώτη φορά που είχα πάει με όποιον Αυστραλό μιλούσα, μου λέγανε: έχω ένα Έλληνα γείτονα. Νόμιζα στην αρχή ότι είμαστε περισσότεροι από τους Αυστραλούς. Δηλαδή, ήταν τέτοια η αναφορά στο ελληνικό στοιχείο και ήταν έντονη και σαφής από όλες τις μεριές των άλλων εθνικότητων. Αυτό λοιπόν που είδαμε είναι ότι πραγματικά η ενσωμάτωση είναι εντυπωσιακή. Ασχολούνται και με τα κοινά, δηλαδή είναι σε βουλευτικές θέσεις, σε θέσεις δημαρχίας, σε θέσεις υψηλών αξιωμάτων, υπουργεία κτλ. Είναι πάρα πολύ καλά επιχειρηματικά. Έτσι, είναι, το ελληνικό στοιχείο στην επιχειρηματικότητα της Αυστραλίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας της εστίασης, χωρίς αυτό να περιορίζεται σε ελληνικά εστιατόρια. Είναι, δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι ας πούμε, που έχουν 20-30 εστιατόρια, δεν είναι όμως ελληνικής κουζίνας όλα. Τα εστιατόρια τους είναι με όλες τις κουζίνες. Αλλά οι επιχειρηματίες είναι Έλληνες.
1: Άρα έχουμε φύγει λίγο από το μοντέλο αυτό.
2: Σαν κοινότητα εκεί, ναι. Έχει φύγει. Το θέμα όμως ποιο είναι τώρα και συνεχίζω λίγο παρακάτω σε σχέση με αυτό που είπες, γιατί συμφωνώ απολύτως σε σχέση με αυτό που είπε η Νατάσα, είναι ότι η ελληνική γαστρονομία έχει αποκτήσει τεράστια τάση στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το ένα στα δύο εστιατόρια που ανοίγουν είναι με ελληνική κουζίνα και όχι με Έλληνες ιδιοκτήτες. Το θέμα του είναι ελληνικό. Ελληνικό και λίγο μεσογειακό. Δηλαδή αυτό λίγο το twisted ελληνικό τέλος πάντων. Το οποίο δεν υπήρχε όταν ξεκινήσαμε τις δράσεις πριν από πριν από 10 χρόνια. Τότε υπήρχαν ελληνικά εστιατόρια, ήταν πάρα πολύ καλά. Πολύ καλύτερα από ό,τι υπήρχαν σε άλλα μέρη του πλανήτη. Δηλαδή η γαστρονομία ήταν υψηλού επίπεδου η ελληνική. Αλλά δεν ήταν η τάση ο καθένας να ανοίξει ένα ελληνικό εστιατόριο. Τώρα η συζήτηση είναι αυτή.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό είναι ένα σημείο κομβικό το οποίο οφείλει το ελληνικό κρασί να εκμεταλλευτεί.
1: Πάμε να το δούμε αυτό, να κάνουμε μια σύνδεση με την Αυστραλία και να πάμε να συναντήσουμε έναν άνθρωπο που δραστηριοποιείται σε αυτό το κομμάτι. Είναι λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Θοδωρής Καμπόλης, ένας άνθρωπος που έφυγε από την Ελλάδα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και δραστηριοποιείται πλέον στο χώρο της εστίασης στο Brisbane της Αυστραλίας. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να αρχίσουμε, Θοδωρή. Χρησιμοποιώ ενικό γιατί μας το ζήτησες και εσύ πριν βγούμε στον αέρα της εκπομπής. Να αρχίσουμε λοιπόν, Θοδωρή, με το πώς βίωσες αυτή τη διαδρομή, φεύγοντας δηλαδή από την Ελλάδα και πηγαίνοντας στην Αυστραλία. Είχες σχέσεις με την Αυστραλία και πριν?
3: Δεν είχα απολύτως καμία σχέση και ούτε είχα φανταστεί ποτέ ότι θα ερχόμουν στην Αυστραλία. Μία φίλη η οποία είχε παντρευτεί εδώ έναν Ελληνοαυστραλό μου το πρότεινε σαν ιδέα και δεν το βρήκα κακή ιδέα και από τη στιγμή που μου το πρότεινε μετά από 6 μήνες μαζί με τη γυναίκα μου ήρθαμε μαζί.
1: Και τι κάνετε, πώς ξεκινήσατε?
3: Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να αφήνεις την πατρίδα σου και να πηγαίνεις σε μια ξένη χώρα. Αλλά και ιδιαίτερα η Αυστραλία έχει μια ιδιαιτερότητα ότι οι νόμοι για το μεταναστευτικό είναι πάρα πολύ αυστηροί και δύσκολα οι άνθρωποι μπορούν να μείνουν. Περίπου 10-15% το πολύ καταφέρουν να μείνουν με τη βίζα εδώ στην Αυστραλία. Εγώ ξεκίνησα από ένα εργοστάσιο και έκανα τα deliveries σε εστιατόρια και ήμουν αρκετά τυχερός μέσα από αυτή τη δουλειά να γνωρίσω τον τότε ιδιοκτήτη του Χελένικα στο Gold Coast, τον Σάιμον τον Γλόφτη, με τον οποίο τώρα είμαστε business partners. Και αυτός γνωρίστηκα και με βοήθησε, άρχισα να ξεκίνησα να δουλεύω στο Χελένικα και σιγά σιγά έγινα manager. Και το 2016 ήθελε να κάνει μια ανακαίνιση στο εστιατόριο στο Χελένικα στο Gold Coast και μου πρότεινε να γίνουμε business partners. Εκεί μέσα από την προσπάθεια να κάνουμε την ανακαίνιση του εστιατορίου, η οποία ήταν πάρα πολύ πετυχημένη, καταλάβαμε ότι μπορούμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και επομένως όταν ήρθε η πρόταση από το Brisbane να ανοίξουμε το δεύτερο εστιατόριο, είπαμε ότι από εδώ και στο εξής θα κάνουμε τα εστιατόρια μαζί. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 4 εστιατόρια στο Brisbane και χωρίς να μπορώ να σας πω περισσότερα, απλώς μπορώ να σας πω ότι το 2027 και 2028 θα κάνουμε άλλα γύρω στα 4-5 εστιατόρια, για τα οποία έχουμε ήδη αρχίσει να δουλεύουμε, και αυτά τα καινούργια κόνσεπτ.
1: Είχες εσύ κάποια σχέση με το χώρο αυτό της εστίασης τα χρόνια που ήσουν εδώ στην Ελλάδα?
3: Δούλευα πάρα πολλά χρόνια. Ξεκίνησα από τα 18 μου στο hospitality. Έχω δουλέψει σε πολλά εστιατόρια. Και ναι, η εμπειρία μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά στην αρχή εδώ στην Αυστραλία είχα μια δυσκολία με τη γλώσσα. Και αυτό με ανάγκασε να ξεκινήσω ουσιαστικά από την αρχή.
0: Να ρωτήσω το εξής, μας έλεγε πριν η Ελένη Μπλούχου, είναι και εδώ στη συντροφιά μας, ότι έχουν αρχίσει, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ελληνική γαστρονομία στην Αυστραλία γενικότερα. Όλα τα εστιατόρια στα οποία αναφέρεσαι και αυτά που σκοπεύεις να δημιουργήσεις, μιλάμε για ελληνική κουζίνα?
3: Η σημαία του γκρουπ είναι ελληνικό εστιατόριο, το όνομά του είναι Χελένικα. Mm-hmm. Είναι στο ξενοδοχείο Καλάλ, το οποίο βρίσκεται μέσα στα 20 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο. Η σημαία του γκρουπ μας είναι το ελληνικό εστιατόριο, το Χελένικα, αλλά έχουμε Ιαπωνέζικο, έχουμε ένα steak restaurant και έχουμε και ένα πιο casual, που είναι ένα mix of του Mediterranean food και του ελληνικού του φαγητού.
0: Mm-hmm. Οπότε μπορούμε να σε ρωτήσουμε ποια θέση έχουν σήμερα τα ελληνικά κρασιά στις λίστες των εστιατορίων, γιατί μιλάμε για 4 διαφορετικά εστιατόρια και μπορούμε να πάρουμε μια εικόνα του τι γίνεται στο ελληνικό, τι γίνεται σε αυτό που είναι ελληνικό μεσογειακό, τι γίνεται στο ιαπωνέζικο και τι γίνεται στο steak.
3: Η Αυστραλία είναι μια πολύ πολυπολιτισμική χώρα. Τα εστιατόρια που έχουμε εδώ είναι από όλο τον κόσμο, με κουζίνες από Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, από όπου μπορείς να φανταστείς. Τα ελληνικά εστιατόρια, τα ελληνικά κρασιά στο ελληνικό εστιατόριο, προσπαθούμε και τα προμοτάρουμε, και να σας πω την αλήθεια, πηγαίνουν πάρα πολύ καλά.

0: και την Ιταλία, που είναι πολύ δυναμικές και πολύ πιο γνωστές χώρες στο κρασί και στις ποικιλίες τους.
1: Άρα και οι Αυστραλοί επιλέγουν κρασί με βάση τα ονόματα που ξέρουν, τις περιοχές που ξέρουν, τα κρασιά που γνωρίζουν, και στη συνέχεια, σε δεύτερη φάση, ίσως είναι ανοιχτοί στο να δοκιμάσουν νέα πράγματα.
0: Μεγάλη δύναμη στο ελληνικό κρασί και στα κρασιά γενικά και στις λίστες είναι η Γαλλία, είναι το νούμερο ένα. Εδώ στο Queensland πάντοτε ο καιρός επηρεάζει και την επιλογή του κρασιού, επειδή έχουμε περίπου 10 μήνες καλοκαίρι και οι 2 μήνες που έχουμε χειμώνα είναι αρκετά ελαφρύς χειμώνας, η ποικιλία του Pinot Noir είναι η πιο popular. Και η Γαλλία και συγκεκριμένα η Βουργουδία έχουν την τιμητική τους. Πάρα πολύ κρασί, πάρα πολύ Pinot Noir, το οποίο προέρχεται από την Γαλλία. Η νοοτροπία και η κουλτούρα του Αυστραλού είναι το κρασί. Στο lunch, στο dinner, πάντοτε αυτά συνδυάζονται με ένα μπουκάλι κρασί. Πιστεύω ότι η Γαλλία σε συνδυασμό με την Αυστραλία εδώ είναι οι πιο popular χώρες για κρασί.
1: Και τιμολογιακά πού τοποθετούνται οι ελληνικές ετικέτες εκεί? Είναι δηλαδή στις οικονομικότερες επιλογές, είναι στις μεσαίες επιλογές? Θα μπορούμε να πούμε ότι κάποιες ελληνικές ετικέτες μπορούν να φτάσουν και σε υψηλά νούμερα κάποια πιο premium κρασιά?
0: Κοιτάξτε να δείτε, η τιμή είναι προς τη μέση του ελληνικού κρασιού. Μετά το 21, μετά την πανδημία, παρατηρήσαμε ότι έγινε μια αύξηση της τιμής των ελληνικών κρασιών και ήταν λίγο challenging, γιατί κάποια από τα ελληνικά κρασιά φτιάσανε τις ίδιες τιμές με τα γαλλικά. Επομένως εκεί ο καταναλωτής προτιμάει να αγοράσει το γαλλικό κρασί όταν οι τιμές είναι στα ίδια με τα ελληνικά. Εκεί είδαμε ότι υπήρχε ένα challenge και μια δυσκολία να πουλήσουμε και να προμοτάρουμε το ελληνικό κρασί.
1: Ποιος είναι ο τρόπος που πίνουν κρασί οι Αυστραλοί στο γεύμα ή στο δείπνο τους?
0: Όταν πάνε σε κάποιο εστιατόριο, το πρώτο πράγμα που όλα τα εστιατόρια που δίνουν είναι η λίστα κρασιών. Πρώτα επιλέγουν το κρασί με τη βοήθεια σομελιέ και μετά διαλέγουν το φαγητό.
1: Και κρασί σε φιάλι ή και κρασί σε ποτήρι στο lunch?
0: Και σε ποτήρι, αλλά εάν περπατήσεις, άμα μπεις σε οποιοδήποτε εστιατόριο, θα δεις ότι η εικόνα ενός μπουκαλιού κρασιού πάνω στο τραπέζι είναι πολύ κοινή. Σχεδόν το 90% των τραπεζιών έχουν μπουκάλι κρασί.
2: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό βασικά αυτό που μας είπες, ότι πρώτα γίνεται η επιλογή του ίνου. Αυτό το επίπεδο νομίζω δεν το έχουμε φτάσει εδώ στην πατρίδα, έτσι, ότι κοιτάμε πρώτα την επιλογή του κρασιού και μετά αναλόγως βάζουμε δίπλα και το μενού αυτό που θέλουμε να δοκιμάσουμε, έτσι ώστε να ταιριάζει. Υπάρχει σομελιέ, υπάρχει νοχός, υπάρχει άνθρωπος που σε καθοδηγεί, από ό,τι καταλαβαίνω, στην πληθώρα των περισσότερων εστιατορίων, έτσι.
0: Υπάρχουν όλα τα εστιατόρια, έχουν μια μεγάλη ομάδα από σομελιέ. Έχουμε το group beverage manager, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλα τα εστιατόρια, και το training είναι συνεχόμενο. Δεν σταματάει ποτέ.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι ακόμα που θα ήθελα να αναπτύξουμε. Πώς εξελίσσεται η σχέση των ανθρώπων αυτών που βρίσκονται στο τελικό σημείο στη σάλα ενός εστιατορίου? Οι μάνατζερ των εστιατορίων είναι αυτοί που κάνουν τις επιλογές και οι άνθρωποι που προτείνουν τα κρασιά στους επισκέπτες. Πώς εξελίσσεται αυτή η σχέση τους με το ελληνικό κρασί συγκεκριμένα, να το εστιάσουμε? Πώς μαθαίνουν δηλαδή για τις νέες ετικέτες, για τις ποικιλίες που έχουν αρχίσει να έχουν μια δυναμική και να ξεφεύγουν λίγο από αυτά τα οποία λίγο πολύ ήταν γνωστά?
0: Οι εταιρείες οι οποίες κάνουν import τα ελληνικά κρασιά βοηθάνε πάρα πολύ τις δικές μας ομάδες, και όταν φέρνουν κάποιον καινούριο producer, πάντοτε ενημερώνουν την ομάδα μας και η ομάδα παίρνει το κρασί, το προμοτάρει στην ομάδα, το δοκιμάζουν, συζητάνε γι' αυτό, κάνουν περιγραφή και ο στόχος τους είναι πώς μπορούν αυτό το κρασί να το κάνουν πιο γνωστό στους πελάτες των εστιατορίων.
1: Και ποιες είναι οι ποικιλίες που πιστεύεις εσύ ότι προτιμάνε? Υπάρχουν κάποιες που είναι πιο εύκολες, φεύγουν πιο εύκολα στην λίστα? Υπάρχουν κάποιες που τους δυσκολεύουν στην προφορά, ας πούμε? Ένα θέμα που

0: Ναι. Γενικά ακούμε ότι το συναντάνε αρκετοί εστιατόρες στο εξωτερικό, είναι η προφορά των ελληνικών ποικιλιών. Είναι όντως εμπόδιο αυτό, η γλώσσα?
1: Η γλώσσα είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο. Και το ένα μέρος του training που κάνουμε είναι πώς η ομάδα των sommelier να αισθάνονται πιο confident να προτείνουν το κρασί. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν ο πελάτης δεν μπορεί να πει το όνομα της ποικιλίας, δεν θα το παραγγείλει. Και για έναν άνθρωπο για τον οποίο η αγγλική γλώσσα είναι η μητρική γλώσσα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προφέρει το όνομα της ποικιλίας αγιοργήτικο.
2: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και το training, μεγάλο μέρος του training βασίζεται στην προφορά των ποικιλιών, ώστε και η ομάδα να αισθάνεται πιο confident, αλλά και να κάνουμε τον πελάτη να αισθανθεί confident επίσης για να παραγγείλει το κρασί.
2: Ναι.
1: Ο βασιλιάς των ελληνικών ποικιλιών είναι το ασύρτικο.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει βοηθήσει και η αύξηση του τουρισμού και ότι πολλοί εδώ κάτοικοι της Αυστραλίας πηγαίνουν διακοπές. Η Σαντορίνη είναι ένα πάρα πολύ γνωστό τουριστικό μέρος. Πολλοί Αυστραλοί το προτιμούν και όταν μαθαίνουν για αυτή την ποικιλία έρχονται στα εστιατόρια και τη ζητάνε. Επομένως το ασύρτικο με πολύ μεγάλη διαφορά επιλέγεται από τους πελάτες και το ζητάνε και ρωτάνε τους σομελιέρ για αυτή την ποικιλία. Το αμέσως επόμενο, αλλά αυτό έρχεται μετά από προσπάθεια από τις δικές μας ομάδες στο σομελιέρ, είναι το ξινόμαυρο. Αυτό πιστεύω είναι η δεύτερη ποικιλία, η πιο γνωστή, αλλά αυτό έρχεται από την ομάδα των σομελιέρ.
2: Mm-hmm.
1: Και η τρίτη είναι το μπλε σαβακιανό ροδίτης, especially με το by the glass, είναι πιο εύκολο και συνδυάζεται πολύ πιο εύκολο κρασί και συνδυάζεται πολύ πιο εύκολα με το ελληνικό φαγητό.
0: Μας δίνεις μια πολύ ωραία εικόνα, Θοδωρή, για το ελληνικό κρασί στην Αυστραλία και είναι ακριβώς αυτό το που εμείς προσπαθούμε να αποτυπώσουμε, πώς εμφανίζεται το ελληνικό κρασί στους χώρους εστίασης που είτε έχουν σχέση είτε δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα. Σε μια άλλη ερώτηση με την οποία θέλω να κλείσουμε και αυτή την κουβέντα μας, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Υπάρχει μια γενική εικόνα μείωσης της κατανάλωσης αλκοόλ από τον κόσμο για πολλούς και διάφορους λόγους. Οικονομικούς, γεωπολιτικούς, κοινωνικούς, που σχετίζονται με την υγεία και πολλά πολλά άλλα. Και καταγράφεται και από τις μετρήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού για το κρασί και το αμπέλι. Είναι κάτι το οποίο το διακρίνετε και εσείς, το αντιμετωπίζετε και εσείς στους χώρους της εστίασης στην Αυστραλία?
1: Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό και έχει παρατηρηθεί ότι η νέα γενιά δεν πίνει. Αυτό είναι, ακολουθούν ένα διαφορετικό lifestyle, πιο πολύ του fitness, και αποφεύγουν το αλκοόλ. Αυτό είναι ευρέως γνωστό και συζητιέται στην αγορά. Και οι εταιρείες και με τα ποτά και με τα κρασιά μας ενημερώνουν από αυτό ότι ο τζίρος έχει πέσει πάρα πολύ. Εμάς σε κάθε εστιατόριο εδώ στην Αυστραλία γενικά το turnover που έρχεται, ο τζίρος που προέρχεται από τα ποτά φτάνει μέχρι και το 40% και το 45%. Είναι ένα μεγάλο, μεγάλο ποσοστό του τζίρου ενός εστιατορίου και σε αυτό ναι έχουμε παρατηρήσει μείωση.
0: Από τη στιγμή που ο τζίρος, όπως λες, κυμαίνεται σε αυτό το ποσοστό 40 με 45%, μπορώ να σε ρωτήσω ποια είναι τα ποσοστά της επένδυσης που κάνετε σε αυτό το κομμάτι και ποιο είναι το ποσοστό της σκέψης σας που πάει σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, σε σχέση με το φαγητό, σε σχέση με το σέρβις, σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους παράγοντες που δομούν αυτό το σύνολο του εστιατορίου?
1: Τα νούμερα είναι μεγάλα. Επενδύουμε πάρα πολύ, ειδικά στο κρασί. Έχουμε τα ψυγεία τα οποία διατηρούμε μέσα τα κρασιά στα εστιατόρια, τα οποία είναι μεγάλη ποσότητα. Αλλά υπάρχουν και εξωτερικοί χώροι που αποθηκεύουμε το κρασί, γιατί παίρνουμε και allocations που μπορεί να μην τα χρησιμοποιήσουμε τα κρασιά, να είναι νέα, να τα θεωρούμε, οι σομελιές να τα θεωρούν νέα να τα χρησιμοποιήσουν στα εστιατόρια και επομένως τα αφήνουμε σε ειδικούς χώρους για κρασιά για να οριμάσουν. Εκεί η επένδυση μπορεί να φτάνει, εάν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι και να έχουμε η αξία των κρασιών στο εξωτερικό χώρο φύλαξης, μπορεί να φτάνει, μπορεί και τα 2 εκατομμύρια δολάρια.
2: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία με τον Θοδωρή Καμπόλη, δηλαδή μας έδωσε πολύ μεγάλη εικόνα από το τι γίνεται στο χώρο της εστίασης σχετικά με το ελληνικό κρασί και όχι μόνο στην Αυστραλία, συγκεκριμένα στο Brisbane, εκεί δραστηριοποιείται ο Θοδωρής Καμπόλης. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα, δεν ξέρω αν θέλετε να τον ρωτήσετε κάτι άλλο.
0: Εσύ αν έχεις να προσθέσεις κάτι, Ελένη, θέλεις να πεις κάτι?
3: Εγώ θέλω να πω πρώτα απ' όλα καλησπέρα στο Θοδωρή και χαίρομαι που τον ακούω έτσι και από μακριά. Θέλω να μου πει τι ήταν αυτό που τον έκανε να στηρίξει τα ελληνικά κρασιά με τον τρόπο που μέχρι σήμερα τα στηρίζει, γιατί πραγματικά τον ξέρω πολλά χρόνια και ήταν από τους ανθρώπους που ήταν πάρα πολύ επίμονος στο κομμάτι της συνεργασίας μας για το θέμα του ελληνικού κρασιού. Τι ήταν αυτό που τον έκανε να το κάνει?
1: Ελένη, η Ελλάδα δεν φεύγει από μέσα μας όπου και να πάμε. Αυτό θέλουμε να προάγουμε, αυτό αγαπάμε, αυτό λατρεύουμε. Και όταν είσαι έξω από την Ελλάδα μπορεί και να εκτιμάς κάποια πράγματα πολύ περισσότερα από ό,τι το εκτιμούσες όταν ήσουν στην Ελλάδα. Έχω μεγάλη αγάπη, αυτό δεν, η Ελλάδα θα είναι πάντοτε στην καρδιά μου. Και όταν μιλάμε για κάτι ελληνικό πάντοτε θέλω να το προάγω και να το προμοτάρω. Μπορεί να είμαι προκατηλημένος, αλλά πιστεύω και το ελληνικό κρασί δεν έχει κάτι να ζηλέψει από κανένα κρασί από κάποια άλλη χώρα. Έχουμε λίγα προβληματάκια που μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι στο μάρκετινγκ και στην εξωστρέφεια. Εάν φτιάξουμε αυτά τα δύο πράγματα, μπορούμε άνετα να συναγωνιστούμε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από κανέναν, εκτός λίγο το μάρκετινγκ, να γίνουμε λίγο πιο καλοί στο μάρκετινγκ και να δουλέψουμε σαν ομάδα, που λείπει αυτό από τους Ελλήνες.
2: Το βλέπεις να λείπει από τους Έλληνες και εκτός Ελλάδας και στην Αυστραλία το δουλεύουμε σαν ομάδα ή εκεί στο εξωτερικό η ομαδικότητα είναι πιο έντονη?
1: Οι Έλληνες είναι χαρακτηριστικό των Ελλήνων.
2: Όπου και αν βρίσκονται, και εγώ αυτό λέω.
1: Όπου και αν βρίσκονται. Είτε από την Αυστραλία είτε από την Αμερική. Είναι ένα αρνητικό πράγμα για την κουλτούρα μας ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
2: Ναι.
1: Εάν πάει κάποιος έναν Αυστραλό και του πει μια ιδέα, ο Αυστραλός δεν θα είναι καχύποπτος ούτε σκεπτικός. Θα πει let's do it.
2: Μάλιστα.
1: Και για να υπάρχει success πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία. Αυτό οι Αυστραλοί το έχουν καταλάβει, γι' αυτό και πιστεύω το business mindset είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι στην Ελλάδα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε αν έχεις τη δυνατότητα να έρχεσαι μια φορά το χρόνο έστω στην Ελλάδα. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζουμε ότι το καταφέρνεις και να στείλουμε πάρα πολλές ευχές εκεί στους Έλληνες του Brisbane. Έλεγα τις προάλλες 60.000 άτομα πήγανε στο ετήσιο φεστιβάλ στο Brisbane που έκλεισε και μισό αιώνα λειτουργίας. Να είσαι καλά, Θοδωρή Καμπόλη, να συνεχίσεις έτσι με το ίδιο μεράκι και το ίδιο πάθος να προωθείς το ελληνικό κρασί και τα εκλεκτά ελληνικά προϊόντα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά.

0: βλέπουμε και πολλά πράγματα που δεν μπορείς να αποφύγεις τη σύγκριση.
1: Η σύγκριση είναι σύγκριση. Δεν ερχόμαστε να κλέψουμε τη δόξα της Γαλλίας και της Ιταλίας. Δηλαδή, εντάξει, το λέμε πάρα πολλές φορές. Έχουν αδιάλειπτη παραγωγή κρασιού αυτές οι ευρωπαϊκές χώρες αιώνων, το οποίο στην Ελλάδα δεν ισχύει. Δηλαδή, εμείς έχουμε διαλύματα στην παραγωγή μας και στον τρόπο που λειτουργήσαμε εμπορικά. Αυτό το διάστημα δεν καλύπτεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ανυπόμονοι είμαστε. Νομίζω είναι και χαρακτηριστικό της χώρας μας αυτό. Το θέμα είναι να κάνουμε καλά βήματα σε σχέση με τον εαυτό μας. Δηλαδή, να βελτιωνόμαστε συνεχώς σε σχέση με αυτό που προσφέρουμε σαν προϊόν και σε σχέση με τις ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε. Κάποια στιγμή, ναι, θα γίνουμε κι εμείς πολύ καλύτεροι, αλλά ο χρόνος είναι πάντα χρόνος.
0: Κλείνοντας αυτό το κομμάτι της πρώτης ώρας της συζήτησής μας και αφού μιλήσαμε για την εικόνα του ελληνικού κρασιού στην Αυστραλία και πριν φτάσουμε στο να μας πάρεις από το χέρι και να μας ταξιδέψεις στα βήματα που έκανες με τους Έλληνες συνοπιούς και τους ανθρώπους του κρασιού στο τελευταίο σας ταξίδι εκεί, θα ήθελα να το πιάσουμε από αυτό το κομμάτι ακριβώς. Τι είναι αυτό που μένει στο τέλος από μια τέτοια προσπάθεια?
1: Η ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε πολύ καλύτερα. Είναι η αισιόδοξη μεριά της ζωής. Νομίζω ότι όλοι όταν φύγαμε από εκεί, φύγαμε με μια αισιοδοξία. Άλλοι με μεγαλύτερη, άλλοι με μικρότερη. Αλλά με ένα θετικό αποτύπωμα.
2: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό το θετικό αποτύπωμα και από ό,τι έχουμε καταλάβει θετικότερο σε σχέση με το παρελθόν, γιατί ήταν η έκτη αποστολή η Ελένη Μπλούχου που έχεις κάνει στην Αυστραλία.
1: Ναι, ήταν η έκτη φορά που βρέθηκα στη χώρα. Θέλω εδώ που συζητάμε να πω ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι κλειδιά εκεί οι οποίοι πραγματικά μας βοήθησαν. Οφείλω να αναφερθώ στον δόκτορα Σταύρο Κυρίμη, ο οποίος τώρα είναι πρέσβης, δεν ξέρω σε ποια χώρα, αλλά τότε ήταν πρόξενος στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, ο οποίος πραγματικά μας έδωσε όθηση στην προσπάθεια που κάναμε. Mm-hmm. Το πίστεψε πάρα πολύ και μας βοήθησε σε υπερβολικό βαθμό στο να μπορέσουμε να ενταχθούμε κυρίως στο κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας με ανθρώπους οι οποίοι ήταν άνθρωποι κλειδιά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια, και με τον Βάη Ωρεόπουλο που ήταν ο τότε εμπορικός ακόλουθος. Να μιλήσω για τη σημερινή πραγματικότητα, όπου συναντήσαμε τον Γιώργο Σκεμπέρη, ο οποίος είναι πλέον στη θέση του Σταύρου Κυρίμη. Είναι η πρώτη φορά που είχαμε μια τέτοια υποδοχή σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ των εινοποιών, θέλω να πω, και της ελληνικής αρχής. Πραγματικά εντυπωσιακή και η φιλοξενία τους και η προσπάθειά τους και η διάθεσή τους για να πάμε παρακάτω, μαζί με τη Χριστίνα τη Στεφανίδου που είναι η εμπορική ακόλουθος τώρα.
2: Είναι, νομίζω, και σε διακόπτω, νεοσύστατο, αν δεν κάνω λάθος, το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων εκεί στο Σίδνεϊ.
1: Ήταν πάντα και είναι ουσιαστικά για όλη την Ήπειρο, συν κάποια νησιά, και είναι και για την Αυστραλία. Η κυρία Στεφανίδου είναι πάρα πολύ δραστήριος άνθρωπος και νομίζω ότι θα αφήσει και αυτή το αποτύπωμά της στη συνέχεια, και η κυρία Γεωργοπούλου που ήταν στο Πέρθ, που ήταν η πρόξενος στο Πέρθ. Δηλαδή, είχαμε πολύ καλή υποστήριξη, όπως επίσης και από την Dr. Έλεν Λιανός, η οποία έφερε όλο το Hellenic Australian Community του Πέρθ σε εκδηλώσεις ειδικά σχεδιασμένες για τους συνοπιούς που είχαμε. Οπότε η στήριξη ήταν πολλαπλή και οφείλω να την αναγνωρίσω σε όλα τα επίπεδα.
0: Αφού αναφέρεσαι σε αυτό και μιλάς για αυτούς τους ανθρώπους και τον τρόπο που λειτουργούν στο κομμάτι αυτό της προώθησης των ελληνικών προϊόντων και συγκεκριμένα το ελληνικό κρασί, είναι πραγματικά σημαντικό, δηλαδή έχει να κάνει με τον άνθρωπο και όχι με την ευρύτερη συνεργασία, ας πούμε, του κλάδου ή των ανθρώπων που επηρεάζουν μια κατάσταση. Η χαρισματικότητα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, κάποιων ανθρώπων αλλάζει τις συνθήκες.
1: Τις αλλάζει. Και το προσωπικό ενδιαφέρον τις αλλάζει. Δηλαδή, όταν η κουλτούρα του ανθρώπου είναι τέτοια που θέλει να το στηρίξει, το στηρίζει με διαφορετικό τρόπο. Και αυτά που συζητάω είναι από την ελληνική μεριά. Γιατί αντίστοιχες προσπάθειες είχαμε και από την αυστραλιανή μεριά. Δηλαδή, Και πρέπει να ευχαριστήσω θερμά την Dejavu. Είναι η εταιρεία εισαγωγής ελληνικών κρασιών στην Αυστραλία. Αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη εταιρεία με τα περισσότερα εινοποιεία εκεί. Η ομάδα των εινοποιείων που συζητάμε έχει συνεργασία με την Dejavu. Γιατί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, όταν σταμάτησαν οι δράσεις, δηλαδή οι δράσεις μας στην Αυστραλία ως ελληνικό κρασί τρέξανε μέχρι πριν τον κορονοϊό, μέχρι το 2018, από το 2015 μέχρι το 2018. Μετά ήρθε ο COVID, σταματήσανε όλα και δεν είχαν αρχίσει ξανά ως Ελλάδα με πιο μεγάλες ομάδες. Ο Άντριου Κάμερον, λοιπόν, ο οποίος είχε αποφασίσει προ-κορονοϊού να μπει στο κομμάτι του ελληνικού κρασιού πάρα πολύ ενεργά, και μιλάμε για μια εταιρεία η οποία είναι παναυστραλιανή, που αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, δεν είμαστε σε ένα εισαγωγέα ο οποίος είναι Έλληνας, είμαστε σε ένα εισαγωγέα ο οποίος είναι Αυστραλός, πιστεύει στο ελληνικό κρασί και παίρνει 6-7 εινοποιεία κάτω από την ομπρέλα του για να πουλήσει τα κρασιά τους. Αυτό είναι πολύ μεγάλο βήμα. Έτσι. Λοιπόν, ο Άντριου Κάμερον αποφάσισε 2 χρόνια πίσω να κάνει ένα road show με δικά του χρήματα για να παρουσιάσει τα ελληνικά κρασιά στις βασικότερες πόλεις της Αυστραλίας. Κάλεσε τους εινοποιούς και τους είπε: ελάτε, βάλτε το εισιτήριό σας και ελάτε και εγώ θα οργανώσω όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχει ξανατύχει μέχρι τώρα με κανένα εισαγωγή σε κανένα μέρος του κόσμου αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Χωρίς καμία υποστήριξη.
0: Και η ουσία είναι ότι αυτό, μια τέτοια κίνηση, μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Αυτό δεν είναι το θέμα μας.
1: Εννοείται. Γιατί μπαίνεις καθαρά μέσα στο hardcore κομμάτι της κοινωνίας της Αυστραλίας. Έτσι.
2: Όλα έχουν να κάνουν σαφώς με τον άνθρωπο.
0: Με τον άνθρωπο, ναι.
2: Και πώς χειρίζεται ο άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή το βλέπουμε αυτό συχνά και εδώ στην Ελλάδα, αλίμονο. Έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζει ο καθένας μας κάποιες καταστάσεις, από τη θέση που βρίσκεται, με τι πάθος, γιατί μπορεί σαφώς να μείνει και απαθής.
0: Προφανώς, και αν αυτό το πράγμα γίνονταν σε κάθε περίπτωση, θα ήταν τελείως διαφορετικές
2: οι καταστάσεις.
0: Ελένη, σε αυτά τα 10 χρόνια περίπου, είναι 8 χρόνια που τρέχουν τα προγράμματα προώθησης του ελληνικού κρασιού στην Αυστραλία. Και σε όλες αυτές τις επισκέψεις σου και τις συνεργασίες σου με όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί, πόσο διαφορετική είναι η εικόνα που συναντάς σήμερα σε σχέση με τα ταξίδια που έκανες στην αρχή αυτής της προσπάθειας?
1: Η αρχή ήταν με επιφύλαξη από όλες τις μεριές. Ήτανε με επιφύλαξη από τη μεριά των ενοποιών, ήτανε με επιφύλαξη από τη μεριά των επαγγελματιών εκεί, ήτανε με επιφύλαξη από τη μεριά των αρχών που είχαν, ας πούμε, κάποιες εμπλοκές. Ήταν πολύ δειλά τα βήματα. Τώρα υπήρξε μια αισθητά βελτιωμένη κατάσταση. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε φτάσει στην απόλυτη ωριμότητα, αλλά τα πράγματα ήταν πολύ πιο ήπια. Όλοι το περιμένανε, όλοι το αντιλαμβάνονται. Ναι, είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε και ξεκινάμε με μια θετική προσέγγιση για να ξαναχτίσουμε επί την ουσία στην αγορά. Γιατί όταν αφήσεις μια αγορά από το 18 που πηγαίναμε συστηματικά μέχρι το 23 που έγινε η πρώτη συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ 6-7 εινοποιείων για να φτάσουν στην Αυστραλία, είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολλά χρόνια που έχεις χάσει οτιδήποτε έχεις χτίσει. Δηλαδή το momentum του 18 ήταν πάρα πολύ κρίσιμο. Μετά πρέπει να ξαναρχίσεις όχι από το μηδέν, πρέπει να αρχίσεις από το μείον για να ξαναφέρεις τα πράγματα σε μια σειρά. Με βάση λοιπόν αυτό και με δεδομένο αυτό, γυρίσαμε από την Αυστραλία με πάρα πολύ θετικές εντυπώσεις. Και αυτό νομίζω μπορούν να το επιβεβαιώσουν και οι άνθρωποι που συμμετείχαν στο ταξίδι, όπως είναι ο Απόστολος ο Τιμιόπουλος, ο Κώστας ο Αρβανιτάκης, είναι εκπρόσωποι των εινοποιείων.
0: Θα τους μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα έχουμε την ευκαιρία. Κλείνουμε αυτή την πρώτη ώρα.
2: Την κλείνουμε σιγά σιγά αυτή την πρώτη ώρα. Ναι, είπαμε σε αυτή την εκπομπή που έχουμε έτσι μια μεγάλη αναφορά στο ελληνικό κρασί, στο ελληνικό κρασί, αλλά πού αλλού, στην Αυστραλία, έτσι, να φιλοξενήσουμε τραγούδια ελληνοαυστραλών ερμηνευτών. Οι περισσότεροι βεβαίως από αυτούς, όπως καταλαβαίνετε, τραγουδούν στην αγγλική γλώσσα. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι από την Βάση. Βάση, V-A-S-S-Y.
0: Η οποία είναι?
2: Είναι η Βασιλική Καραγιώργος, κανονικά. Λοιπόν, είναι η φωνή της ομογένειας της Αυστραλίας. Είναι μία από τις πιο επιτυχημένες και επιδραστικές ελληνοαυστραλές ερμηνεύτριες. Όχι μόνο ερμηνεύτριες, είναι και δημιουργός και παραγωγός. Και δεν μιλάμε από τις πιο επιδραστικές στην Αυστραλία, μιλάμε παγκοσμίως. γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ντάρουιν από Έλληνες μετανάστες γονείς, με καταγωγή από την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Έχει κάνει τεράστια καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Διατηρεί όμως στενούς δεσμούς με την Ελλάδα. Το 2023 έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με το Icon Award στα Electronic Dance Music Awards. Ακούμε το τραγούδι Satisfied. Κυκλοφόρησε το 2015, είναι μία από τις μεγαλύτερες έτσι επιτυχίες της ουσιαστικά, και ακούμε την ακουστική βερσιόν του κομματιού, την οποία αγαπά και η ίδια πάρα πολύ, και γενικώς είναι ένα κομμάτι που το παίζει στις συναυλίες της και με τον ακουστικό τρόπο και με τον πιο ηλεκτρονικό. Μιλά για την απόλυτη έλξη, το χάσιμο του ελέγχου και το πώς ένα και μόνο άγγιγμα αρκεί για να κρατήσει κάποιον απόλυτα ικανοποιημένο.

0: Dublin Blues. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή Γλυκιά Ζωή, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θυμίζουμε ότι είναι κοντά μας η Ελένη Μπλούχου και με αφορμή την αποστολή που έκανε με εξινοποιία σε 4 μεγάλες περιοχές της Αυστραλίας, μιλάμε για το ελληνικό κρασί στην Αυστραλία. Ο Νίκος Ιωαννίδης είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Είναι ο Σαβησαρίων στο άλλο.
0: Η Έφη Γεωργοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Και το κομμάτι που ακούσαμε είναι από την Καλλιόπη Σταυροπούλου. Καλύτερα να το πω Καλλιόπη Σταυρόπουλος.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, η Καλλιόπη βρισκόταν και εδώ στην Αθήνα μέχρι πριν από λίγο καιρό. Τη γνωρίζω κάποια χρόνια.
1: Είναι Ελληνοαυστραλή, έτσι.
0: Είναι Ελληνοαυστραλή, βεβαίως. Είπαμε όλα τα τραγούδια έχουν να κάνουν με Έλληνες Αυστραλίας. Είναι blues woman. Είναι τραγουδοποιός και κιθαρίστρια. Μετρά πάνω από 30 χρόνια πιστής προσφοράς στο είδος των blues και της country μουσική.
1: Εντάξει, το blues είναι αυτό που την έχει καθιερώσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει ένα project που λέγεται Lava Blues, με το οποίο εκπροσώπησε τη χώρα μας στο European Blues Challenge του 2026 στην Πολωνία.
0: Έχει καταφέρει να γεφυρώσει τη σκηνή της Μελβούρνης με την Ελλάδα, απόφυτος του περίφημου Berklee College of Music. Και νομίζω, εάν δεν έχουν ακούσει ήδη οι ακροατές και οι ακροάτερες Φωνής Ελλάδας, σας πήρε και μια εξαιρετική συνέντευξη στα αγγλικά, γιατί δεν μιλάει καλά τα ελληνικά, ο Ηρακλής Οικονόμου στην εκπομπή του Greek Music Express. Εδώ ακούσαμε το Troubling Blues.
1: Και είμαστε πάλι στην Αυστραλία, λοιπόν, σε αυτό το τελευταίο κομμάτι του αφιερώματος της Γλυκιάς Ζωής. Το κλείνουμε με την περιοδία των ελληνικών ηνοποιείων, όπως είπαμε, στη μακρινή αυτή χώρα, σε μια προσπάθεια προώθησης και προβολής των ελληνικών κρασιών. Ελένη, είχαμε μείνει στο κομμάτι της συμβολής σπουδαίων ανθρώπων που δεν είναι απαραίτητα από το χώρο του κρασιού, έτσι. Ήτανε άνθρωποι που ανήκουν στο διπλωματικό σώμα, αλλά και άνθρωποι από την πλευρά της Αυστραλίας, ενώ Αυστραλοί εισαγωγής, έμποροι και διανομής.
2: Ναι, μιλούσαμε λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά πίστεψαν σε αυτό που έχουν στα χέρια τους, το επέλεξαν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το 2018 η Ντεζαβού και ο Άντριου Κάμερον αποφάσισε να αγοράσει το πορτφόλιο των ελληνικών κρασιών μιας πολύ μικρής Αυστραλιανής εταιρείας και να προσπαθήσει να το αναπτύξει στη χώρα, να συνεχίσει όλες αυτές τις προσπάθειες μέσα στην πανδημία, να κάνει το 2023 τις δράσεις προβολής και προώθησης μόνη της, χωρίς να ζητήσει κάτι από τα ηνοποιεία, και πλέον να βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να οργανώνουν οι ίδιοι οι ηνοποιοί μία δική τους αποστολή και να πηγαίνουν να παρουσιάσουν και να στηρίξουν τα προϊόντα τους εκεί. Να πω ότι από την πρώτη χρονιά που είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε δράση στην Αυστραλία, μας ζητούσαν ονομαστικά συγκεκριμένους ανθρώπους της ελληνικής ηνοποιίας να ακολουθήσουν το ταξίδι.
1: Τους ήξεραν.
2: Τους ήξεραν.
1: Για πάμε.
2: Χρήστος Ζαφυράκης, Απόστολος Τιμιόπουλος.
1: Ωραία.
2: Με ονοματεπώνυμο.
1: Ναι, ναι. Απόστολος Τιμιόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή, λοιπόν. Ένα όνομα που μας λες ότι είναι γνωστό στην ελληνική αγορά της Αυστραλίας. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έτυχες υποδοχής ήρωα από τους Αυστραλούς. Ισχύει αυτό, κύριε Τιμιόπουλε?
3: Πολύ καλησπέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι, μετά από αρκετά χρόνια εξαγωγών στην Αυστραλία, δεν μας αντιμετωπίζουν πλέον σαν ηθαγενείς που βγήκαμε από τη ζούγκλα. Αλλά μας γνωρίζουν, έχουμε αναγνωρισιμότητα. Τα ελληνικά κρασιά είναι παντού. Μπορεί οι καταναλώσεις να μην είναι ακόμα τόσο τεράστιες, γιατί έχουν και πολλά δικά τους κρασιά που παράγουν οι ίδιοι. Αλλά όλο και περισσότερο είναι ανοιχτοί σε νέες γεύσεις, σε νέες προτάσεις που φέρνουμε εμείς από την Ελλάδα και τις ελληνικές ποικιλίες εκεί. Ήδη έχουν φυτέψει ελληνικές ποικιλίες στην Αυστραλία, οπότε μπορούν να τις συγκρίνουν με τα κρασιά που παράγουμε εμείς εδώ, τις ίδιες ποικιλίες. Δεν συναντήσαμε χώρο του κρασιού από εξειδικευμένο ακόμα και σε πιο απλό που να μην υπήρχαν τοποθετημένες κάποιες ελληνικές ετικέτες. Όλη αυτή η δουλειά που κάνουμε, η προωθητική τόσα χρόνια, έφερε αποτέλεσμα. Πλην της ελληνικής κοινότητας, πλέον είμαστε και σε πάρα πολλές λίστες σε όλες τις πολιτείες της Αυστραλίας.
0: Μάλιστα.
1: Και εννοείς προφανώς εστιατόρια τα οποία δεν απευθύνονται μόνο σε Έλληνες, έτσι? Ή δεν είναι μόνο εστιατόρια ελληνικής κουζίνας?
3: Ναι, δεν είναι μόνο εστιατόρια που έχουν ελληνική ταυτότητα. Ακόμα και στα πιο international εστιατόρια με international cuisine, υπήρχαν τοποθετημένες ελληνικές ετικέτες. Και σιγά σιγά, από ό,τι μας λέγανε και όλες, και το βλέπουμε φυσικά και από τις εξαγωγές μας, η ζήτηση και η κατανάλωση όλο και αυξάνεται σε αυτά τα κρασιά.
0: Να ρωτήσουμε το εξής, πότε άρχισε η δική σου παρουσία των δικών σου κρασιών στην Αυστραλία? Και τότε ήταν αποκλειστικά για ελληνικά εστιατόρια ή εξ αρχής η παρουσία των κρασιών σου είχε να κάνει με όλους τους χώρους εστίασης?
3: Γενικά το brand Τιμιόπουλος έχει έτσι μια διεθνή αναγνωρισιμότητα. Η φήμη ήρθε από άλλες πιο καλλιεργημένες και πιο προχωρημένες αγορές. Πριν 15 χρόνια θα έλεγα, αυτή ήταν η τέταρτη επίσκεψή μου, επαγγελματική επίσκεψή μου στην Αυστραλία. Κάθε φορά ήταν όλο και καλύτερα, όλο και μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα. Αυτή τη φορά ζήσαμε κάτι μυθικό. Ας πούμε, μας δείχνανε με το δάχτυλο σαν μέσα σε εστιατόρια, μας ξέραν οι σομελιέ, μας ξέραν οι καταναλωτές, έρχονταν για να φωτογραφίες μαζί μας.
1: Υπέγραφες φιάλες, μου είπαν εμένα.
3: Ορίστε.
1: Υπέγραφες φιάλες.
3: Υπογράφαμε και φιάλες.
0: Συνέβη τα... αυτό. Απίστευτο. Απίστευτα σκηνικά. Μάλιστα.
1: Άρα έχεις ένα πρόσωπο που...
3: Καταφέραμε να ζούμε και αυτό, να υπογράφουμε αυτόγραφα σε εινόφιλους και σε συλλέκτες.
2: Να πω εγώ σε αυτό το σημείο ότι ο κύριος που παρέλαβε τη φιάλη την υπογεγραμμένη ήταν ο CEO μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες εστιατορίων στο Σίδνεϊ.
0: Απίστευτο. Άρα δεν μιλάμε απλώς για έναν καταναλωτή που λάτρεψε το κρασί του Απόστολου Θημιόπουλου. Μιλάμε για έναν παράγοντα, έτσι. Έναν άνθρωπο πολύ σημαντικό, ο οποίος έχει λατρέψει Απόστολο Θημιόπουλο και το ελληνικό κρασί.
3: Όνειρό μας και τα σχέδιά μας τα βλέπαμε εκεί να υλοποιούνται. Βλέπαμε τα πελοτόπια μας δίπλα από μεγάλες βουργουνδίες μέσα στους συντηρητές. Βλέπαμε κάθετες χρονιές από συγκεκριμένες ετικέτες μας μέσα σε καταλόγους. Όπως δηλαδή ανοίγαμε παλιά και βλέπαμε ιταλικά μεγάλα μπραντ και βουργουνδίες σε χρονιές, το ζούμε τώρα αυτό με τα ελληνικά κρασιά. Κοινόμοδρο, Ασύρτικο, Αγιοργήτικο, Λιμιώνα, σιγά σιγά παίρνουν τη θέση που τους ταιριάζει και αναγνωρίζονται από τους επαγγελματίες και μέσω των επαγγελματιών και από τους καταναλωτές.
1: Mm-hmm. Πέρα από τις ποικιλίες, υπάρχουν, θεωρείς, κάποια συγκεκριμένα στυλ κρασιών που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ζήτηση?
3: Είναι δύσκολο εκεί να τους εντυπωσιάσεις με τα New World Style κρασιά, γιατί είναι η μέτρη του είδους. Μεγάλες μπράντες παράγονται εκεί, από σειρά, από καπερνέ. Αλλά τα δικά μας κρασιά έχουν άλλο χαρακτήρα. Αναγνωρίζουν την ποιότητα, αναγνωρίζουν το διαφορετικό χαρακτήρα που έχουμε εμείς. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που τοποθετούμε. Και το σημαντικό είναι ότι τα επικοινωνούν στους καταναλωτές οι επαγγελματίες που τα επιλέξανε. Και γίνεται αυτό το ωραίο, ναι, η ωραία αύξηση της αναγνωρισιμότητας και φυσικά των πωλήσεων. Όλα αυτά μεταφράζονται σε πωλήσεις.
0: Μας έλεγε πριν ο Θοδωρής Καμπόλης ότι πραγματικά έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη εκπαιδευτική ουσιαστικά δουλειά στους ομελιέ όσον αφορά το κομμάτι του ξινόμαυρου. Γιατί αναφερόμαστε στο ξινόμαυρο επειδή είναι και η βασική σου ποικιλία, έχει γίνει πραγματικά τρομερή δουλειά στο πώς να το προωθούν οι σομελιέ, πώς να καταφέρουν να λένε και τη λέξη ξινόμαυρο και πώς να μάθουν και τους καταναλωτές, τους ανθρώπους που πηγαίνουν στο χώρο της εστίασης για να φάνε, να επιλέγουν το ξινόμαυρο. Άρα και αυτό το κομμάτι παίζει έτσι πολύ σημαντικό ρόλο, σωστά?
3: Ακριβώς όπως τα είπες, χωρίς ίχνος υπερβολής. Πλέον το ξινόμουρο είναι αναγνωρισιμότητα, αναγνωρίσιμο, τραβάει το άρμα του ελληνικού κρασιού, γιατί τυχαίνει να μοιάζει με τις διασημότερες ερυθρές ποικιλίες του κόσμου, με τον Ετιόλο της Ιταλίας και το Πινό Νουάρ της Γαλλίας. Ακολουθεί για μένα το Ασύρτικο, γιατί πάντα η μεγάλη αναγνωρισιμότητα έρχεται από ερυθρά κρασιά. Και φυσικά και οι άλλες ποικιλίες δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι από το ξινόμαυρο. Απλώς είναι λίγη η παραγωγή που τις παράγουν. Και η Λιμιώνα κάνει διαφορετικό κρασί. Και το Αγιοργήτικο κάνει διαφορετικό κρασί. Απλώς όπως έχουμε δει, το μπραντ χτίζεται κυρίως από κάποια ονόματα και μετά αυτοί τραβάνε και το άρμα της χώρας. Το ίδιο έγινε με τον Γκάλια στην. Το είπε και ο Γιώργος Βασίλειος σε ένα πρόσφατο podcast που έτυχε να ακούσω, μου στείλανε. Μου επαλήθευσε αυτό που είχα ακούσει και που πίστευα και χάρηκα πολύ που το άκουσα από έναν τόσο κατεξιωμένο άνθρωπο ότι το μπραντ στείνεται από κάποια συγκεκριμένα ηρωπία και τραβάνε όλη τη χώρα, όλο το εθνικό μπραντ προς τα πάνω.
1: Το είπε στη Λίζα Βιτζιλέου σε ένα από τα podcast.
3: Πραγματικά και όταν το άκουσα, όχι ότι δεν εξεπλάγεις, απλώς χάρηκα που ο άνθρωπος αυτός ο συγκεκριμένος, ο κατεξιωμένος αναγνώρισε αυτό το πράγμα στο πρόσωπό μου.
1: Για σένα, Απόστολε, αυτό το κομμάτι της αγοράς της Αυστραλίας, για να εστιάσουμε εκεί, πώς συγκρίνεται με τις άλλες εξαγωγικές σου προσπάθειες? Ξέρουμε ότι δεν είναι ο κύριος όγκος των κρασιών σου στην Αυστραλία. Είναι άλλες οι αγορές που απορροφούν το μεγαλύτερο κομμάτι. Αλλά πού την τοποθετείς εσύ την αγορά αυτή στη σκέψη σου?
3: Στην αρχή ήταν μια ερευνητική αναζήτηση η αγορά της Αυστραλίας. Τώρα έρχονται και νούμερα, υπολογίσιμα νούμερα, δεν τα λες αμεληταία σε καμία περίπτωση. Εντάξει, δεν είναι από τις μεγαλύτερες μας αγορές, γιατί παράγουν ήδη κρασιά. Αλλά είναι μια αγορά που γνωρίζει από κρασί, οπότε παρακολουθούμε ότι υπάρχει ζήτηση για ποιοτικό κρασί. Δεν τους ενδιαφέρει. Παράγουν τόσα πολλά φθηνά κρασιά και value for money κρασιά. Τους ενδιαφέρει η διαφορετικότητα, η ποιότητα και την πληρώνουν. Είναι μια χώρα με υψηλό εισόδημα κατά κεφαλή, μεγάλη κατανάλωση. Ανοιχτή σε νέες προτάσεις και αξίζει που η Ελλάδα επενδύει με όλα αυτά τα προωθητικά προγράμματα εκεί, γιατί βλέπουμε αποτέλεσμα και σε συζητήσεις με άλλα ηνοπία που μιλάω, όσοι κάνουν ποιοτικά κρασιά βλέπουν αναγνωρισιμότητα και φυσικά πωλήσεις στα ταμεία τους.
0: Μάλιστα. Βλέπεις να υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης δηλαδή στη συγκεκριμένη χώρα τα επόμενα χρόνια?
3: Ναι, γιατί είναι μια αγορά εκπαιδευμένη. Δεν είναι αγορά πυροτέχνημα, δεν είναι Κίνα, δεν είναι... Υπάρχουν σταθερές εισαγωγικές εταιρείες, υπάρχουν wine club. Απίστευτη προς το παρόν η αντιμετώπιση θετικά από τον εμπορικό ακόλουθο εκεί πέρα. Είναι άλλου level άνθρωπος. Με 2-3 κινήσεις μας έφερε σε επαφή με κάποια πολύ ωραία, με ανθρώπους κλειδιά εκεί πέρα, που για να μην χάνουμε χρόνο.
0: Ναι.
3: Πήγαμε και δεν διασκεδάσαμε καθόλου. Αυτό περιμένω την πλούχου να της το χρεώσω. Μας χάλασε όλα τα σχέδια εκεί πέρα. Δεν μας είχε πει ότι θα είναι τόσο...
1: Είχε μόνο δουλειά,
2: το πρόγραμμα.
3: Δεν βγήκαμε. Ό,τι διασκεδάσαμε μέσα από τα τέστινγκ και από αυτά.
0: Είναι και οι αποστάσεις απίστευτες, έτσι.
3: Προσωπικό,
0: ναι, δηλαδή...
3: Ζάκι και μετά κατευθείαν βραδινό. Δηλαδή, εντάξει.
0: Αποστολή ήταν, Αποστόλη. Δεν ήταν έτσι, ταξίδι αναψυχής.
3: Εντάξει, τόσο μακριά και λίγο αναψυχή. Πιο πολύ διασκεδάσαμε στη στάση στη Σιγκαπούρη παρά στην Αυστραλία.
0: Το κατανοούμε, γιατί είναι και οι αποστάσεις απίστευτες στην Αυστραλία. Και από τη στιγμή που επισκεφθήκατε 4 διαφορετικές περιοχές, κάνατε εκδηλώσεις για τους καταναλωτές, εκδηλώσεις για τους επιχειρηματίες, για το εμπορικό κομμάτι, γευσηγνωσίες. Δεν είναι εύκολο το να πας από τη μία περιοχή στην άλλη στην Αυστραλία. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Απόστολε Θημιώπουλε, είναι το εξής. Όχι μόνο από την τελευταία αυτή αποστολή. Η τελευταία αυτή αποστολή είναι μια αφορμή. Και καταλάβαμε πολύ καλά και από την Ελένη Μπλούχου και από αυτό που είπες και εσύ, πόσο ρόλο μεγάλο έπαιξαν οι διπλωματικές μας αρχές. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο μεγάλο ρόλο, αν θεωρείς ότι έχει παίξει τα τελευταία χρόνια, αυτά τα 15 που βρίσκονται τα κρασιά σου στην Αυστραλία, η ελληνική παροικία.
3: Σίγουρα οι Έλληνες, όχι μόνο της Αυστραλίας, όπου πηγαίνουμε, είναι περήφανοι για τα κρασιά μας, γιατί εντάξει, εμείς δεν πάμε εκεί τελείως, δεν πάμε να βρούμε την τύχη μας. Πάμε ετοιμασμένοι, ξέρουμε τι κρασιά έχουμε να τους δείξουμε. Τα κρασιά μας είναι ανταγωνιστικά πλέον. Ειδικά αυτές οι ποικιλίες, ξινόμαυρο, ασύρτικο, αγιοργήτικο και κάποιες όχι τόσο γνωστές, είναι ανταγωνιστικά κρασιά. Δεν έχουμε κάτι να χρειάζεται να βελτιώσουμε πλέον. Τώρα είναι θέμα εντατικής δουλειάς για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο μεγάλο το μπραντ, να στήσουμε πιο καλά το εθνικό μπραντ του κρασιού.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα στη Γλυκιά Ζωή, Απόστολε.
3: Ευχαριστώ που δώσατε την αφορμή να μοιραστώ μαζί σας τις επιτυχίες μας στην Αυστραλία.
1: Ήταν λοιπόν ο Απόστολος Θημιόπουλος, εινοποιός από την Νάουσα, πρόεδρος του Συνδέσμου των Εινοποιών της περιοχής, στη δική του προσέγγιση για την εικόνα των ελληνικών κρασιών στην Αυστραλία. Ελένη, πάρε μας από το χέρι και κάνε μας ξανά το ταξίδι σας στην Αυστραλία. Στάσεις, τι κάνατε, πού.
2: Ωραία. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε το ταξίδι μας, πρέπει να τονίσω κάτι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται, τουλάχιστον αυτές που εμείς έχουμε δουλέψει στην Αυστραλία, είναι συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η ΚΟΑ του κρασιού. Είναι προγράμματα τα οποία πραγματικά στηρίζουν τους Έλληνες συνοποιούς και τα οποία πραγματικά οι Έλληνες συνοποιοί εκμεταλλεύονται με την καλή έννοια
1: ως εργαλεία,
2: τα χρησιμοποιούν ως εργαλεία προκειμένου να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό. Το είπε μόνος του Απόστολος, δεν είχαμε κάνει καμιά συζήτηση, ότι πήγαμε εκεί, λέει, δεν διασκεδάσαμε καθόλου, μας είχαν το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύαμε. Αυτά τα πράγματα δεν θα γινόντουσαν εάν δεν υπήρχε αυτή η στήριξη.
1: Δεν θα μπορούσε δηλαδή ούτε το ελληνικό κράτος, ούτε οι άνθρωποι αυτοί μεμονωμένα, όσο υγιείς και να είναι οι επιχειρήσεις τους, να μπουν στη διαδικασία να επενδύσουν τόσα χρήματα χρόνο.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Και ανθρώπους.
2: Είναι μεγάλο το κόστος για όλες αυτές τις ενέργειες και είναι και δύσκολο να τις οργανώσεις και να τις εκτελέσεις, ταξιδεύοντας συνεχώς σε κάθε μήκος και πλάτος αυτής της γης. Γιατί εκτός από την Αυστραλία υπάρχουν και άλλες αγορές. Άρα αυτά τα εργαλεία που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουμε να τα χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να αναπτύξουμε και να στήσουμε το εθνικό μπραντ στο εξωτερικό.
0: Αυτό λοιπόν χρησιμοποιούμε σε γενικές γραμμές, επειδή είπες οφείλουμε και ήθελα έτσι να σταθώ λίγο από τον τρόπο, σε γενικές γραμμές τα χρησιμοποιούμε ή υπάρχουν και εργαλεία εντός εισαγωγικών που μένουν ανεκμετάλλευτα.
2: Όταν μας δίνει το περιθώριο το ελληνικό κράτος, τα χρησιμοποιούμε.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, και οφείλει το ελληνικό κράτος να μας δίνει το περιθώριο, γιατί τα λεφτά δεν είναι του ελληνικού κράτους, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στηρίζουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στο ελληνικό κράτος αυτές τις δράσεις. Έτσι, και έτσι πρέπει να κάνουμε. Το λέω γιατί ακούγονται πάρα πολλά πράγματα και το λέω με αφορμή κυρίως όλα αυτά που έχουν ακουστεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το τέτοιο, τα πρόβατα. Λοιπόν, στο ελληνικό κρασί, οι εινοποιοί χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία για να αναπτύξουν την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Και η χώρα στο εξωτερικό είναι πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική μας διάσταση. Έτσι, δηλαδή, έχει πολλαπλασιάσει αυτό που πρέπει να πολλαπλασιάσει. Κλείνω αυτή την παρένθεση και αρχίζω το ταξίδι.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, ο πόλεμος στον κόλπο, όπως έχετε καταλάβει, έχει δημιουργήσει τεράστιες δυσκολίες. Και εκεί που θα πηγαίναμε μέσω κάποιου εμιράτου στην Αυστραλία, γυρίσαμε το μισό κόσμο. Φύγαμε από την Αθήνα, πήγαμε στην Ευρώπη, από την Ευρώπη πήγαμε στη Σιγκαπούρη, από τη Σιγκαπούρη φτάσαμε. Το ταξίδι για να αρχίσει έκανε 36 ώρες.
0: Πόπο.
2: Λοιπόν, Brisbane. Δράσεις εντός και εκτός προγράμματος, γιατί εκτός από αυτά που τα προγράμματα δίνουν, εμείς οργανώνουμε και δράσεις εκτός προγράμματος για να είναι πιο αξιοποιήσιμος ο χρόνος. Δράσεις εκεί, μία μέρα διαμονή, το επόμενο ταξίδι Μελβούρνη. Μελβούρνη, δείπνα, γευσηγνωσίες, παρουσιάσεις σε επαγγελματίες, χώροι πιο γνώριμοι γιατί τους είχαμε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν και πολύ μεγάλη αποδοχή από την κοινότητα εκεί, τόσο την ελληνική όσο και την αυστραλιανή. Συνεχίζουμε στο Σίδνεϊ μετά από πάλι μία-δύο μέρες παραμονής. Στο Σίδνεϊ επίσης αντίστοιχο πρόγραμμα με παρουσιάσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, με παρουσία ανθρώπων πολύ σημαντικών, όπως είπαμε, ο κύριος που έλαβε την υπογεγραμμένη φιάλη είναι ένας από τους κορυφαίους ανθρώπους της εστίασης στο Σίδνεϊ. Εξαιρετική υποδοχή από τις προξενικές αρχές. Και φεύγουμε μετά από δύο μέρες πάλι και πάμε στο Πέρθ. Να σας πω ότι από το Σίδνεϊ στο Πέρθ είναι 5 ώρες με το αεροπλάνο.
1: Επίσης, ναι.
2: Επίσης, να διευκρινίσω ότι όταν ρωτάς στην Αυστραλία πόσο μακριά είναι κάτι, όταν σου απαντάνε σε χρόνο, εννοούν με το αεροπλάνο, όχι με το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
2: Έτσι,
1: δεν είναι αποστάσεις που καλύπτουν το δικό σου.
2: Όχι. Ούτε το μία-μιάμιση ώρα μεταξύ πόλεων που είναι πιο κοντά. Είναι και αυτό αεροπορικό, δεν είναι οδικό. Έτσι, μετά από 5 ώρες ταξίδι στο Πέρθ. Το εντυπωσιακό, όπως το εξηγήσαμε και πριν, πάρα πολλοί κόσμος σε όλες τις εκδηλώσεις, πολύ οργανωμένος, πολύ αποτελεσματικός. Μέσα σε όλα αυτά που σας λέω είχαμε επιτόπου πωλήσεις ελληνικών κρασιών από ανθρώπους που ήταν καταναλωτές και αγοράζανε στις δράσεις που ήταν εκτός προγράμματος, είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν σε ένα νούμερο που δεν θα το πίστευε κανένας.
1: Αυτό δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Συγγνώμη για τη διακοπή.
2: Δεν έχει συμβεί ποτέ, θες να πεις. Εκτός. Θα το εξηγήσω κι αλλιώς. Στο παρελθόν, όταν κάναμε εκδηλώσεις στην Αυστραλία, που ήταν πάλι εκτός προγράμματος και ήταν μεγάλες καταναλωτικές εκδηλώσεις, είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν. Είναι στην κουλτούρα του Αυστραλού. Ο Αυστραλός, όταν πάει σε μία εκδήλωση στην οποία δοκιμάζει κρασί, θεωρεί δεδομένο ότι θα μπορεί να το αγοράσει κιόλας.
1: Επιτόπου.
2: Είτε θα το πάρει μαζί του, είτε θα το στείλουν σπίτι του. Αλλά μπορεί να αγοράσει επί τόπου. Φροντίσαμε λοιπόν σε όλες τις φάσεις.
1: Το σημειώνω, συγγνώμη. Ναι. Γιατί δεν είναι κάτι με το οποίο εμείς είμαστε εξοικειωμένοι. Να πηγαίνουμε σε μια έκθεση και να φεύγουμε με τη φιάλη ή να παραγγέλνουμε τη φιάλη επί τόπου. Έχει αρχίσει να γίνεται, να μην πω ότι είναι άγνωστο τελείως, αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα που μεταφέρει.
2: Δεν θέλω να θυμίσω ότι μία φορά που συνέβη στη μεγαλύτερη ελληνική έκθεση και έγινε χαμός και είπαν να μην ξαναγίνει. Αλλά θα το αφήσω να περάσει. Έτσι, λοιπόν.
0: Τελείως διαφορετική νοοτροπία, λοιπόν.
2: Λοιπόν, στην Αυστραλία λοιπόν αγοράζουν. Κάναμε δείπνο, ας πούμε, με 30-40 άτομα και αγοράζανε κάποιες αρκετές χιλιάδες ευρώ σε κρασί.
1: Επιτόπου.
2: Έτσι. Το ταξίδι, να σας το πω και αλλιώς, το βγάλω από τα έξω.
0: Ναι.
1: Έβγαλε τις πωλήσεις.
2: Με τις πωλήσεις της επιτόπιας και όχι την αύξηση μόνο για τη μετά.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αντίστοιχες εκδηλώσεις και στο Πέρθ και μετά πάλι πίσω, Σιγκαπούρη κτλ.
1: Ποιο ήταν, είπες για το Πέρθ, το κομμάτι της διαφοράς σε σχέση με τις άλλες πόλεις, για τον ρυθμό των ανθρώπων εκεί και τον τρόπο που ζουν. Ποιο ήταν αυτό που σε εντυπωσίασε περισσότερο?
2: Ινικά.
1: Μετά θα πάμε στο κομμάτι της ποιότητας ζωής και της...
2: Ναι, πρέπει να πω ότι είναι τόσο εξοικειωμένοι αυτοί οι άνθρωποι με το κρασί, που όπου και να πας, ηνικά εντυπωσιάζεσαι. Εντυπωσιάζεσαι γιατί είναι εξοικειωμένοι και δοκιμάζουν. Εντυπωσιάζεσαι γιατί έχουν πάντα ένα ποτήρι κρασί στο τραπέζι τους. Εντυπωσιάζεσαι γιατί προσπαθούν να μάθουν. Εντυπωσιάζεσαι γιατί όταν επισκέπτεσαι τις δικές τους ηνικές περιοχές, είναι ένας καινούριος κόσμος εντελώς στο κομμάτι το εινοτουριστικό. Έτσι, δηλαδή τα βήματα που έχουν κάνει και η εκπαίδευση που έχουμε πάρει στο παρελθόν από τέτοιες συναναστροφές, δεν θα μπορούσαμε να τις έχουμε κατά από άλλες συνθήκες. Είναι μια χώρα κρασιού η Αυστραλία. Αυτό είναι που τη χαρακτηρίζει.
0: Να σταματήσω λίγο στο εινοτουριστικό κομμάτι που σε εντυπωσιάζει. Δηλαδή τι το διαφορετικό έχει σε σχέση με τον εινοτουρισμό όπως τον βιώνει κάποιος στην πατρίδα μας?
2: Ναι. Λοιπόν, ο εινοτουρισμός στην Ελλάδα, μεγάλο κεφάλαιο μόνο του, έχει αρχίσει να φαίνεται.
0: Ναι, έχει αρχίσει να φαίνεται. Είμαστε ακόμη στα βρεφικά βήματα.
2: Πολύ.
0: Αλλά λέω, εκτός από αυτό το κομμάτι, είναι κάτι, εκτός από το γεγονός ότι εμείς είμαστε στα αρχικά βήματα, είναι κάτι που κάνουν εκεί και εμείς δεν το έχουμε καν σκεφτεί.
2: Να το πω αλλιώς. Δεν θα σηκωθεί κανένας από το καναπέ του σπιτιού του σε κάποια χώρα του κόσμου για να έρθει στην Ελλάδα για εινοτουρισμό. Θα κάνει εινοτουρισμό λόγω της... Αυτό ακριβώς, παρεπιπτόντως. Λόγω της επίσκεψης σε μια περιοχή. Και γιατί είναι συνηθισμένος από το σπίτι του να κάνει εινοτουρισμό. Δηλαδή θα έρθει και θα πει ότι εγώ το Σαββατοκύριακο θα πήγαινα να φάω σε ένα εστιατόριο, σε ένα εινοπείο. Εδώ που είμαι, πού υπάρχει αυτό?
0: Ναι.
2: Έχει λοιπόν βάση όλη αυτή η συζήτηση.
1: Μπορούμε να
2: απαντήσουμε
1: στην ερώτηση. Είναι λιγότερα από τα δάχτυλα του ενός χεριού το που υπάρχει αυτό.
2: Ναι. Είναι λοιπόν θέμα κουλτούρας. Και ο Αυστραλός την έχει την κουλτούρα αυτή, όπως την έχει και ο Κεντροευρωπαίος. Δηλαδή θα πάει τον Κυριακή το μεσημέρι, η έξοδος του δεν είναι να πάω στη θάλασσα να φάω σε ένα ταβερνάκι, είναι να πάω σε ένα εινοπείο που έχει εστιατόριο να φάω και να πιω και να αγοράσω τα κρασιά μου.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Είναι ο τρόπος που έχουν μεγαλώσει. Και αυτό είναι που έχουμε χάσει εμείς στην ελληνική πραγματικότητα. Χάσαμε την καθημερινότητα του κρασιού, προσπαθώντας να χτίσουμε την πολύ υψηλή επικοινωνία. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να γινόμαστε λίγο πιο γήινοι στην Ελλάδα σε σχέση με το κρασί.
0: Μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο αυτό?
2: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί νομίζω αυτό που υπήρχε πάντα, υπήρχε βεβαίως το κομμάτι του χύμα κρασιού στα ταβερνάκια ή και στα σπίτια, συνεχίζεται εντός αγωγικών, όχι στον ίδιο βαθμό.
2: Δεν είναι μόνο το θέμα βαθμού, είναι ότι δεν μεταβάλλεται προς το ποιοτικό εμφιαλωμένο κρασί.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, αυτό
2: εκεί
0: το
2: λοιπόν δημιουργείται ένα κενό. Και γι' αυτό δείχνουν και τα νούμερα ως προς τις καταναλώσεις χύμα κρασιού σε σχέση με το εμφιαλωμένο.
0: Βέβαια.
2: Στο εξωτερικό η φιλοσοφία είναι διαφορετική. Είναι το εμφιαλωμένο στο μυαλό τους. Έτσι. Και στην Αυστραλία δεν θα το συζητήσω καν. Εντάξει. Έχουν και κρασιά και όλων των τιμών, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι θέμα προσέγγισης. Έχουν από πολύ φτηνά μέχρι πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, μέσα στην κάβα της γειτονιάς φιάλη πετρούς που κάνει 2.000 δολάρια και είναι η κάβα της γειτονιάς. Δεν είναι η κάβα της γειτονιάς της βουλιαγμένης. Είναι η κάβα της γειτονιάς μιας κανονικής γειτονιάς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος το έχει αγοράσει. Έτσι.
1: Και ότι είναι εκεί για να πουληθεί.
2: Και είναι εκεί για να πουληθεί. Δεν είναι για να τοποθετήσουν τα λεφτά τους. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κάβες στη γειτονιά. Να το πάρουμε αλλιώς. Λοιπόν. Άρα αυτό είναι που έχουμε χάσει. Και όταν κάνουμε πολύ ελιτίστικο το κρασί στην επικοινωνία μας, αυτό δεν βοηθάει.
0: Όχι.
2: Δεν βοηθάει τον κανονικό άνθρωπο που απολαμβάνει ένα ποτήρι κρασί να έρθει πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
0: Βέβαια.
2: Έχουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι λοιπόν αυτό που έχει να κάνει με την εσωτερική αγορά. Και το δεύτερο, πάλι σχετιζόμενο με την εσωτερική αγορά και τον εινοτουρισμό που λες, είναι ότι δεν εκμεταλλευόμαστε τον τουρίστα ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα. Έρχονται 15 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πόσα είναι αυτά τα εκατομμύρια τέλος πάντων.
1: 38 πες.
2: 38. Πολύ ωραία.
1: Να σου πω αν το ποσοστό που επισκέφτηκε ενωπίο.
2: Δεν θέλω αυτό. Θα σου πω κάτι άλλο. Αν από αυτούς όλους είχαν αγοράσει από μία φιάλη ο καθένας, δεν έχουμε παραπάνω φιάλες να δώσουμε. Δεν την αγοράζουν. Εκτίθενται σε πολύ κακό προϊόν στην καθημερινότητά τους και δεν έχουν κανένα λόγο να γυρίσουν σπίτι τους και να ξαναψάξουν ελληνικό κρασί. Αν δεν μαζέψουμε εσωτερικά την ελληνική αγορά, ούτε στο εξωτερικό θα έχουμε δάφνες τρελές, ούτε εδώ μέσα θα στρώσει η κατάσταση.
1: Αν ο κάθε κάτοικος της Αθήνας και ο κάθε επισκέπτης της πόλης αγόραζε μία φιάλη κρασί στο μέσο όρο των τιμών που πολλούνται τα εμφιαλωμένα κρασιά στα ράφια των
2: σούπερ μάρκετ,
1: τα έσοδα θα ήταν 130 εκατομμύρια το χρόνο. Αν αφαιρέσουμε τη Σαντορίνη από τον αριθμό των επισκεπτών που βρέθηκαν σε ένα εινοποιείο τη χρονιά που μας πέρασε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές, είναι λιγότερο από 1%. Δηλαδή από τα 35 εκατομμύρια, λιγότερο από 1% επισκέφτηκε κάποιο εινοποιείο. Χωρίς τους επισκέπτες της Σαντορίνης, ξαναλέω.
2: Ωραία, γιατί είναι 2%.
1: Τρία είναι στην ουσία. 3%. Το 3% είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο.
2: Σε μια χώρα όπου όπου και αν σταθείς, στο πολύ σε 20 με 30 χιλιόμετρα υπάρχει εινοποιείο δίπλα σου.
1: Το οικονομικό κομμάτι δεν παίζει ρόλο στη δυνατότητα των ανθρώπων στην Αυστραλία να κάνουν τις επισκέψεις αυτές, να αγοράσουν τα κρασιά στις κάβες, όχι τα γαλλικά μπορντό που ανέφερες, αλλά τα δικά τους κρασιά οποιασδήποτε τιμής. Δεν είναι άνθρωποι που έχουν ένα πιο ανεπτυγμένο βιωτικό επίπεδο.
2: Λοιπόν, θα πω ότι είναι η χώρα στην οποία οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι. Είναι κανονικοί. Περπατάνε στον δρόμο και χαμογελάνε. Σου λένε καλημέρα ευχάριστα.
1: Όχι προσποιητά.
2: Είναι απροβλημάτιστοι. Απροβλημάτιστος δεν είναι κανένας στον κόσμο αυτό. Αυτοί όμως είναι απροβλημάτιστοι σε σχέση με τη δική μας ελληνική καθημερινότητα.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλές έρευνες αξιόπιστες και όχι έρευνες χρηστών η Μελβούρνη αναδεικνύεται σχεδόν κάθε χρόνο ως η καλύτερη πόλη σε επίπεδο ποιότητας ζωής για να ζήσει κάποιος άνθρωπος.
2: Μπράβο.
1: Στον κόσμο εννοώ, όχι στην Αυστραλία.
2: Έτσι ακριβώς. Έχουν λοιπόν γενικά έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο ζωής. Περιλαμβάνει την άσκηση, ξυπνάνε νωρίς το πρωί, θα κάνουν τη γυμναστική τους είτε σε γυμναστήριο είτε στη φύση, έχουν ωραίο πρόγραμμα, θα σταματήσουν να φάνε το μεσημεριανό τους. Δηλαδή έχουν μια ωραία ροή ζωής και μια πολύ ποιοτική ζωή και βεβαίως έχουν και ένα υψηλό βιωτικό επίπεδο, έτσι. Δεν μιλάμε για χώρα η οποία είναι, υποφέρει οικονομικά.
0: Όχι, σαφώς υπάρχουν
2: ωραία.
0: Αυτά.
2: Όλα αυτά λοιπόν τους δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ίσως περισσότερο το κομμάτι το εινοτουριστικό. Αλλά αυτό δεν αντίκειται στην ελληνική πραγματικότητα. Στην ελληνική πραγματικότητα είναι θέμα κουλτούρας, δεν είναι
0: με
2: θέμα
0: κουλτούρας,
2: εσόδου.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή, ένα εινοποιείο όπως είναι, ας πούμε, στην Άουσα ο Θημιόπουλος, που είναι ανοιχτός κάθε μέρα, έχει κόσμο γύρω-γύρω. Στην Αττική, τι να συζητήσω. Η Αττική έχει πόσα εινοποιεία. Πηγαίνει κάποιος κάθε μέρα που είναι Έλληνας να κάνει επίσκεψη.
0: Όχι, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είναι θέμα κουλτούρας, όπως λες.
2: Ναι.
0: Είναι ίσως αυτό ακριβώς το οποίο ανέφερες, ότι δεν, ίσως έχουμε αναδείξει τη φιάλη σε λίγο ελιτίστικο κομμάτι, έτσι, και δεν έχουμε καταφέρει να ξεφύγουμε από το χύμα, γιατί το κρασί ήταν πάντα στο τραπέζι του Έλληνα.
2: Αυτό
0: ακριβώς. Αυτή η κουλτούρα, δηλαδή, υπήρχε. Το θέμα είναι ότι δεν έχει εξελιχθεί όπως θα έπρεπε.
2: Αυτό είναι το ζήτημα και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε και σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε.
0: Ναι. Να σε πάω πριν μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε και με κάποιον ακόμα που ήταν μαζί σας στην αποστολή. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, Ελένη Μπλούχου, είχε να κάνει με το κομμάτι που είπες ότι αρχίζουν πλέον ελληνικές ποικιλίες και

0: εταιρεία στην οποία προείσταται, σχέσεις με το ηνοποιείο Jim Barry.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά ηνοποιεία της Αυστραλίας. Σε κάποια επίσκεψη λοιπόν του Peter Barry, τον οποίο έχω τη χαρά να έχουμε γνωρίσει και να μας έχει στηρίξει πάρα πολύ στις δράσεις που έχουμε κάνει, σε μια επίσκεψή του στην Ελλάδα, του έδωσε να δοκιμάσει ένα ασιατικό σαντορίνης. Και ο Peter Barry εντυπωσιάστηκε και αποφάσισε ότι θέλει αυτή την ποικιλία να την καλλιεργήσει στην Ελλάδα. Τότε λοιπόν με τη βοήθεια του, του Γιάννη Παρασκευόπουλου στους αμπελώνες,
1: ναι,
0: του κτήματος Αργυρού, έτσι, και με τον Γιάννη Αργυρό, του δώσανε τα πρώτα δείγματα φυτών, τα οποία πήρε, τα πέρασε από όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται, γιατί στην Αυστραλία τα πράγματα δεν μπαίνουν έτσι μέσα οι ζωντανοί οργανισμοί.
1: Όχι.
2: Ούτε οι άνθρωποι.
0: Ούτε οι άνθρωποι.
1: Ναι, ούτε οι άνθρωποι. Μπράβο,
0: έκανε όλες τις διαδικασίες και άρχισε να καλλιεργεί, χωρίς να έχει καμία ελληνική σχέση ο Peter Barry. Πίστεψε στην ποικιλία και αποφάσισε ότι θα την στηρίξει. Και έδωσε λοιπόν αυτή τη συνέχεια στο ασύρτικο, έχοντας ακόμα μια χώρα που έχει φυτέψει ασύρτικο σε αυτή τη γη, γιατί πλέον είναι πάρα πολλές. Στη συνέχεια, ο ελληνοαυστραλιανής καταγωγής, τέλος πάντων αυστραλογεννημένος, να το πούμε έτσι, Πέτρος Μαρκαντονάτος, έδωσε ποικιλία Μαυροδάφνη για να φυτευτεί και αυτή στην Αυστραλία.
2: Και πήρε τη ράζα από εκεί για να το φτιάξει στην Κεφαλονιά. Δεν έχει αφηγηθεί αυτή την ιστορία.
1: Αυτό το θέμα το έχουμε καλύψει.
0: Ναι. Άρα λοιπόν με κάποιο τέτοιο τρόπο αρχίζουν τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Προσωπικές ουσιαστικά κινήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι προσωπικές κινήσεις.
2: Μένουμε λοιπόν και πάλι στο κομμάτι της αγοράς. Θα μιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτάκη, είναι επικεφαλής της Διεθνούς Ανάπτυξης για τα κτήματα Γεροβασιλείου, βιβλία Χώρα Μικρό Κτηματίτου, Δύο Ύψη και Μικρά Θύρα, ο όμιλος Γεροβασιλείου Τσαξαλή. Είναι ένας από τους ανθρώπους που ήταν μαζί σας, Ελένη, στο ταξίδι αυτό, να μας δώσει την δική του εικόνα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, γεια σας όλους.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Η Αυστραλία είναι για σας είναι μία από τις πιο απομακρυσμένες αγορές προφανώς για έναν Έλληνα εξαγωγέα, έτσι, γεωγραφικά. Έχοντας βάλει πινέζες στις περισσότερες περιοχές του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, το να πάτε ως εταιρεία τόσο μακριά για να μιλήσετε για τα κρασιά σας?
3: Υπάρχουν δύο ζητούμενα στην παγκόσμια αγορά ίνου. Υπάρχουν οι αγορές που σου φέρουν όγκους και υπάρχουν οι αγορές αναφοράς. Η Αυστραλία εκτιμώ ότι είναι μεταξύ των δύο, καθώς έχει διάφορα χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά. Αφενός έχει μεγάλο ελληνικό κοινό, και μιλάω για την ελληνική διασπορά στην Αυστραλία. Απ' την άλλη μεριά, το καταναλωτικό κοινό στην Αυστραλία γενικά έχει υψηλή κουλτούρα σε σχέση με το κρασί. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια από τις σημαντικότερες χώρες παραγωγής κρασιού στον κόσμο. Οπότε αυτό δημιουργεί δυναμικές, στις οποίες εκτιμούμε ότι έχει πρόσβαση και έχει θέση. Οποιοδήποτε κρασί από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου έχει ποιότητα, value for money και λόγο ύπαρξη σε μια αγορά.
2: Ποιες είναι οι πιο χαρακτηριστικές ποικιλίες εκεί για τις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον? Είναι οι πρεσβευτές μας, αυτή η τετράδα ξινόμαυρο, αγιοργήτικο, ασύρτικο και μοσχοφύλερο? Είναι τα πιο νέα κρασιά που εμφανίζονται στην ελληνική αγορά και κατ' επέκταση στις εξαγωγές μας?
3: Όπως και σε κάθε αγορά υπάρχουν δύο ταχύτητες στην αγορά. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι προτιμούν κάποιες πιο mainstream ποικιλίες και κάποιοι άνθρωποι που προτιμούν κάποιες λιγότερο γνωστές ποικιλίες. Όπως επίσης υπάρχει κομμάτι της αγοράς το οποίο θέλει πιο κλασικά κρασιά και κάποια πιο νεωτερίστικα κρασιά από την άποψη της πιο φρουτόδους έκφρασης, της ψηλότερης οξύτητας. Όπου εδώ βέβαια οποιαδήποτε ελληνική ποικιλία έχει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα, γιατί σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος καλλιεργείται μια ελληνική ποικιλία, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα κατά την προσωπική μου άποψη, που είναι η υψηλή οξύτητα. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο οι τέσσερις πρεσβευτές, είναι βεβαίως οι τέσσερις πρεσβευτές, σε αυτές θα προσθέσουμε τη Μαλαγουζιά που δεν είναι στους πρεσβευτές αλλά καλλιεργείται πλέον σε όλο την Ελλάδα, αλλά πέραν αυτών οποιαδήποτε ελληνική ποικιλία έχει θέση και έχει, θα έλεγα, μεγαλύτερο traction, μεγαλύτερη δυνατότητα.

0: δυναμική σε αγορές του εξωτερικού, όπως επίσης και χαρμάνια ελληνικών ποικιλίων με ξένες ποικιλίες, που πάντοτε αποτελούν γέφυρες για καταναλωτές στις χώρες προορισμού για να γνωρίσουν μια ελληνική ποικιλία.
1: Μάλιστα. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που αξιολογεί ένας Αυστραλός επαγγελματίας όταν δοκιμάζει ένα ελληνικό κρασί για πρώτη φορά?
0: Θα έλεγα ότι συνδυάζει στην αξιολόγησή του μοναδικότητα χαρακτηριστικών ποικιλίας, ποιότητα παραγωγής, τιμή. Ασφαλώς το value for money είναι πάντοτε κυρίαρχο στοιχείο, ειδικά αυτή την περίοδο που γενικά το hospitality περνάει δύσκολες στιγμές. Είναι από τα κύρια, και βέβαια ο χαρακτήρας και η φιλοσοφία του κάθε εστιατορίου, έτσι, του κάθε σημείου. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία εκτιμώ ότι ο επαγγελματίας σε κάθε χώρα και σε προκειμένη περίπτωση στην Αυστραλία εκτιμά. Και μην ξεχνάμε ότι ακριβώς επειδή είναι μακριά, εκεί συνυπολογίζονται και άλλα χαρακτηριστικά, όπως το κόστος μεταφοράς που δεν είναι αμεληταίο, οι συνθήκες μεταφοράς που είναι κυρίαρχες, ειδικά όταν μιλάμε για κρασιά ποιότητας, τα οποία πρέπει να προστατεύονται κατά τη διακίνησή τους, και προϊόντα τα οποία έχουν κάποιες εναλλακτικές ενδεχομένως μορφές παραγωγής, λιγότερο παρεμβατικές, όπου εκεί οι μετακινήσεις επιβαρύνουν πολύ περισσότερο το προϊόν.
2: Κωνσταντίνε, το γεγονός ότι η Αυστραλία είναι μια χώρα που παράγει κρασί και παράγει κρασί σε όλη την γκάμα τιμών και ποιότητας μπορεί να διαβαστεί με διαφορετικές οπτικές. Η μία λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν από κρασί, πίνουν κρασί, άρα μπορούν να δεχθούν να δοκιμάσουν είτε τα κλασικά κρασιά της Ευρώπης, είτε να πάνε σε πιο νεωτεριστικές προσεγγίσεις, όπως είναι το ελληνικό κρασί για αυτούς. Η άλλη οπτική και η άλλη ανάγνωση μπορεί να πει κάποιος ότι λέει έχουν τα κρασιά τους, δεν ανοίγονται πολύ προς τα έξω. Τι βλέπεις εσύ να υπερισχύει και να κυριαρχεί?
0: Αυτό το οποίο έχω δει τις δύο φορές που έχω πάει στην Αυστραλία και τις πόλεις που έχω επισκεφτεί, που είναι οι κυριότερες, είναι, μάλλον συγκλίνω στην πρώτη άποψη, ότι, και αυτό ισχύει και περισσότερο και για τις νεότερες ηλικίες, όπου πρέπει να σημειώσω ότι και η κίνηση του low alcohol, η κίνηση των παράλληλων ανταγωνιστικών προϊόντων, είναι πολύ χαμηλότερη στην Αυστραλία σε κρίση με άλλες αγορές. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου εικόνα. Άρα λοιπόν η δική μου άποψη κλείνει προς την πρώτη άποψη, ότι είναι πολύ πιο ανοιχτή στο να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα, νεωτερίστικα πράγματα, εφόσον πάντοτε επαναλαμβάνω υπάρχει ποιότητα και κυρίως value for money.
1: Μάλιστα. Άλλες δυσκολίες?
0: Οι δυσκολίες είναι η απόσταση.
1: Η απόσταση πάνω απ' όλα, έτσι.
0: Ναι, για ποιο λόγο. Είτε το θέλουμε είτε όχι, λειτουργώντας σε μια παγκόσμια αγορά, πρέπει να είμαστε συνέχεια, αυτό που λέω όταν είμαι στο εξωτερικό, ότι πρέπει να είμαστε in front of your face συνεχώς. Πρέπει συνεχώς να επικοινωνούμε με τον τελικό πελάτη μας. Και εδώ πρέπει οι άνθρωποι του κρασιού εκτός Αυστραλίας να λειτουργούν με δύο τρόπους. Από πάνω μεριά προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω στην πυραμίδα. Δηλαδή και ο παραγωγός μέσω του διανομέα στα σημεία, στους ανθρώπους που διαχειρίζονται τις λίστες στα τελικά σημεία, αλλά και ο παραγωγός μέσω του διανομέα πάλι προς τον τελικό καταναλωτή. Τι θες να δημιουργήσεις? Θέλεις να δημιουργήσεις μια αναγνωρισιμότητα και μια επαναλαμβανόμενη γνώση του ελληνικού κρασιού προς τους ανθρώπους που είναι επαγγελματίες στον χώρο, αλλά και τη δυνατότητα στον καταναλωτή να γεύεται τα ελληνικά κρασιά, ώστε να πηγαίνει αυτό στη συνέχεια στα σημεία και να τα ζητάει.
2: Εννοείς τις γευσιγνωσίες και τις παρουσιάσεις.
0: Βεβαίως. Ναι. Και η συχνότητα της επικοινωνίας στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως συμβάλλει σε ακριβώς αυτό το σημείο. Φανταστείτε ότι όταν μιλάμε για την ελληνική αγορά, όταν θα πάει σε ένα εστιατόριο ένας άνθρωπος ενός εινοποιείου, την ίδια μέρα μπορούν να πάνε άνθρωποι και από άλλα τέσσερα εινοποιεία. Αν μιλάμε για το εξωτερικό, στο ίδιο σημείο θα πάνε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κρασιά από την Ελλάδα. Την ίδια μέρα θα πάει άλλος από την Αμερική, από την Ιταλία, από τη Γαλλία, από την Αρμενία, από τη Γεωργία. Οπότε ο ανταγωνισμός είναι πολύ πιο έντονος.
1: Μάλιστα. Όπως είπαμε, είστε επικεφαλής διεθνούς ανάπτυξης για 5 κτήματα, για 5 εινοποιεία, και μάλιστα εκ των οποίων κάποια είναι πάρα πολύ σημαντικά στη χώρα μας. Η Αυστραλία σε σχέση με άλλες σημαντικές εξαγωγικές αγορές, βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης?
0: Από προσωπική εμπειρία που έχω, θα έλεγα ότι μέχρι και πριν τον κορονοϊό η ανάπτυξη του ελληνικού κρασιού στην Αυστραλία ήταν ανωδική. Ο κορονοϊός, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που υπήρχε μετά τον κορονοϊό, έφερε μια καθίζηση γενικά. Mm. Και αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι χτίζουμε από την αρχή την θέση μας στην Αυστραλία. Αυτό το οποίο όμως βλέπω είναι ότι η ταχύτητα επανεισόδου, επανάκτησης των κεκτημένων, να το θέσω έτσι, mm-hmm. είναι πολύ πιο γρήγορη. Αυτό όμως πάλι έχει σχέση με την προσπάθεια που θα κάνει ο κάθε παραγωγός στη χώρα. Έτσι. Υπάρχουν συνδυαστικές δράσεις, όπως αυτή την οποία κάναμε, τα εινοπία τα οποία είμαστε κάτω από την ομπρέλα του ίδιου εισαγωγιάς στην Αυστραλία, αλλά πέρα από αυτό και ο κάθε παραγωγός, συγγνώμη, κάνει την προσπάθειά του παράλληλα με τις κοινές δράσεις.
2: Πολύ ωραία. Αν αφήσουμε λίγο το κομμάτι αυτό και γνωρίζοντας ότι το πρόγραμμά σας ήταν πραγματικά φορτωμένο και είχε πολλές διαφορετικές πτυχές, θα μπορούσες να μας πεις τι είναι αυτό που ξεχώρισες εσύ σε αυτό το ταξίδι, καταρχήν σε εινικό επίπεδο και δεύτερον σε προσωπικό?
0: Σε εινικό επίπεδο θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι, μιλώντας για διαφορετικές περιοχές και για διαφορετικές κατηγορίες παραγωγών με διαφορετικές φιλοσοφίες, ακόμα και τα πέντε εινοπία κάτω από την ομπρέλα των δύο οικογενειών Γιώργο Βασιλείου Τσαξοκλή, το καθένα έχει τελείως διαφορετική φιλοσοφία και είναι μια τελείως διαφορετική οντότητα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο είδα ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση θετική για την ποιότητα, τη σημερινή ποιότητα των ελληνικών κρασιών. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει από μια κατάσταση προ 15 ετίας, 20 ετίας, όπου υπήρχε φόβος για την δοκιμή ελληνικών κρασιών. Συνεχίζει να υπάρχει μια, αν θέλετε, αρνητική αντίληψη για το ελληνικό κρασί, αλλά είναι πολύ μικρότερη από ό,τι ήταν πριν από χρόνια. Απ' την άλλη μεριά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η προετοιμασία που υπήρξε τόσο από την ελληνική πλευρά, όσο και από την πλευρά του εισαγωγιά μας στην Αυστραλία, ήταν εξαιρετική, οπότε δεν άνοιξε μύτη σε σχέση με το να τρέχουμε τελευταία στιγμή να διορθώνουμε πράγματα. Και εδώ βέβαια πρέπει να ευχαριστήσουμε και την κυρία Μπλούχο και την ομάδα της και την Δεζαβού και την ομάδα της εκεί.
2: Αυτές οι κινήσεις βλέπεις ότι έχουν άμεσο αποτέλεσμα, άμεσο αντίκτυπο? Δηλαδή είτε πρόκειται για επανάληψη και επανασύσταση των κρασιών μας, όπως είπες, είτε έχουν να κάνουν με την παρουσία και την προβολή για πρώτη φορά κάποιων οποίων. Βλέπεις να έχουν αποτελέσματα τα οποία είναι μετρήσιμα από την πρώτη στιγμή, ή όπως είπες πριν, πρέπει και ο κάθε παραγωγός να χτίσει το δικό του κομμάτι παράλληλα με τις κοινές δράσεις?
0: Τα αποτελέσματα είναι σχεδόν άμεσα. Όμως, εάν δεν υπάρχει επανάληψη της επικοινωνίας, κάνεις καμπύλη προς τα κάτω. Επομένως, πρέπει να επικαιροποιείται το momentum της επιτυχούς παρουσίας εκεί, με το feedback το οποίο έχεις το άμεσο, το οποίο μεταφράζεται σε παραγγελίες, ώστε αυτό το πράγμα να μην κάνει καμπύλη προς τα κάτω και να έχει συνεχώς επικοινωνία, ώστε να μπορείς να έχεις μια ανωδική κυκλικότητα στην τοποθέτηση.
2: Φαντάζομαι ότι θα απαντήσεις και στην ερώτηση για το προσωπικό κομμάτι του, τι ήταν αυτό που σε εντυπωσίασε. Ακούει και η Ελένη, δεν ξέρω αν...
3: Περιμένω να ακούσω.
0: Αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει πάνω στην Αυστραλία, δεύτερη φορά που έχω πάει τώρα, είναι αφενός η ανοιχτοσύνη που έχει ο κόσμος, η δεκτικότητα που έχει ο κόσμος, για πάντα τη μιλάω για την αγορά του κρασιού, σε σχέση με το να δοκιμάσει καινούργια πράγματα. Επίσης το υψηλό επίπεδο γνώσης που έχουν για το κρασί. Και μιλώντας για την ελληνική μειονότητα, το γεγονός ότι είναι, που συμβαίνει σε πολλές χώρες στο εξωτερικό, ότι είναι πολλές φορές πολύ πιο Έλληνες από εμάς που μένουμε στην Ελλάδα.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό το έχουμε ζήσει παντού, πόσο περισσότερο στην Αυστραλία, που είναι και τόσο μεγαλύτερη η απόσταση, γιατί αυτό παίζει ρόλο. Άλλο να βρίσκεις στο Λονδίνο και να μπορείς να έρθεις στην Ελλάδα κάθε λίγο και λιγάκι, και άλλο στην Αυστραλία, έτσι.
0: Το λέω και εγώ που έχω επίσης γεννηθεί μακριά από την Ελλάδα.
2: Ακριβώς, έχει σημασία αυτό.
1: Έχει σημασία η απόσταση για το πώς βλέπεις τα πράγματα και πόσο μεγαλώνει η νοσταλγία, σαφώς.
0: Καταλήγοντας όμως, θα έλεγα ότι η Αυστραλία προσωπικά εκτιμώ ότι θα μπορούσαμε στην επόμενη επταετία, δεκαετία να είναι στις, αν όχι στις 3-5 καλύτερες αγορές για το ελληνικό κρασί. Και αυτό είναι το σημαντικό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέγαμε πριν και για την απόσταση Και όλο αυτό που ανέφερε και ο Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης και εσύ, Ελένη Μπλούχου, για το πώς είναι οι άνθρωποι εκεί και για την ανοιχτοσύνη και την δεκτικότητα. Και είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ακόμη και, και σήμερα, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, οι Έλληνες της Αυστραλίας, γιατί παίζει ρόλο η απόσταση, αφήνουν το μεγαλύτερο εισόδημα στην Ελλάδα όταν έρχονται σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον τουρίστα.
3: Και νομίζω ότι έχει λογική αυτό που περιγράφεις, επιβεβαιώνοντας πρώτα απ' όλα την αγάπη τους για τη χώρα, δευτερευόντως το υψηλό βιωτικό επίπεδο που έχουν, γιατί για να ξεκινήσουν να έρθουν από την Αυστραλία στην Ελλάδα, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος, σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
1: Βέβαια.
3: Άρα έχουν και μια ευρύτερη ευχέρεια. Ναι. Οπότε μπορούν με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν κάποιες δαπάνες. Να πούμε ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που έρχονται κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ναι. Και οι περισσότεροι δηλαδή είναι, το προγραμματίζουν για να βρίσκονται για διακοπές το καλοκαίρι που εκεί είναι χειμώνας. Στην Ελλάδα.
1: Ναι, υπάρχουν και εκείνοι που καταφέρνουν 6 μήνες στην Αυστραλία και 6 μήνες στην Ελλάδα, το ζηλεύω αυτό, ναι. Γιατί είναι πάντα οι καλοκαιρινοί μήνες, έτσι.
3: Σωστά, αλλά ο Ιούλιος, ας πούμε, είναι ο μήνας που κατεξοχήν οι Έλληνες της Αυστραλίας είναι στην Ελλάδα.
2: Βέβαια. Ένας Έλληνας celebrity είχε πει κάποτε ότι το σολάριο μου είναι για τους φτωχούς.
1: Ναι,
3: φαντάζομαι ότι έχει δίκιο.
2: Οι πλούσιοι άνθρωποι ταξιδεύουν και ζουν πάντα μόνο καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα θα ήταν
1: εφικτό.
2: Εφικτό μπορεί να είναι για κάποιον που έχει λεφτά, αν θα ήταν.
1: Συνήθως το κάνουν οι συνταξιούχοι.
2: Αν δεν ήταν μονότονο.
1: Το κάνουν οι συνταξιούχοι, δηλαδή έχουν το σπίτι εδώ, έτσι. Έχουν πάρει σύνταξη από την Αυστραλία, κρατούν το σπίτι τους εκεί και ζουν ένα χρόνο καλοκαίρι. 6 μήνες εδώ, 6 μήνες εκεί.
2: Κλείνοντας λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι της κουβέντας μας για το ελληνικό κρασί στην Αυστραλία, τι κρατάμε, Ελένη?
3: Κρατάμε την αγάπη των Αυστραλών για την Ελλάδα, κρατάμε την υψηλή γνώση που έχουν σε σχέση με το προϊόν αυτό καθεαυτό και κρατάμε τη δυναμική η οποία όταν στηρίζεται ουσιαστικά θα φέρει και αποτελέσματα, καλύτερα από ό,τι έχουμε μέχρι τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας. Ήταν δύο εκπομπές της Γλυκιάς Ζωής αφιερωμένες στην Αυστραλία. Το πρώτο μας κομμάτι ήταν η Αυστραλία στην Ελλάδα, η ελληνική ιστορία της Αυστραλίας, η γεωγραφία, οι άνθρωποι, οι ποικιλίες, η αγορά. Και το δεύτερο κομμάτι βέβαια ήταν το ελληνικό κρασί σε αυτή τη μακρινή χώρα, με αφορμή την επίσκεψη των ελληνικών ηνοποιείων εκεί, στο πλαίσιο της προώθησης και προβολής των ελληνικών κρασιών. Η Αυστραλία παραμένει μια μικρή αγορά για το ελληνικό κρασί σε απόλυτους αριθμούς, το είπαμε αυτό, αλλά αποτελεί και μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αγορές για να παρακολουθήσει κανείς το πώς αντιμετωπίζονται οι ελληνικές ποικιλίες έξω από το φυσικό τους περιβάλλον.
1: Σε μια χώρα, θα λέγαμε, με βαθιά ινική κουλτούρα, ισχυρή εγχώρια παραγωγή και πρόσβαση σε κρασιά από ολόκληρο τον κόσμο, η παρουσία του ελληνικού κρασιού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, όχι τόσο για το μέγεθός της, όσο για το τι δείχνει σχετικά με τη θέση που μπορεί να κατακτήσει διεθνώς το ελληνικό αμπέλι.
2: Το ελληνικό κρασί. Κλείνουμε λοιπόν, όπως ήταν όλα τα κομμάτια μας σήμερα, με Ελλάδα και Αυστραλία μαζί.
1: Ναι, ναι, είναι ο Πίτερ Καρά. Η Κάρα, δεν ξέρω με ποιο όνομα.
2: Καραγκούνης,
1: ο Πέτρος Καραγκούνης λοιπόν. Αποτελεί έναν από τους πιο ελπιδοφόρους και δυναμικούς εκπροσώπους της νέας γενιάς Ελληνοαυστραλών δημιουργών στην pop σκηνή της Αυστραλίας.
2: Το Thank You
1: είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε.
2: 2022.
1: Είναι μια συναισθηματική, έτσι, μοντέρνα pop μπαλάντα. Βασίζεται σε ατμοσφαιρικά synths και μελωδικά φωνητικά και χτίζει ένα κομμάτι γεμάτο ευγνωμοσύνη και ειλικρίνεια.
2: Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή Γλυκιά Ζωή. Θα είμαστε μαζί σας την επόμενη εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.

0: Ωραία, Ελλάδος 18. UTC 15.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

0: Ακούμε το Bread and Roses με τη Judy Collins. Ένα τραγούδι σύμβολο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της απεργίας 20.000 εργατριών κλωστοϊφατουργίας στη Μασαχουσέτη το 1912. Οι εργάτριες, ανάμεσά τους και μετανάστριες από δεκάδες χώρες, δεν ζητούσαν μόνο ψωμί για να επιβιώσουν, αλλά και τριαντάφυλλα για μια ζωή με αξιοπρέπεια, δικαιώματα και ελευθερία. Το ψωμί και τριαντάφυλλα θεωρείται ο ύμνος του διεθνούς φεμινιστικού κινήματος. Η τελευταία εκπομπή του πρώτου κύκλου των ιστορικών περιπάτων για την έμφυλη ανάγνωση της ιστορίας είναι αφιερωμένη στο ελληνικό φεμινιστικό κίνημα με έμφαση στη μεταπολίτευση. Μετά το 1974, οι γυναικείες οργανώσεις αποκτούν δυναμική παρουσία και εκδικούν ισότητα και καθιερώνουν το σύνθημα «Το προσωπικό είναι πολιτικό». Οι αγώνες τους οδηγούν σε σημαντικές αλλαγές, όπως η μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, η νομιμοποίηση των αμβλώσεων και η ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών. Ωστόσο σήμερα βλέπουμε ότι οι ανισότητες ανάμεσα στα φύλλα καλά κρατούν. Η έμφυλη βία, οι μισθολογικές διαφορές και η άνηση κατανομή της φροντίδας μας υπενθυμίζουν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και πως κάθε κατάκτηση χρειάζεται συνεχή αγώνα. Μαζί μας αυτόν τον περίπατο είναι η ιστορικός Μαρία Ρεπούση, η οποία δίδαξε ιστορία και διδακτική της ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, από όπου και αφυπηρέτησε και σήμερα είναι διευθύντρια και επιστημονικά υπεύθυνη του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Κυρία Ρεπούση, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Κατσίμη.
0: Θα θέλαμε να μας κάνετε μία αναδρομή, μια που είστε ιστορικός και είμαστε ιστορική εκπομπή. Πώς ήταν η θέση της γυναίκας στην Ελλάδα μέχρι τη δικτατορία?
1: Δεν βελτιώθηκε τίποτα στη διάρκεια της δικτατορίας. Η πραγματική θέση των γυναικών ήταν πλήρως αναντίστοιχη με το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο καθόριζε τη ζωή των γυναικών. Για να φανταστείτε ότι στην οικογένεια η κεφαλή της οικογένειας ήταν ο άντρας, όλες οι αποφάσεις ανήκαν σε αυτόν και όχι μόνο οι αποφάσεις στα του οίκου, αλλά και οι αποφάσεις που είχαν να κάνουν με την ίδια τη ζωή των γυναικών. Παραδείγματος χάρη, καμία πράξη δικαιοπρακτική των γυναικών δεν μπορούσε να γίνει αν δεν συνενούσε ο άντρας της ή δεν είχε την επιμέλεια των παιδιών της. Στην περίπτωση θανάτου θα μπορούσε η οικογένεια, με βάση τον νόμο λέμε τώρα, η οικογένεια και ένα οικογενειακό συμβούλιο να της ορίσει επόπτη για τον τρόπο που μεγάλουν τα παιδιά της. 19ο αιώνα έχουμε τις πρώτες διεκδικητικές συλλογικότητες γυναικών και το μέσο μέσα από το οποίο εκφράζονται είναι τα έντυπα περιοδικά και οι εφημερίδες των κυριών που ιδρύεται προς το τέλος του 19ου αιώνα από την Καλλιρόη Παρέν και πηγαίνει μέχρι την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Τι διεκδικούν αυτές οι γυναίκες? Το πρώτο που διεκδικούν είναι η ισότητα στην εκπαίδευση. Γιατί δεν είχαν δικαίωμα στην εκπαίδευση? Όχι, θα σας απαντήσω. Η εκπαίδευση ήταν διαχωρισμένη κάθετα με βάση έμφυλο πρόσημο. Δηλαδή τα κορίτσια εκπαιδεύονταν για να γίνουν νοικοκυρές και μητέρες και τα αγόρια εκπαιδεύονταν για να βγουν στην αγορά εργασίας και να γίνουν οι κεφαλές του οίκου, όπως προέβλεπε και ο νόμος. Απαγορεύονταν η πρόσβαση των κοριτσιών στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Τι έκαναν τα κορίτσια? Καταρχήν να σας πω για το δημοτικό, που υπήρχε δυνατότητα για τα κορίτσια να φοιτήσουν στο δημοτικό. Επειδή οι καιροί ήταν δύσκολοι πολύ, συνήθως τι έκαναν οι γονείς? Κρατούσαν το κορίτσι στο σπίτι και έστελαν το αγόρι στο σχολείο. Αυτό είχε ως συνέπεια, ενώ στην αρχή του 19ου αιώνα με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους το 1830 τα επίπεδα του αναλφαβητισμού ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια ήταν περίπου τα ίδια, περίπου. Στο τέλος του αιώνα έχουμε μία αύξηση, μία αλλαγή των ποσοστών, δηλαδή τα κορίτσια παραμένουν περίπου στο ίδιο επίπεδο του αναλφαβητισμού, ενώ τα αγόρια όχι. Άρα στη διάρκεια του 19ου αιώνα έχουμε ένα σύστημα εκπαίδευσης που δίνει ευκαιρίες στα αγόρια ενώ στερεί τα κορίτσια να σας πω, ας πούμε, τι έκαναν τα κορίτσια όσα πήγαιναν δημοτικό. Μετά υπήρχαν οι επαγγελματικές σχολές για να γίνουν καπελούδες, να γίνουν μοδίστρες. Τους απαγορεύονταν η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, τους απαγορεύονταν η πρόσβαση στα δημόσια σχολεία και εκεί οι πρώτες γυναικείες συλλογικότητες δίνουν έναν αγώνα για ισοτιμία στην εκπαίδευση και ισοτιμία στην εργασία. Αυτό είναι δηλαδή το πλαίσιο της πρώτης φάσης, θα λέγαμε, των γυναικείων διεκδικήσεων στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Και έρχεται μετά ο Μεσοπόλεμος. Εκεί μια εμβληματική φυσιογνωμία είναι η Άβρα Θεοδωροπούλου με το σύνδεσμο για τα δικαιώματα της γυναίκας. Όχι ότι εγκαταλείπονται τα παλιά, αλλά ήδη έχουν κατακτηθεί κάποια και προχωρούμε στην επόμενη σειρά διεκδικήσεων που είναι τα πολιτικά δικαιώματα. Αυτό λοιπόν το δεύτερο φεμινιστικό κύμα, θα λέγαμε, ότι έχει την αιχμή του δόρατος τα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών. Και πραγματικά μιλάμε για ένα φεμινισμό του Μεσοπολέμου που έχει και γίνει έρευνα και έχει εκδοθεί και σε βιβλίο από την Έφη την Αυδηλά και την Αγγέλικα την Ψαρά, όπου έχουμε μια πληθώρα γυναικείων οργανώσεων με διαφοροποίησεις μεταξύ τους σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις, αλλά μια πολύ δυναμική γυναική οργάνωση, το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα, με ένα περιοδικό, τον Αγώνα του Σύνδεσμου για τα Δικαιώματα και την Άβρα Θεοδωροπούλου, η οποία θα λέγαμε ότι κινεί όλη αυτή την ιστορία της διεκδίκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, που βέβαια αργεί πάρα πολύ να έρθει. Δεν είναι πια στο Μεσοπόλεμο, είναι μετά στη μεταπολεμική Ελλάδα. Αυτό είναι το δεύτερο κύμα κατά κάποιο τρόπο.
2: Το οποίο είναι επηρεασμένο από το εξωτερικό.
1: Πάντα είχαν επαφές με το εξωτερικό. Δηλαδή όλες οι γυναικείες συλλογικότητες που οργανώνονται στην Ελλάδα από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους και εξής, είναι σε επαφή, σε σύνδεση με τις αντίστοιχες της Ευρώπης και της Αμερικής. Τα περιοδικά δημοσιεύουν άρθρα, το τι γίνεται εκεί, πηγαίνουν στα παγκόσμια συνέδρια. Υπάρχει δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη επικοινωνία ανάμεσα στις Ελληνίδες και στις Ευρωπαίες που διεκδικούν, γιατί όπως και εδώ έχουμε κύματα, τα λέμε κύματα, υπάρχει η αμφισβήτηση του όρου. Αντίστοιχα κύματα με διαφοροποίησεις στο χρόνο έχουμε και στη Δυτική Ευρώπη και στο δυτικό κόσμο ευρύτερα. Υπάρχει επικοινωνία, πολύ στενή επικοινωνία θα έλεγα, και οργανώνονται συνέδρια που παραβρίσκονται οι Ελληνίδες αντιπρόσωποι. Στο Μεσοπόλεμο είναι αδύνατον να μην δεις την παρουσία των γυναικών στο δημόσιο χώρο. Γράφουν οι εφημερίδες, γράφουν για αυτά. Τι θέλουν οι γυναίκες, τι θέλουν να γίνουν αυτοί οι άντρες και εμείς να γίνουμε γυναίκες. Υπάρχει φοβερή αρθρογραφία, τι θέλουν να κοιμίζουμε εμείς τα μωρά. Μιλάνε μάλιστα για το τρίτο φύλο. Υπάρχει, λέει, το γυναικείο φύλο, το ατρικό φύλο και υπάρχει και ένα τρίτο φύλο που είναι οι γυναίκες που θέλουν να γίνουν άντρες.
2: Μιλάμε για λόγιες γυναίκες που οργανώνονται σε όλα αυτά τα κινήματα.
1: Το χαρακτηριστικό είναι η αστικότητα και η εγγραμματοσύνη. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που συγκροτούν το σώμα των γυναικών που μπαίνουν μπροστά σε έναν αγώνα, ο οποίος αγώνας δεν αφορά μόνο τις εγγράμματες, τις επαγγελματίες, αλλά αφορά και γυναίκες, ας πούμε, φτιάχνουν σχολεία τις Κυριακές που το λένε Κυριακό σχολείο, για να πηγαίνουν τα κορίτσια και να μαθαίνουν γράμματα εκεί. Δηλαδή ασχολούνται με τα προβλήματα των γυναικών που δεν ανήκουν στην τάξη τους. Μέχρι τα πιο κοντινά μας χρόνια, ο φεμινισμός και τα φεμινιστικά κινήματα είχαν ως αφετηρία τα αστικά περιβάλλοντα. Ας πούμε, αν πάμε στο διαφωτισμό, όπου εκεί προς το τέλος του διαφωτισμού και στη Γαλλική Επανάσταση καταγράφονται οι πρώτες συλλογικότητες που διεκδικούν δικαιώματα του φύλου τους. Και εκεί το περιβάλλον από το οποίο ξεκινούν είναι το αστικό περιβάλλον των πόλεων. Γυναίκες, ας πούμε, η Ολυμπία Ντεκούς, που γράφει τη διακήρυξη των δικαιωμάτων της γυναίκας και της πολίτισσας, είναι μια γυναίκα που ξέρει γράμματα. Οι γυναίκες συγκεντρώνονται στις λέσχες και συζητούν, άρα καταλαβαίνετε λίγο το περιβάλλον μέσα στο οποίο οργανώνονται αυτές οι κινήσεις.

0: Where Have All the Flowers Gone? Μια συγκλονιστική ερμηνεία από τη Μάρλεν Τίντριχ στο τραγούδι που έγραψε ο Πιτ Σίγκερ τη δεκαετία του 1950 και έγινε παγκόσμιο αντιπολεμικό σύμβολο. Ας κάνουμε όμως τώρα ένα ιστορικό άλμα στη μεταπολεμική εποχή, γιατί κάθε μεγάλη ανατροπή γεννά στις γυναίκες την ελπίδα ότι η θέση τους στην κοινωνία κάπως θα αλλάξει. Και θέλουμε να μας πείτε, κυρία Ρεπούση, πόσο δικαιώθηκαν αυτές οι προσδοκίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αργότερα.
1: Γύρω από τον πόλεμο αλλάζουν οι ρόλοι. Επειδή οι άντρες αποχωρούν από διάφορα πόστα και πηγαίνουν στον πόλεμο και οι γυναίκες αποδεικνύουν, καλύπτοντας αυτές τις θέσεις, την αξία τους, αλλάζουν οι ρόλοι. Γιατί υπάρχει μια αναταραχή κοινωνική που κατά κάποιο τρόπο διασπά αυτή την ενότητα των κοινωνικών ρόλων των φύλων. Και έτσι περιμένουν πολλά. Αυτά δεν έρχονται στο μετεμφυλιακό κράτος, το οποίο είναι ένα γενικότερο κράτος τρομοκρατίας, ελέγχου των φρονημάτων και απίστευτης αστυνόμευσης. Οργανώνονται πάλι οι γυναίκες, αλλά εκεί βλέπουμε μια υποχώρηση του ριζοσπαστισμού. Δηλαδή ασχολούνται με τα θέματα ειρήνης. Ειρήνη, γιατί είμαστε στον ψυχρό πόλεμο και το θέμα της ειρήνης μπαίνει από όλο τον προοδευτικό κόσμο και φτιάχνεται πολύ μεγάλο κίνημα γύρω από την ειρήνη. Οπότε οι γυναικείες οργανώσεις στρατεύονται γύρω από το αίτημα της ειρήνης, της προστασίας της μητρότητας και του παιδιού. Δηλαδή έχουμε μια υποχώρηση η οποία ερμηνεύεται από τη συγκυρία σε ό,τι αφορά κάποια πιο ριζοσπαστικά αιτήματα του Μεσοπολέμου. Φυσικά έχουν πάρει το δικαίωμα της ψήφου από το 1952 με περιορισμούς και αργότερα εξ ολοκλήρου και άρα δίνουν έμφαση σε αυτά τα θέματα.
0: Τι γίνεται κατά τη διάρκεια της Χούντας?
1: Γίνονται πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές. Πολύ σημαντικές αλλαγές σε πολλά επίπεδα. Τα κορίτσια, έτσι, οι γυναίκες, συμμετέχουν στον αντιδικτατορικό αγώνα. Συλλαμβάνονται, φυλακίζονται, βασανίζονται εξίσου με τα αγόρια και τους άντρες. Ένα δεύτερο στοιχείο που είναι πολύ δυναμικό και θα το δούμε μετά στη μεταπολίτευση είναι ότι όλο και νεότερες γυναίκες μπαίνουν σε αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή αρχίζουν και βλέπουν τον εαυτό τους στη δημόσια σφαίρα πολύ πιο δυναμικά. Σε όλες δηλαδή τις μεγάλες αναταράξεις της ιστορίας μπαίνουν μπροστά, αλλά στην δικτατορία και στη μεταπολίτευση αυτό είναι πάρα πολύ ορατό. Όχι ότι δεν υπάρχει σεξισμός. Υπάρχει σεξισμός και στις αριστερές οργανώσεις και στα αριστερά κόμματα. Και πολύ έντονος μάλιστα. Αλλά τα κορίτσια και οι γυναίκες διεκδικούν να ακουστεί και η δικιά τους φωνή.
0: Ας πάμε τώρα στη μεταπολίτευση.
1: Με το τέλος της δικτατορίας θα έλεγα ότι διαμορφώνεται ένα νέο πολιτικό περιβάλλον, ένας νέος δημόσιος χώρος, που είναι και τα πανεπιστήμια, είναι και οι σύλλογοι συνοικιακοί, είναι και οι σύλλογοι, ξέρω εγώ, Χανιωτών, Ρεθύμνου, Αγρινίου, δηλαδή δημιουργούνται πάρα πολλά σχήματα και αυτά τα σχήματα με τις λειτουργίες που έχουν διευρύνουν πάρα πολύ το δημόσιο χώρο της πολιτικής. Δεν είναι το κοινοβούλιο, τα κόμματα, να σας πω ακόμα και ο δρόμος, είναι πολλά σχήματα και φτιάχνεται και μια κουλτούρα πια δημοκρατική, δηλαδή αρχίζει και ελέγχεται και ο σεξιστικός λόγος. Αυτό το νέο περιβάλλον της μεταπολίτευσης, που είναι μιας δημοκρατικής κουλτούρας που έρχεται να αντικαταστήσει την αυταρχική των προηγούμενων χρόνων, έχει και ένα στοιχείο ελευθεριότητας που έχει να κάνει με τη μεταπολίτευση και αυτή την ανατροπή που φέρνει σε όλα τα πράγματα, αλλά έχει να κάνει και με τα κινήματα της δεκαετίας του 60, δηλαδή και το Μάη του 68, αλλά η δεκαετία του 60 είναι μια δεκαετία που συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Έχουμε το Μάη του 68, όχι μόνο στη Γαλλία και με την απήχηση που έχει σε άλλες χώρες και σε άλλα πανεπιστήμια. Έχουμε στην Αμερική το κίνημα κατά του Βιετνάμ και το κίνημα των μαύρων. Και έχουμε και στην Ανατολική Ευρώπη την άνοιξη της Πράγας. Δηλαδή, σαν να συνεννοήθηκαν διάφοροι χώροι που η σύνδεση μεταξύ τους είναι μη προφανής, τουλάχιστον για να μην πω ανάμεσα στην Ανατολική Ευρώπη, δύσκολη, και στη Δυτική Ευρώπη. Αυτό όλο το περιβάλλον έρχεται με κάποιο τρόπο και επηρεάζει πάρα πολύ τα πράγματα στη μεταπολίτευση. Και τα έμφυλα πρότυπα έχουν αλλάξει, αλλά έχει αλλάξει και το συνολικό περιβάλλον της αμφισβήτησης με τα νέα κινήματα, την εμφάνιση των νέων κινημάτων, των φοιτητών, της νεολαίας, των γυναικών. Και αρχίζει λοιπόν στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης και φυτρώνουν πια και οι φεμινιστικές συλλογικότητες. Λέω και γιατί, κυρία Κατσίμη, στη μεταπολίτευση, κατά τη γνώμη μου και μετά από έρευνα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για φεμινισμό της μεταπολίτευσης. Μιλάμε για φεμινισμούς της μεταπολίτευσης. Έχουμε δηλαδή πολλούς φεμινισμούς.
0: Δηλαδή,
1: ξαναστείνονται όλες οι παλιές γυναικείες οργανώσεις, ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα, για παράδειγμα. Έχουμε δηλαδή την παράδοση, ένα σχήμα που περνάει στη μεταπολίτευση. Με την επανασύσταση, την επανέκδοση των περιοδικών και τη δουλειά που κάνουν περισσότερο, όχι κινηματική, στους θεσμούς. Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας με την Μαραγκοπούλου Γιωτοπούλου βρίσκεται στην κορυφή του αγώνα για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Έχουμε αυτό. Δεύτερον, έχουμε σύσταση μεγάλων μαζικών γυναικείων οργανώσεων που έχουν επικοινωνία με κάποιο πολιτικό χώρο, πιο στενή ή πιο χαλαρή. Ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε την ΟΓΕ, την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, που έχει πολύ στενή σχέση με το ΚΚΕ. Μη σας πω, εξαρτώμαι τη σχέση. Έχουμε την ΕΓΕ, την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, που τις κοροϊδεύουν οι Πασόκοι και τις λένε ΕΓΕΣ, με αλφαγιώτα, η οποία συνδέεται με το ΠΑΣΟΚ και το χώρο του σοσιαλιστικού φεμινισμού. Έχουμε την Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών Ελλάδας, που συνδέεται με το χώρο της Ανανοητικής Αριστεράς και το ΚΚΕ εσωτερικού, που είναι η πιο ανεξάρτητη σε σχέση με αυτό το κόμμα, αλλά έχει δεσμούς. Έχουμε λοιπόν τρεις μεγάλες γυναικείες οργανώσεις που δουλεύουν στο μαζικό κίνημα και που το κοινό τους είναι εξαιρετικά ευρύ. Δύο. Τρία. Όλα τα κόμματα φτιάχνουν τμήματα. Τμήμα γυναικών μέσα στο εσωτερικό του κομμάτου και η Νέα Δημοκρατία, τα οποία τα τμήματα γυναικών, ανάλογα τώρα στο χώρο το πολιτικό στον οποίο βρίσκονται, δρούν ανάλογα. Για παράδειγμα, λέω το ΚΚΕ εσωτερικό και ο Ρήγας Φεραίος στις δημοτικές εκλογές, πριν τις εκλογές του 86, η φυλάδα που βγάζει είναι η πόλη, είναι και δική μας. Δεν πάνε υποστηρίξει την υποψηφιότητα του ΚΚΕ εσωτερικού για το Δήμο της Αθήνας, αλλά βγάζει μπροσούρα, η πόλη είναι και δική μας. Αντίστοιχα τώρα, καταλαβαίνετε τις σχέσεις αυτονομίας ή όχι, πάντως και τα τμήματα αυτά των κομμάτων κάνουν δουλειά μέσα. Λένε κάτι. Λένε. Η Νέα Δημοκρατία κυρίως επιδίδεται στον έλεγχο μεγάλων γυναικείων οργανώσεων, όπως η Ένωση Δικηγόρων, αλλά δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με μια μαζική γυναική οργάνωση.

0: Για τη θέση της Ελληνίδας στη σημερινή κοινωνία μας μιλάει η Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, κυρία Σακελαρίδη.
1: Παρά τη σχετική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, είναι γνωστό ότι στη χώρα μας οι συνθήκες που επικρατούν είναι τέτοιες που δεν εξασφαλίζουν στη γυναίκα ίσα δικαιώματα με τον άντρα. Οι διακρίσεις αυτές σε βάρος της γυναίκας συντηρούν και καλλιεργούν το κλίμα της πρόληψης και της προκατάληψης που υπάρχει από χρόνια.
0: Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελληνίδα?
1: Τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γυναίκα σήμερα είναι αυτά που σχετίζονται με την οικονομική της ανισοτιμία. Δηλαδή ίση δουλειά, ίση αμοιβή. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι η κοινωνική μέρημνα. Θα πρέπει δηλαδή από το κράτος να αντιμετωπιστεί η μητρότητα σαν κοινωνικό λειτουργήμα. Η γυναίκα εργαζόμενη, από την άλλη μεριά, αντιμετωπίζει το πρόβλημα του αποκλεισμού της από τις ανώτερες θέσεις. Η εργάτρια θεωρείται ανειδίκευτη και έτσι παραμένει πάντα στα κατώτατα όρια μισθού. Η αγρότησα, από την άλλη μεριά, δουλεύει όσο σκληρά δουλεύει και ο άντρας αγρότης. Δεν έχει δικαίωμα, αν είναι παντρεμένη, να πάρει σύνταξη. Ο αγώνας που κάνει αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας είναι ο αγώνας που κάνουν οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο για να βελτιώσουν τη θέση τους, για να φτάσει πια η ισοτιμία να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος στην ΕΡΤ στις 8 Μαρτίου του 1977 με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της Γυναίκας. Κυρία Ρεπούση, μας μιλήσατε για τα τρία κυρίαρχα σχήματα, για τους τρεις φεμινισμούς. Υπάρχει και τέταρτο, άλλο σχήμα?
3: Υπάρχει ένα τέταρτο που είναι το εξαιρετικά δυναμικό και το καινούριο στοιχείο στους φεμινισμούς της μεταπολίτευσης. Είναι η μικρή αυτόνομη ομάδα, είναι ο ριζοσπαστικός φεμινισμός. Σε όλες τις σχολές, τις πανεπιστημιακές, σε πολλές συνοικίες της Αθήνας, αλλά και κεντρικά, δημιουργούνται μικρές γυναικείες ομάδες οι οποίες δεν υπακούουν στη λογική της αντιπροσώπευσης των γυναικών, δηλαδή η κίνηση δημοκρατικών γυναικών, σας λέω αυτή που είναι λίγο ανάμεσα στις μαζικές γυναικείες οργανώσεις και στις αυτόνομες, θέλει να μιλήσει εξ ονόματος των γυναικών. Η μικρή γυναική ομάδα μιλάει για τον εαυτό της μόνο, πρώτο. Δεν έχει ιεραρχία, δεύτερο. Τρίτον, μέσα από τη λειτουργία της αυτοσυνείδησης παράγει θεωρία. Τέταρτον, επικοινωνεί προνομιακά με το φεμινισμό του τρίτου κύματος και όλες τις θεωρητικές αναζητήσεις που έχουν ξεκινήσει από το βιβλίο της Simone de Beauvoir με τη διάκριση ανάμεσα στο βιολογικό και στο κοινωνικό φύλλο, και παράγει θεωρία αυτός ο φεμινισμός, αλλά και μέσα από την επικοινωνία με δυτικά φεμινιστικά ρεύματα φέρνει αυτή τη θεωρία στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό παρατηρείται και το φαινόμενο της διπλής ένταξης. Δηλαδή έχουμε φεμινίστριες που συμμετέχουν σε ένα κόμμα και ταυτόχρονα σε μια αυτόνομη ομάδα. Και εκεί υπάρχει, αν θέλετε, και μια σχάση ανάμεσα στις φεμινίστριες που πιστεύουν ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε και σε ένα πολιτικό κόμμα, γιατί είναι εξίσου ανδροκρατικά και εξίσου σεξιστικά, και στις φεμινίστριες που έχουν και μέσα σε αριστερά πάντοτε σχήματα και σε αυτόνομες ομάδες. Για να σας δώσω να καταλάβετε αυτό το περίγραμμα, το οποίο πια επηρεάζει όχι μόνο τον αυτόνομο ριζοσπαστικό φεμινισμό, αλλά και το φεμινισμό των άλλων οργανώσεων, το σύνθημα είναι ότι το προσωπικό είναι πολιτικό και το ιδιωτικό είναι δημόσιο. Σαν να υπήρχε ένα πέπλο με τις προηγούμενες διεκδικήσεις στα ζητήματα που αφορούσαν τη λεγόμενη ιδιωτική σφαίρα, την οικειοποίηση του γυναικείου σώματος, το βιασμό και τη βία, την ενδοοικογενειακή βία, τη σεξουαλική παρενόχληση, το θέμα των εκτρώσεων. Γιατί όπως σας είπα, αν πάμε πίσω και δούμε, έχουμε πολιτικά δικαιώματα, έχουμε εργασία, έχουμε εκπαίδευση, πολύ σωστά αιτήματα και που φέρνουν αλλαγές καθοριστικές. Αλλά αυτό το ανοίγει η σκηνή και βγαίνουν τα άπλυτα στη φόρα, λέγοντας ότι αυτά δεν είναι προσωπικά, είναι πολιτικά. Έχουν να κάνουν με την πατριαρχία, με όπως έχει οικοδομηθεί όλο το κοινωνικό σύστημα που στηρίζεται σε μια κυριαρχία του ενός φύλου πάνω στο άλλο. Και άρα αποκαλύπτεται ένα τεράστιο πεδίο διακρίσεων, εκμετάλλευσης, κακοποίησης που υφίστανται γυναίκες για πάρα πολλά χρόνια σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, που μέχρι τότε ούτε οι ίδιες οι γυναίκες δεν μπορούσαν να αποκαλύψουν. Ενώ γνώριζαν πάρα πολύ καλά, άλλες επειδή ενοχοποιούνταν, άλλες επειδή δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της καταγγελίας. Γιατί ξέρετε, για το μόνο έγκλημα που κατηγορείται η γυναίκα, για το μόνο κακούργημα, είναι αν έχει υποστεί βία. Κανένα άλλο θύμα δεν πρέπει να απολογηθεί γιατί έχει υποστεί βία. Οι γυναίκες, ακόμα και σήμερα, πολλές φορές έβλεπα, κυρία Κατσίμη, τις εικόνες στην τηλεόραση με την τελευταία γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου εμφανίζουν την κοπέλα αυτή, το θύμα, μέσα από κάποιες φωτογραφίες, σαν να λένε ήθελε και τα έπαθε. Δηλαδή η επιλογή του φωτογραφικού υλικού που συνοδεύει πάντοτε τα θύματα της γυναικοκτονίας στην τηλεόραση είναι απαράδεκτη, αποτρόπη. Άρα αυτό το τρίτο φεμινιστικό κύμα, οι φεμινισμοί της μεταπολίτευσης, σηκώνουν αυτό το πέπλο. Και εκεί γίνεται μια κοσμογονία.
2: Και τώρα μιλάμε για τη δεκαετία 80.
3: Μιλάμε για τη δεκαετία του 80. Από το 75 που ιδρύεται η πρώτη φεμινιστική συλλογικότητα, μέχρι πρότινος νομίζαμε ότι ήταν η κίνηση για την απελευθέρωση των γυναικών, γιατί είναι πρωτοπόρα αυτή σε πολλά θέματα, αλλά τελευταία η έρευνά μου έχει δείξει ότι υπήρχε και μια άλλη πριν από αυτή, η ομάδα ξένων γυναικών στην Ελλάδα, οι οποίες έρχονται εδώ παντρεμένες με Έλληνες και ανακαλύπτουν μια πραγματικότητα που δεν τις χωράει και συστήνουν μια ομάδα με πολύ πλούσια δράση, αλλά αυτή ακόμα δεν έχει αποτυπωθεί στην ιστορία, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
2: Πότε τελειώνει το τρίτο κύμα που λέτε και τι ακολουθεί?
3: Όπως πολλές περίοδοι της ιστορίας, ξέρουμε την αρχή αλλά το τέλος. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αν το τέλος είναι το 81 που βγαίνει το Πασόκ στην εξουσία και που αποδέχεται πολλά από τα αιτήματα και έχουμε εκεί μια θεσμική κοσμογονία στη δεκαετία του 80, αλλάζουν πάρα πολλά, ή αν είναι αρκετά αργότερα προς το τέλος της δεκαετίας του 80, που τις παλιές ομάδες και τις πρώτες συλλογικότητες έρχονται να αντικαταστήσουν άλλες με άλλα αιτήματα, όπως για παράδειγμα τις ποσοστώσεις, που δεν υπήρχε στην ατζέντα ή δεν υπήρχε τόσο έντονα τη δεκαετία του 70. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και υπάρχουν και διαφορετικές αναλύσεις γιατί ήρθε το τέλος αυτού του κύματος από τις ίδιες τις γυναίκες. Υπήρχε μια ομάδα στη Θεσσαλονίκη που έβγαζε και ένα περιοδικό, Κατίνα, ξέρετε η επιλογή των ονομάτων ήταν σχετική με διάφορα
2: Σκούπα.
3: Σκούπα, Λαύρης, ναι, Αιγαία, πολύ ευρηματικά ονόματα, που έκανε και μια συνάντηση στη Θεσσαλονίκη γιατί είμαστε προς το τέλος και που είχαν πάει πολλές γενικές οργανώσεις και είναι συγκλονιστικό αυτό το πρακτικό που δημοσιεύεται για το πόσοι πολλοί λόγοι εμφανίζονται να έχουν επηρεάσει αυτή την καμπή, την κρίση του κινήματος προς στη διάρκεια της δεκαετίας του 80, προς το τέλος, προς το μέσο, εκεί κάπου. Αυτό το σύνθημα που συνοψίζει όλη αυτή την αλλαγή της ατζέντας είναι καθοριστικό. Είναι μια εποχή που οι εκδοτικοί οίκοι εκδίδουν βιβλία, μεταφράζουν βιβλία, που υπάρχουν σε όλες τις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων βιβλία για το φεμινισμό, που οι εφημερίδες απασχολούνται και γράφουν, που τα περιοδικά γράφουν και που η αριστερά αρχίζει και λαμβάνει υπόψη της σοβαρά αυτό το κίνημα, που δεν είναι πια η άποψη που υπήρχε πριν τη δικτατορία στην αριστερά, ότι η δουλειά στις γυναίκες, έτσι το ονομάζανε, η δουλειά στις γυναίκες. Αρχίζουν και βλέπουν τη δυναμική αυτού του κινήματος ανάλογα το πλαίσιο το πολιτικό, έτσι, γιατί ας πούμε η ενωτική αριστερά πίστευε στην αυτονομία των κινημάτων, με προβλήματα δεν λέω, αλλά προσπαθούσε σε αυτό. Αντίστοιχα το ΚΚΕ δεν είχε αυτή την αρχή. Πάντως και στην ΟΓΕ, αν παρακολουθήσει κανείς το περιοδικό τους, βλέπει το αποτύπωμα αυτής της αλλαγής. Έχω διαβάσει άρθρο στην ΟΓΕ που γράφει μια γυναίκα ότι σύντροφος ήταν και την ξυλοκοπούσε. Αρχίζουν και μπαίνουν και εκεί θέματα. Γι' αυτό και αυτές οι μαζικές οργανώσεις έχουν διασπάσεις. Δηλαδή μεγαλύτερα ή μικρότερα κομμάτια φεύγουν καταγγέλλοντας ή την έλλειψη αυτονομίας ή το σεξισμό στα πολιτικά κόμματα με τα οποία είχαν συγγένεια. Και εκείνη την εποχή υπάρχει ένα θέμα το οποίο με διαφορετικό τρόπο ενώνει τον αυτόνομο ριζοσπαστικό φεμινισμό στο διεκδικητικό επίπεδο με κάποιες

0: Από κάτω οι μεγάλες εκδηλώσεις της δεκαετίας του 70 και των αρχών της δεκαετίας του 80 γίνονται στη βάση του οικογενειακού δικαίου. Απ' τη μια υπάρχει το σύνθημα «Δεν είμαι του πατρός μου, δεν είμαι του αντρός μου, θέλω να είμαι αυτός μου», και απ' την άλλη υπάρχουν διεκδικήσεις των μαζικών γυναικείων οργανώσεων, τα ζητήματα της αυτονομίας των γυναικών και της ισοτιμίας μέσα στην οικογένεια, αλλάζει όλο το πλαίσιο της κηδεμονίας των παιδιών κλπ. Δηλαδή εκεί συγκεντρώνεται, φτιάχνεται ένα πεδίο που συγκεντρώνει διαφορετικές φωνές και επιτρέπει και αυτό το boom που βλέπει η ελληνική κοινωνία στους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και των μεγάλων πόλεων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της περίοδου είναι τα σπίτια των γυναικών. Ακούστε, όνομα που επιλέγετε, τα σπίτια που παραπέμπει, ξέρετε πού. Λοιπόν, όπου εκεί φτιάχνονται και καφενεία μέσα, συγκεντρώνονται οι ομάδες, συζητούν, πίνουν και ένα ποτό, ένα καφέ. Υπάρχει δηλαδή όλη αυτή η κίνηση.
1: Ρωτώ να μάθω την αλήθεια, μουσική και ερμηνεία Νένα Βενετσάνου σε στίχους της Πέτης Κουμνηνού. Κυκλοφόρησε το 1980 και ταυτίστηκε με το ελληνικό φεμινιστικό κίνημα.

0: Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα από πότε υπάρχουν οι σπουδές φύλου και ποιο είναι τελικά το αντικείμενό τους.
1: Στο δυτικό κόσμο δημιουργούνται είτε αυτόνομα τμήματα μέσα στα πανεπιστήμια γυναικείων σπουδών, είτε αυτή η οπτική των σπουδών μπαίνει μέσα στα προγράμματα σπουδών τα κλασικά. Στην Ελλάδα έχουμε μαθήματα πια τα οποία ενσωματώνουν την οπτική του φύλου ή και στηρίζονται στην οπτική του φύλου, αλλά έχουμε τη δημιουργία μόνο μιας ομάδας γυναικείων σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, η οποία κάνει φοβερό έργο. Οργανώνει σεμινάρια, συσπηρώνονται μεταξύ τους και περνούν αυτή τη ματιά μέσα στα τμήματά τους. Στη βάση αυτή αργότερα δημιουργήθηκε και ένα μεγάλο πρόγραμμα σπουδών που αφορούσε όλα τα πανεπιστήμια, όπου προσφέραμε μαθήματα με βάση την οπτική του φύλου. Να εξηγήσω λίγο τι ήταν αυτή η οπτική. Καταρχήν μπήκε το ερώτημα: υπάρχει σεξισμός στην επιστήμη? Και όλες οι έρευνες, και οι θεωρητικές και οι εμπειρικές, αναδείκνυαν ότι υπήρχε. Για να πάω λίγο στον τομέα μου, να σας δείξω λίγο την εξέλιξη αυτού του θέματος, το οποίο είναι και αυτό χαρακτηριστικό του τρίτου κύματος, οι γυναικείες σπουδές, οι οποίες στην αρχή ονομάζονταν γυναικείες σπουδές, μετά ονομάζονταν φεμινιστικές σπουδές και μετά σπουδές φύλου. Έχουμε και εκεί μια διαβάθμιση που παρακολουθεί τη θεωρητική εξέλιξη για τα φύλα. Στην αρχή μπήκε το ερώτημα αν υπάρχει ιστορία των γυναικών. Ψάξανε όχι μόνο ερευνήτριες ιστορικοί, αλλά και ακτιβίστριες μέσα σε ομάδες και σχήματα. Και απάντησαν ότι υπήρχαν οι γυναίκες στην ιστορία. Αλλά απλώς η ιστορία δεν τις εμφάνιζε. Ποιες γυναίκες βρήκανε κατά βάση, σε μια πρώτη φάση, τις ξεχωριστές γυναίκες. Πουγκουλίνα, λέω εγώ τώρα. Μα το μαυρογένους. Άρα η πρώτη αποτύπωση στο ερώτημα «υπάρχει η ιστορία των γυναικών» ήταν μια ιστορία που εμφάνιζε τις ξεχωριστές γυναίκες. Μετά μπήκε το ερώτημα «και τι γινόταν με τις υπόλοιπες γυναίκες?». Άρα η έρευνα στράφηκε στο να αναζητήσει πώς το έμφυλο στοιχείο, η έμφυλη οπτική, επηρέασε την ιστορική εξέλιξη. Και άρα πήγαμε στην κοινωνία, στις ομάδες των γυναικών, στα επαγγέλματα των γυναικών,

0: ή ακόμα και στην ιστορία του φεμινιστικού κινήματος, διότι εμφάνιζε την ξεχωριστή σχέση των γυναικών με την πολιτική. Υπήρχε σχέση των γυναικών, πάντα υπήρχε, αλλά αυτή ήταν μια ξεχωριστή σχέση. Και μετά υπήρξε και μια επόμενη φάση στην ιστορία των γυναικών, όπου ακόμα κρατάει και εξελίσσεται, που είναι το πώς το φύλο ως κατηγορία ανάλυσης, όχι μόνο στα φυσικά όντα, στα ανθρώπινα όντα, στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες, στις γυναίκες αλλά και στους άνδρες, αλλά στους θεσμούς, στην ιδεολογία, στα πάντα, πώς διαμορφώνει αυτό που λέμε ιστορική εξέλιξη. Κατάληξη όλης αυτής της διαδρομής, η οποία συνεχίζεται και είναι πάρα πολύ πλούσια, είναι ότι δεν μπορεί κανείς να πει ότι κάνει μία πλήρη ιστορία αν δεν υπάρχει μέσα της η έμφυλη προσέγγιση. Διότι χωρίς αυτή χάνεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με την πατριαρχία, την ιδεολογία αυτή, τα σύμβολα, τις έννοιες και τον εμποτισμό της συνολικής κοινωνικής εξέλιξης στη βάση των φύλων.
1: Θέλω να μου πείτε όλο αυτό τι απήχηση έχει. Μήπως είναι κάτι μεταξύ κάποιων ελίτ που τα συζητάνε?
0: Μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι οι έμφυλες σχέσεις είναι ίδιες? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Έχουν αλλάξει οι έμφυλες σχέσεις. Έχουν αλλάξει όχι στο σημείο που θέλαμε, αλλά δεν είναι η ίδια η μητρότητα, δεν είναι η ίδια η πατρότητα, δεν είναι η ίδια η ευαισθητοποίηση της έμφυλης βίας από τη μεριά των γυναικών και η καταγγελία της έμφυλης βίας. Έχουμε μία σημαντική αλλαγή στο επίπεδο των έμφυλων σχέσεων, των σχέσεων ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια, ή στα αγόρια και στα αγόρια, ή και στα κορίτσια με τα κορίτσια. Αυτή η αλλαγή είναι προς το θετικό, δηλαδή προς την κατεύθυνση του να θεωρούνται και οι δύο καθολοκληροί άνθρωποι και να διεκδικούν όλα τους τα δικαιώματα που απορρέει από την ανθρώπινη ιδιότητα. Στο επίπεδο των θεσμών, όλο και λιγότερο θεσμικό σεξισμό έχουμε. Έχουν αλλάξει οι νόμοι, έχουν δεχθεί τη νέα πραγματικότητα που υπάρχει στην κοινωνία, γιατί είχαν τεράστια καθυστέρηση σε σχέση με αυτό που συνέβαινε. Οι γυναίκες ήταν παντού, ήταν στην αγορά εργασίας, ήταν στην επιστήμη, ήταν στην πολιτική, λιγότερο από ότι οι άντρες, αλλά υπήρχαν και οι νόμοι δεν τις έβλεπαν. Ενώ τώρα υπάρχουν θεσμικές αλλαγές και ο θεσμικός σεξισμός είναι στο μεγενθητικό φακό από κοινωνικές συλλογικότητες, όχι μόνο φεμινιστικές, αλλά ευρύτερες. Υπάρχει, ας πούμε, ακόμα ο σεξισμός στη γλώσσα. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά και αυτό βλέπετε όλο και περισσότεροι πολιτικοί λένε όλοι και όλες. Και υπάρχουν και μερικοί που λένε όλοι και όλες και όλα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο της κοινωνίας. Αλλά ξέρετε, κυρία Κατσίμη, η πατριαρχία είναι ένα συνολικό σύστημα που διαπερνάει τα πάντα. Και τις κοινωνικές δομές, την ιδεολογία, τους θεσμούς, την πολιτική, τα πολιτικά κόμματα, τα πάντα. Και άρα αυτός ο αγώνας, γι' αυτό είναι και ένα φαινόμενο διαχρονικό και παγκόσμιο. Με διαφοροποίηση από χώρα σε χώρα, με διαφοροποίηση από εποχή σε εποχή, αλλά βλέπετε ότι ο άλλος παίρνει το μαχαίρι και σκοτώνει τη γυναίκα του γιατί τη θεωρεί κτήμα του. Κάπου μέσα του θεωρεί ότι είναι δικαίωμά του, ότι αυτή είναι δικιά του. Λοιπόν, και από την άλλη, έχουμε την επίσημη πολιτεία και τις κυβερνήσεις, οι οποίες και το βλέπουν και δεν το βλέπουν το φαινόμενο και δεν παίρνει τα απαραίτητα μέτρα πρόβλεψης. Βλέπουμε την αστυνομία. Σε πολλές από τις περιπτώσεις οι γυναίκες έχουν καταγγείλει την ενδοκοινωνιακή βία στο αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα να έχουμε και την περίπτωση της δολοφονίας, της γυναικοκτονίας μπροστά στο αστυνομικό τμήμα. Άρα, στο ερώτημά σας, έχουν γίνει πάρα πολλά θετικά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα που μένουν να γίνουν. Και εκεί δύο είναι τα κανάλια για να γίνουν περισσότερα πράγματα. Το πρώτο κανάλι, κατά τη γνώμη μου, είναι τα φεμινιστικά κινήματα, γιατί αυτά το βάζουν πρώτο στην ατζέντα. Και το δεύτερο κανάλι είναι ο εκδημοκρατισμός των κοινωνιών και η δημοκρατία, η ουσιαστική δημοκρατία. Ένα κράτος που έχει ελλείμματα μεγάλα στη δημοκρατία έχει και περισσότερη βία κατά των γυναικών. Δηλαδή αυτό έχουν δείξει οι έρευνες. Όχι ότι δεν υπάρχουν στις αναπτυγμένες δημοκρατίες. Υπάρχουν. Έγινε μια πανευρωπαϊκή έρευνα και γελούσα λίγο με τα δεδομένα, διότι έβλεπες ότι στη Βόρεια Ευρώπη, Σκανδιναβία κλπ. Εκεί υπήρχε, λέει, περισσότερη ενδοικογενειακή βία. Όχι, δεν υπήρχε, αλλά οι γυναίκες ήξεραν τι είναι ενδοικογενειακή βία και μπορούσαν να το καταγγείλουν. Θέλω να πω, έχει να κάνει και με την ευαισθητοποίηση των γυναικών και της κοινωνίας. Εμείς τώρα στο Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς ξεκινάμε μια έρευνα η οποία πάει να δει τις επιπτώσεις του κινήματος MeToo και στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και στην ευαισθητοποίηση των ίδιων των γυναικών με το τι είναι τελικά η εμφυλεβία. Είναι μόνο να σηκώσει το χέρι ο άλλος και να σε χτυπήσει ή να σε σκοτώσει ή έχει και άλλες μορφές. Και την καταγγελία της βίας. Δηλαδή θέλουμε να δούμε το αποτύπωμα αυτού του κινήματος στις ίδιες τις γυναίκες και μέσα στην κοινωνία, είτε αφορά αστικά περιβάλλοντα ή μη αστικά περιβάλλοντα, να δούμε το πραγματικό αποτύπωμα. Υπάρχουν τέτοιες έρευνες που δείχνουν ότι όλα αυτά τα κινήματα έχουν μια σημαντική επίπτωση και θετική εξέλιξη στη ζωή των γυναικών, αλλά υπάρχει και ένα σύστημα ολόκληρο πατριαρχικό που αναδιπλώνεται.

«Τα κούνια για καρφιά» ερμηνεύει η Ιουλία Καραβατάκη, ένα κομμάτι του Ορέστη Ντάντου που περιλαμβάνεται στον ομότιτλο δίσκο που κυκλοφόρησε το 2022. Έγινε μεγάλη επιτυχία και αποτελεί πια το σύγχρονο soundtrack της απελευθέρωσης από την πατριαρχική καταπίεση.

0: υπάρχουν λιγότερες γυναικοκτονίες τώρα από ότι στο παρελθόν.
1: Επειδή έχει αλλάξει η έννοια και έχει πάρει διαφορετικό λεκτικό πρόσημο, το σημαίνον δηλαδή έχει αλλάξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι οι γυναικοκτονίες είναι πολύ περισσότερες από αυτές που καταγράφονται. Αυτό το ξέρουμε. Έγινε μια έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου από μια διδακτόρισα υποψήφια, όπου έδειξε αυτό ακριβώς, ότι οι γυναικοκτονίες είναι πολύ περισσότερες από αυτές που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και καταγράφονται. Είναι, γιατί οι περισσότερες γυναικοκτονίες είναι εντός του σπιτιού, έτσι, εκεί που υποτίθεται ότι είναι το καταφύγιο των ανθρώπων, εκεί οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από ότι στους δρόμους. Αλλά υπάρχουν και αυτές που είναι στους δρόμους. Υπάρχουν οι εξαφανισμένες. Υπάρχουν οι ευάλωτες γυναίκες, που είναι οι μετανάστριες, οι προσφύγησες. Είναι όλες αυτές οι γυναίκες για τις οποίες δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση και επαγρύπνηση όπως υπάρχει για τις υπόλοιπες. Και εδώ έρχεται ένα άλλο κύμα του φεμινισμού, καινούριο ακόμα, που βάζει το ζήτημα της διασταύρωσης των διακρίσεων. Δηλαδή λέει ότι είναι άλλο να είσαι γυναίκα και να είσαι λευκή και να είσαι αστή, και άλλο να είσαι γυναίκα και να είσαι μαύρη και να είσαι μετανάστρια. Λέει δηλαδή ότι αυτές όλες οι διακρίσεις δεν προστίθενται απλά η μία στην άλλη για να φτιάξουν την πραγματική ζωή που ζει μια γυναίκα, αλλά έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Και αυτό καταρχήν το ανέδειξε ο μαύρος φεμινισμός. Στο φεμινιστικό κίνημα συμβαίνουν, κυρία Κατσίμη, πάντως τουλάχιστον δύο. Το ένα είναι ότι εμφανίζονται καινούργια υποκείμενα που διεκδικούν και βάζουν μπροστά και τη δική τους εμπειρία, και απ' την άλλη είναι η εξέλιξη της φεμινιστικής θεωρίας. Λοιπόν, σε αυτό που σας έλεγα τώρα, και ο μαύρος φεμινισμός, βγήκαν οι μαύρες γυναίκες και είπαν, δεν ξέρετε τι είναι να είσαι μαύρη γυναίκα, γιατί είσαι λευκή γυναίκα. Και απ' την άλλη, η ίδια η φεμινιστική θεωρία, μέσα από τη διαφερματικότητα, είδε αυτό το θέμα της διασταύρωσης των διακρίσεων και του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, το οποίο τι φτιάχνει τελικά. Εμείς λέγαμε στο τρίτο κύμα, είναι διαταξικό το κίνημα, γιατί και η αστή και η εργάτρια κινδυνεύει από το χέρι του συζύγου, για να πούμε το ένα μόνο. Είναι και διαταξικό, αλλά είναι και ταξικό. Είναι και διαθεματικό, δηλαδή αυτό που φτιάχνει την πραγματική ζωή των γυναικών έρχεται ως αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων, που είναι το φύλο, είναι η φυλή, είναι η τάξη, είναι το χρώμα, είναι η θρησκεία, είναι το πολιτισμικό υπόβαθρο. Πάρα πολλά θέματα. Άρα πια μιλάμε για πολλαπλές ταυτότητες, οι οποίες μπορεί να έχουν μία βάση, που είναι το θέμα του φύλου, γιατί αυτό μας καίει εμάς, αλλά έχουν και τη φυλή, έχουν και το χρώμα, έχουν πολλά πράγματα. Τώρα έχουμε περάσει κάπως στο τέταρτο φεμινιστικό κύμα, όπου αυτές όλες οι προσεγγίσεις ανθούν και δίνουν αποτελέσματα.
0: Πώς έχουμε περάσει από το φεμινιστικό στο έμφυλο? Πώς κουμπώνουν αυτά τα δύο, και φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλές διαφωνίες εκεί?
1: Η ταυτότητα γυναίκα δεν φτιάχνεται ανεξάρτητα από την ταυτότητα άντρα. Ας μείνουμε καταρχήν στα δύο βασικά σχήματα. Άρα η έμφυλη ματιά, είτε αφορά την επιστήμη είτε αφορά την πολιτική, αυτές οι δύο σε αντιπαράθεση ταυτότητες οφείλει να τις λάβει υπόψη. Υπάρχει ένα δίπολο εκεί. Ο άντρας είναι γενναίος, είναι πολεμιστής, η γυναίκα είναι τρυφερή, ασχολείται με τα παιδιά. Δηλαδή υπάρχουν ιδιότητες που αποδίδονται αντιθετικά στα δύο αυτά έμφυλα όντα και φτιάχνουν τις δύο κατηγορίες, να το πούμε έτσι. Άρα δηλαδή είμαστε υποχρεωμένες και υποχρεωμένοι να δούμε τη συγκρότηση των έμφυλων όντων, όπως αυτά φτιάχνονται μέσα στην ιστορική εξέλιξη και υπάρχουν σήμερα, όχι μόνο το ένα αλλά και το άλλο, γιατί είναι σε συνάρτηση. Με βάση τα κινήματα τα τελευταία, υπάρχει το θέμα του σεξουαλικού προσανατολισμού και της επιλογής ταυτότητας. Αυτό μπορεί να ανταγνωρίσει το φεμινιστικό κίνημα, κατά τη γνώμη μου όχι. Μπορεί το φεμινιστικό κίνημα να υποστηρίζει ότι μία από τις κυρίαρχες αντιθέσεις, ή ακόμα και η κυρίαρχη αντίθεση στις σύγχρονες κοινωνίες, είναι η αντίθεση του φύλου και όχι ή εξίσου με την αντίθεση των τάξεων ή περισσότερο ή λιγότερο. Ωστόσο, νέα συλλογικά υποκείμενα και νέες ταυτότητες έρχονται στην επιφάνεια και διεκδικούν και αυτές τη συμπερίληψή τους, αν θέλετε κυρία Κατσίμη, σε αυτό που λέμε εμφυλιοποίηση των όντων, των ανθρώπων. Και αυτά δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Βλέπετε, υπάρχουν δύο όροι για τη βία. Υπάρχει ο όρος βία κατά των γυναικών και υπάρχει και ο όρος έμφυλη βία. Τι θέλει να σημάνει ο δεύτερος όρος σε σχέση με τον πρώτο? Ότι δεν είναι μόνο οι γυναίκες, είναι και οι θηλυκότητες. Δεν είναι αριθμητικό το ζήτημα, γιατί η απάντηση εκεί είναι ότι μα βασικά είναι οι γυναίκες. Ναι, βασικά ποσοτικά είναι οι γυναίκες. Αλλά αφορά και όσους και όσες θέλουν να είναι γυναίκες ή να αυτοπροσδιορίζονται ανεξάρτητα από αυτές τις δύο κατηγορίες. Άρα αυτή είναι μια οπτική που πάει να συμπεριλάβει, θα λέγαμε, και άλλους σεξουαλικούς προσανατολισμούς και ταυτότητες φύλου. Αυτή είναι η σημαντική διαφορά με την οποία επικοινωνεί, θεωρώ, το σύγχρονο φεμινιστικό κίνημα. Δηλαδή σε όλες τις τελευταίες διαδηλώσεις που γίνονται υπάρχουν και τα δύο. Κάθε εξέλιξη ενέχει και ένα προβληματισμό που έρχεται σε αντίθεση με τον προηγούμενο για να διαχωριστεί και να φτιάξει το καινούριο. Δηλαδή συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στην ιστορία αυτή, κάπως πιο ακραίες θέσεις στην αρχή για να διαφοροποιηθείς. Σήμερα η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι μια πολύ δυνατή κοινότητα. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι δημοσιοποιούν το σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου που επιλέγουν, που δεν θεωρούν ότι είναι αναγκαστικά ταυτότητα με την οποία γεννήθηκαν και που γράφτηκε στο πιστοποιητικό της γέννησής τους. Και θεωρώ ότι είναι μια εξέλιξη δημοκρατική και συμπεριληπτική. Είναι δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά και τα στοιχεία μας δείχνουν ότι, για παράδειγμα, η βία κατά των γυναικών αφορά και τις θηλυκότητες.
0: Και χειρότερα, βέβαια.
1: Ναι. Η βία κατά των παιδιών που παρεκκλίνουν από τον επιβεβλημένο κανόνα έμφυλο είναι υπαρκτή. Είτε αφορά αγόρια, είτε αφορά κορίτσια. Και στα αγόρια ίσως είναι περισσότερο υπαρκτή.
0: Κλείνοντας, κυρία Ρεπούση, τι θα λέγατε σήμερα, που είναι και η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας, σε μια σχολική τάξη, όχι στο πανεπιστήμιο, για το ρόλο του φεμινιστικού κινήματος?
1: Ναι, θα έλεγα ότι χωρίς αυτό το κίνημα, στην ιστορικότητά του, εμείς δεν θα είχαμε τα δικαιώματα που έχουμε σήμερα. Δεν θα είχαμε τα δικαιώματα να είμαστε εξίσου τουλάχιστον υπεύθυνες για τα παιδιά μας. Δεν θα είχαμε την δυνατότητα να πιάσουμε μια δουλειά αν δεν συμφωνούσε ο άντρας μας. Δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να κρατήσουμε, εφόσον το θέλαμε, το επώνυμό μας. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να μας στερήσουν πολύ πιο εύκολα τα δικαιώματά μας. Α, δεν θα ψηφίζαμε. Δεν θα ψηφίζαμε σε εκλογές. Η υπόθεση της συμμετοχής μας στη διαμόρφωση της διακυβέρνησης της χώρας. Όχι ότι δεν χρειάζεται να γίνουν βήματα, πάντα χρειάζονται. Αλλά πολλά από αυτά που σήμερα συγκροτούν τον κόσμο μας, αυτά δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε φεμινιστικό κίνημα να βάζει πιο θέμα ότι δεν είναι δημοκρατία αυτή. Δεν είναι δημοκρατία αυτή που στερεί το μισό του πληθυσμού της από τα στοιχειώδη ατομικά δικαιώματα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα που κάνω.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος των ιστορικών περιπάτων για την έμφυλη ματιά στην ιστορία, ο οποίος θα συνεχιστεί και την επόμενη ραδιοφωνική σεζόν. Las Damas και Passant, οι κύριες που περνούν, από το συγκλονιστικό φινάλε της ταινίας Emilia Pérez του Γάλλου σκηνοθέτη Ζακ Οντιάρ, που κυκλοφόρησε το 2022. Μια οδή στην ανάγκη κάθε γυναίκας και κάθε θηλυκότητας να ακουστεί και να υπάρξει με τους δικούς της όρους. Από τις γυναίκες της Επανάστασης του 1821 μέχρι τις φεμινίστριες της μεταπολίτευσης και τα σύγχρονα κινήματα, προσπαθήσαμε να φωτίσουμε πτυχές που μένουν στο περιθώριο της επίσημης αφήγησης. Η ιστορία άλλωστε δεν είναι ουδέτερη, γράφεται από ανθρώπους, αντανακλά συσχετισμούς δύναμης και μπορεί να αναθεωρείται όταν ακούγονται νέες φωνές και αναδεικνύονται νέες οπτικές. Ελπίζουμε λοιπόν να σας δώσαμε τροφή για σκέψη, καθώς στόχος αυτής της εκπομπής είναι μέσα από μια διαφορετική ματιά στο παρελθόν να κατανοήσουμε καλύτερα το παρόν και να οραματιστούμε το μέλλον. Οι ιστορικοί περίπατοι θα επιστρέψουν τη νέα ραδιοφωνική χρονιά με καινούργιες θεματικές, νέα πρόσωπα και διαδρομές. Από τον Κώστα Κυριακάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και του μοντάζ και από εμένα, τη Μαρλένα Κατσίμη, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, σας ευχαριστούμε πολύ που ταξιδέψατε μαζί μας αυτή τη χρονιά. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
3: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
2: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
3: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
2: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
3: beyondborders.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
4: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
3: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Οι Έλληνες ζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Διαδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Όργης Μελιδιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Τουπής. Και απόψε, με τον καλεσμένο μας, θα πάμε πίσω, στον Ιούλιο του 1974, στα δύσκολα χρόνια της Κύπρου. Εκεί που γράφτηκαν οι μαύρες σελίδες της νεότερης ιστορίας. Κοντά μας, στη Φωνή της Ελλάδας, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία κύριο Δημήτρη Αλευρομάγειρο, επίτιμο Γενικό Επιθεωρητή Στρατού. Έναν άνθρωπο που έζησε στο πεδίο τις δραματικές στιγμές στην Κύπρο, με την τουρκική εισβολή, με τον Ατήλα και με όλα αυτά που ακολούθησαν. Στρατηγέ, καλώς ήρθατε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Κυρία Καραλή, καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε και ελπίζω να ανταποκριθώ στις ερωτήσεις και απορίες σας.
0: Είναι δική μας η τιμή, στρατηγέ, και θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που έχετε γράψει στην αεροπορική επιθεώρηση. Μαθητής της 6ης Γυμνασίου ήμουν παρόν σε όλες τις συγκλονιστικές συγκεντρώσεις των 100.000 και πλέον διαδηλωτών, στις οποίες οι νέοι της εποχής, φοιτητές και μαθητές κυρίως, αλλά και εργάτες, αγρότες και επιστήμονες, διατρανώναμε την πίστη μας στον αγώνα των Κυπρίων για την ελευθερία. Και αναφέρεσαι, στρατηγέ, στην εποχή του αντιημεριαλιστικού και αντιαπικιακού αγώνα των Ελληνοκυπρίων, την περίοδο μεταξύ 1955 με 1959. Σωστά?
1: Ακριβώς, και πρέπει αμέσως να κάνω μία προσθήκη. Δεν ήταν προνόμιο δικό μου, όπως είπατε κι εσείς. Ήταν μία αυθόρμητη προέλευση τόσου κόσμου. Ένας παλμός ο οποίος ήταν καθημερινός. Ναι, ήταν 55 την 1η Απριλίου που άρχισε ο αγώνας. Τελείωσε το 59, εν τω μεταξύ μέχρι το 59 εγώ το 57 μπήκα στη σχολή Ευελπίδα. Θα σας πω άλλα πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Τότε όταν μπήκα.
0: Ως μαθητής θυμάστε και τον απαγχωνισμό των πρώτων ηρών, του Μιχαλάκη Καραολή και του Ανδρέα Δημητρίου?
1: Ναι.
0: Ήτανε δύο νέοι άνθρωποι κοντά στη δική σας ηλικία.
1: Ναι, ακριβώς. Νομίζω ήταν ο Καραολής το 38 και ο Δημητρίου το 39. Εγώ είμαι γεννημένος στο 40. Επομένως ήταν κοντά στις δικές μας ηλικίες. Κοιτάξτε, ήταν η πρώτη φορά που οι φίλοι και σύμμαχος εντός εισαγωγικά για μένα Αγγλία έδειξε το πραγματικό της εαυτό όσον αφορά το θέμα της Κύπρου, δεδομένου ότι, εν πάση περιπτώσει, μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο που γίνανε πάρα πολλές απελευθερώσεις, πάρα πολλά κράτη πήραν αυτοδιάθεση κτλ., περιμέναμε κι εμείς να λυτρωθεί επιτέλους η Κύπρος και, όπως ξέρουμε πολύ καλά, η Αγγλία είπε το περίφημο όχι, και μάλιστα το είπε και στα μούτρα του Στατάχου Παπάγου που ήταν τότε πρωθυπουργός το 52 με τον 55 πέθανε ο Παπάγος. Και βεβαίως είχε κάνει τότε προσφυγή ο Στρατάκης Παπάγος. Πολλοί λένε ότι ήταν πολιτικό λάθος, γιατί δεν είχαμε κάνει προετοιμασία γι' αυτό, γιατί απερίφθη από τον ΟΗΕ το αίτημα της αυτοδιαθέσεως. Οι Άγγλοι σκληρύνανε τον αγώνα και έγινε αυτό που γεννήθηκε ο απελευθερωτικός αγώνας την 1η Απριλίου του 1955, όπου αυτό για μας τότε τα μικρά παιδιά ήταν κάτι το πολύ ενθουσιώδες, και αμέσως είχαμε την πρώτη δολοφονία, την πρώτη καταδίκη. Πολλοί μιλάνε για τον απαγχωνισμό και λένε οι εκτελεσθέντες, οι απαγχωνισθέντες. Εγώ επιλέγω να λέω οι δολοφονηθέντες διαπαγχωνισμού από τους Άγγλους δυνάστες, και θέλω αμέσως να πω ότι οι Άγγλοι φερθήκανε σκληρότατα και δεν ήταν η πρώτη φορά που φερθήκανε σκληρότατα. Απλώς γυρίζω λιγάκι πίσω. Υπάρχει η πρώτη μεγάλη εξέγερση των Κυπρίων κατά του Αγγλικού ζυγού το 1931, τα λεγόμενα Οκτωβριανά, το οποίο πνίγηκε στο αίμα. Οι Άγγλοι φερθήκανε στους Κύπριους με κτηνώδη βία. Και αυτό μας είχε εξεγείρει. Ήτανε και ένα άλλο σημείο που θέλω να το πω αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι δεν κάνω κατάχρηση, ότι το Κυπριακό το 1955 έκανε και κάτι άλλο. Ένωσε μετά το πρόσφατο εμφύλιο, γιατί ο εμφύλιος τελείωσε τυπικά το 1949, ένωσε δυνάμεις οι οποίες μέχρι και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου είχαν συγκρουστεί. Αυτό ήταν ένα μικρό θαύμα. ένωσε όλες τις δυνάμεις της Ελλάδος, τις ουσιαστικά πατριωτικές, εναντίον του απικιακού καθεστώτος. Ο αγώνας των Κυπρίων ήταν αντιαπικιακός, αντιεϊμπεριαλιστικός. Και βέβαια οι Άγγλοι κάνανε αυτό που έλεγε το στέμα, και η ιστορία του Καρολί και του Μιχαλάτου Καρολί και του Ανδρέα του Δημητρίου είναι συγκλονιστική. Την παραμονή της εκτελέσεως τους, αν θυμάμαι καλά, έγινε στην 11η Μαΐου του 1956. Είχε γίνει μια τεράστια συγκέντρωση στο Σύνταγμα, όπου τότε επικεφαλής του αγώνα κατά παράδοση υπέρ των Κυπρίων ήταν ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος Αθηνών, και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι ήταν ένας δωρόθεος. Η συγκέντρωση, ενώ συνήθως γινόταν στο Σύνταγμα, έγινε στην Ομόνοια, διότι ο τότε πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, επειδή φοβόταν πως γίνουν επεισόδια στην Αγγλική Πρεσβεία, η οποία ήταν και τότε όπως και σήμερα στο Κολωνάκι, να είμαστε μακριά από την Αγγλική Πρεσβεία. Ο Δωρόθεος έκανε μια θαυμάσια ομιλία και είπε στο τέλος ο αρχιεπίσκοπος να διαλυθούμε ησύχως. Τώρα ποιο διάλυση ησύχως θα γίνει? Εγώ ήμουν πιτσιρικάς. Και ανεβήκανε οι διαδηλωτές προς τη Σταδίου, και στη Δραγατσανίου υπήρχαν ΜΑΤ, τα τότε ΜΑΤ, τα οποία σταματήσαν τον κόσμο, και είναι η πρώτη φορά που είχαμε και πυροβολισμούς. Και μάλιστα η εκδήλωση αυτή είχε αιματωθεί, διότι σκοτωθήκανε 5 διαδηλωτές και ένας αστυνομικός. Εγώ δεν έφτασα μέχρι τη Δραγατσανίου, θα σας πω τώρα, είναι λίγο αστείο, αλλά ήταν και σωτήριο. Τότε τις διαδηλώσεις τις διαλύανε με πυροσβεστικές αντλίες. Το νερό ήταν πάρα πολύ σφοδρό.
0: Με πίεση.
1: Με φοβερή πίεση, αλλά δεν ήταν αυτό που με φόβιζε. Ήταν ότι αν ευρεχόμουν, γιατί όλες αυτές οι συγκεντρώσεις που πηγαίνει ήταν κρυφά από τη μητέρα μου. Η μητέρα μου έμενα με τη μητέρα μου, γιατί ο πατέρας μου ήταν γυμνασιάκης, ήταν εκτός Αθηνών. Εμείς μέναμε με τη μητέρα μου, δεν πηγαίναμε. Τότε το 57 ο πατέρας μου ήταν γυμνασιάκης στην Κύθυρα. Εμείς μείναμε στην Αθήνα, και έρχονταν το καλοκαίρι, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, ο πατέρας μου. Δεν πήγαμε μαζί, και ίσως και καλύτερα, διότι είχαμε μια διαφορετική εκπαίδευση από αυτή που είχαν στην επαρχία τότε. Εν πάση περιπτώσει, η μητέρα μου ήταν και πατέρας, και φοβόμουν ότι θα με σαπίσει στο ξύλο άμα με έβλεπε
0: μουσκεμά.
1: Αυτός ήταν ο λόγος που δεν πλησίασα
0: τόσο κοντά. Δραγατσανίου, μέχρι
1: ναι.
0: την Δραγατσανίου.
1: Εν πάση περιπτώσει ήταν μια δραματική κατάσταση. Τότε είχαν γίνει και κάτι άλλο. Είχαν σε όλη την Ελλάδα φτιάξει αυτοσχέδια, τραπεζάκια, και πέγραφε ο κόσμος ψηφίσματα. Νόμιζε ότι με την υπογραφή του θα σώσει, αλλά η κυρία Ελισάβετ, η οποία τότε παρακαλώ ήταν 30-32 χρονών, παρόλες τις εκκλήσεις, θυμάμαι, του Αλμπέρ Καμί και άλλων ακόμα και εργατικών βουλευτών, δεν δέχτηκε να δοθεί χάρις για αυτά τα παιδιά, τα οποία, επειδή έχω μελετήσει όλη την ιστορία των απαγχωνισθέντων, ήταν ο Μιχαλάκης ο Καρολής συνελήφθη, διότι κρατούσε ένα περίστροφο το οποίο ήταν και άχρηστο, γιατί είχε πάθει εμπλοκή και δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Αλλά σύμφωνα με την απόφαση που είχαν πάρει τότε οι Άγγλοι, εάν κρατούσε ένα περίστροφο, πήγαινε και καταδικαζόσουν. Πάντοτε ήταν καταδική θάνατον. Και εκτελείτο με το γνωστό αποτρόπαιο τότε της αγχώνης. Ήταν μια τραγική κατάσταση. Είχε εξεγερθεί όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα.
0: Αυτή την περίοδο έχουμε στην Κύπρο και την Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, τη γνωστή ΕΟΚΑ, και την αναφέρω γιατί τα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο, στρατηγέ.
1: Ναι.
0: Ποιος ήταν ο στόχος της?
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, η αγωνία ήταν τότε να δοθεί μια αυτοδιάθεση. Κάτι το οποίο σιγά σιγά εξαπλωνόταν σε όλο τον κόσμο. Αλλά όπως είπαμε, οι Άγγλοι είπανε το περίφημο ουδέποτε. Και τότε, με πρωτοβουλία των Κυπρίων κυρίως και με τη συμπαράσταση κάποιων από εδώ από την Ελλάδα, δεν θα έλεγα κυβερνήσεων, οι κυβερνήσεις μάλλον ανεχθήκαν αυτή την κατάσταση, και δεν μιλάω για α ή β κυβερνήσεις για να μην δώσουμε χρώμα, αποφάσισαν να ξεκινήσει αυτός ο αγώνας με τον σκοπό την αποτείναξη του αγγλικού ζυγού. Ήταν μια τρέλα, διότι η τότε Μεγάλη Βρετανία ήταν μια τρομακτική δύναμη. Mm-hmm. Και όμως οι πίστες για να ενωθούν στην Ελλάδα με το περίφημο σύνθημα «Την Ελλάδα θέλουμε, στρώμε και πέτρες», mm-hmm, κυριάρχησε. Εάν διαβάσετε λεπτομέρειες του Αγώνα της ΕΟΚΑ, θα δείτε ότι η εποχή εκείνη υπήρχε ένα τεράστιο ηθικό στους Κυπρίους. Να δείτε μαθητές 10 χρονών, 12 χρονών να μεταφέρουν σημειώματα. Όλη η Κύπρος ήταν ένα αντιστασιακό. Υπήρχαν βέβαια και κάποιες, κάποιες μικροεπιφυλάξεις, αλλά το πνεύμα, και θα έλεγα, εκάλυπτε αυτό το πράγμα όλο το τότε στην Κύπρο πολιτικό φάσμα. Δηλαδή υπάρχουν σήμερα, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα κείμενα της Χαραυγής, που ήταν η εφημερίδα του Ακέλ, δηλαδή η Κυπριακή Αριστερά, η οποία στήριζε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, δεν ήθελε όμως να ενταχθεί η Κύπρος στο ΝΑΤΟ, και θα έλεγα σωστά. Δηλαδή στήριζε να ενωθούμε με την Ελλάδα, αλλά δεν ήθελε να είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Εν πάση περιπτώσει, στήριζε τον αγώνα.
0: Εσείς, στρατηγέ, πότε έρχεστε σε στενή επαφή με την Κύπρο?
1: Καταρχάς έχουμε το βάπτισμα και των ιδεών, θα το ονομάσω τότε. Το 1957 τελειώνω το γυμνάσιο και δίνω εξετάσεις και μπαίνω στη Σχολή Ευελπίδων. Μπαίνω στη Σχολή Ευελπίδων, όπου στη Σχολή Ευελπίδων το 1957 υπήρχαν, τότε ήταν 3 χρόνια η φοίτηση, το, μετά το 1964 έγινε 4. Υπήρχαν Κύπροι σπουδαστές οι οποίοι φοιτούσαν στη Σχολή Ευελπίδων και βγαίνανε αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Αυτοί λοιπόν οι Κύπροι σπουδαστές, μία τάξη και δύο τάξεις παραπάνω από μένα, δηλαδή τριτοετής, δευτοετής όταν μπήκαμε εμείς, ήταν ο αγώνας της ΕΟΚΑ, και ξαφνικά εκτός από δύο, μου φαίνεται, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, λιποτακτήσανε και πήγαν στην Κύπρο να πολεμήσουν. Βέβαια εκ των υστέρων διαπιστώθη ότι ήταν σικαίη λιποταξία, διότι όταν τέλειωσε ο αγώνας της ΕΟΚΑ επανήρθανε στη Σχολή Ευελπίδων και βγήκαν τιμολογικοί κανονικά και διαπρέψανε και σταδεδομήσανε.
0: Δεν τους τιμώρησαν.
1: Γι' αυτό είπα ότι ήταν σικέ κατά κάποιο τρόπο. Και διαπρέψανε στον ελληνικό στρατό. Επειδή ξέρετε, εγώ τα ξέρω επειδή τα έζησα. Αλλά ο κόσμος δεν τα ξέρει. Είχα πάει μια φορά σε ένα ραδιόφωνο και βρήθηκε μια βουλευτής, όνομα και μη χωριό τώρα, δεν παίζει ρόλο. Και είπε, μα υποστηρίζετε την ΕΟΚΑ, λέει, που έκανε το πραξικόπημα. Υπάρχει μια σύγχυση. Είναι γεγονός ότι η ΕΟΚΑ αυτή του 55-59 είχε καμία σχέση με την τελείως λανθασμένη και μάλιστα του ιδίου του Γρίβα, ο οποίος ηγήθηκε της ΕΟΚΑ του 1955-59, και για άλλους λόγους, τώρα να μην φτάσουμε σε αυτές τις λεπτομέρειες και νομίζω ότι είναι γνωστές σε όλο τον κόσμο, επανήλθε το 1971 ή 1972, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, στην Κύπρο, διότι είχε έρθει σε σύγκρουση με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, δημιούργησε αυτή την οργάνωση ΕΟΚΑ Β, η οποία ΕΟΚΑ Β κατά κάποιο τρόπο φαίνεται, προσέξτε τι λέω, φαίνεται ότι συμπαθούσε τη Χούντα του 67. Λέω κατά κάποιο τρόπο, διότι γνώρισα ανθρώπους που ήταν στην ΕΟΚΑ Β, που δεν είχαν καμία σχέση με τη Χούντα. Ήτανε λάθος, και έχει αποδειχθεί ότι ήταν λάθος, η κάθοδος του Γρίβα για να έρθει σε αντιπαράθεση με τον Μακάριο. Είχα γνωρίσει τον Γιώργο τον Καρούσο. Ο Γιώργος ο Καρούσος ήταν Έλληνας στρατηγός, αντιχουντικός. Είχε συλληφθεί μάλιστα και είχε εξοριστεί επί Χούντας, πολεμιστής, έλαβε μέρος στον εμφύλιο, όπως τότε οι περισσότεροι αξιωματικοί είχαν λάβει μέρος. Ήταν αντιχουντικός, συνελήφθη για τη δράση του κατά της Χούντας, αλλά δεν ξέρω πώς, αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ξέρω, εκλήθη από τον Γρίβα και πήγε, και μάλιστα ξέρω συγκρατουμένους του Στόθ, κάπου ήταν στην Πελοπόννησο εξόριστος, ότι θα πάω στην Κύπρο, και του επετέθησα, τι πας να κάνεις στην Κύπρο? Και πήγε και έγινε υπαρχηγός της ΕΟΚΑ. Ξέρω λοιπόν ότι ο Καρούσος, αυτό το έζησα κιόλας, όταν πέθανε ο Γρίβας τον Ιανουάριο του 1974, ο συμπαρχηγός της ΕΟΚΑ Β, αυτή είναι η δεύτερη mm-hmm. κατάσταση της ΕΟΚΑ, έκανε μια δήλωση και είπε ότι διαλύω ως τρομοκρατική κατά κάποιο τρόπο οργάνωση την ΕΟΚΑ και όποιοι θέλουν ας κινηθούν σε πολιτικό στίβο. Αποτέλεσμα, τον πιάσανε και οι φιλοεοκαβιτατζίδες και οι αντιφρονούντες, τον διώξανε στην Ελλάδα και κρατήσανε μία επαφή. Θέλω να πω όμως, γιατί είπα κατά κάποιο τρόπο, βρέθηκα μία φορά σε μία συζήτηση και πετάχτηκε κάποιος και με ρώτησε, καλά λέει, μπορείτε να μας πείτε, τόσο χαζοί ήταν οι Κύπροι που κάνανε πραξικόπημα κατά του Μακαρίου? Το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου στις 15, για να πάω λιγάκι μετά, το πραξικόπημα δεν το έκανε η Κύπρος. Το πραξικόπημα το έκανε η Ελλάς. Το έκανε η χουντική Ελλάς. Mm-hmm. Ναι, η χουντική Ελλάς το έκανε. Αλλά ο Κύπριος και πολύ καλά κάνει. Τη λέξη Ελλάδα άκουγε και πρέπει mm-hmm. να το ξέρουμε αυτό.
0: Εγώ θέλω, ξέρετε, να πάμε πίσω. Πότε για πρώτη φορά πήγατε στην Κύπρο?
1: Όταν βγήκα διπλωματικό το 1960, μετά από την εκπαίδευση την οποία είχα στα διάφορα σχολεία, το 1961 τοποθετήθηκα σε μια μονάδα της Μακεδονίας και μάλιστα πολύ σύντομα τοποθετήθηκα στα ελληνοαλβανικά, ελληνογιουγκοσλαβικά τότε σύνορα. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν το 1900, ευρισκόμενος στο λαιμό των Πρεσπών, που τότε δεν ήταν αυτό που είναι mm-hmm. σήμερα, αλλά είναι ένα πανέμορφο μέρος, το συστήνω. Τότε νομίζω ήταν πιο όμορφο από σήμερα, τέλος πάντων. Είναι και η ρομαντική άποψή μου. Ήρθε ένα σήμα και με καλούσανε να πάω εθελοντής εφόσον το ήθελα. Με κάλεσε ο διοικητής του τάγματος, ούτε ξέρω ποιος με επέλεξε, ούτε έχω ιδέα. Και με ρώτησε και είπα ότι όταν ρωτάτε έναν αξιωματικό πρέπει να πάει για εκπαίδευση για την οργάνωση του Κυπριακού Στρατού, η απάντηση είναι ναι. Και έτσι βρέθηκα στην Κύπρο τον Απρίλιο του 1964, όπου τοποθετήθηκα διοικητής ενός εκπολιτών από τη Λεμένη Λόχου στο βορειοανατολικό τμήμα της νήσου στην Ακανθού Αμοχώστου, που υπήγε το τότε στο Λευκόνικο. Εκπαιδεύαμε τους πολίτες, οι οποίοι ήταν από 20 έως, γιατί δεν είχαν πάει στρατό ποτέ, mm-hmm. μέχρι 50 χρόνων κάθε βράδυ. Και μετά την εκπαίδευσή τους 2 μήνες, γεννήθηκε η Εθνική Φορά. Σημειώνω ότι η Εθνική Φορά γεννήθηκε με την οργάνωση από τον Ελληνικό Στρατό, με Έλληνες αξιωματικούς. Και η γέννηση της Εθνικής Φοράς Κύπρου έγινε την 1η Ιουνίου του 1964. Γεννήθηκε λοιπόν η Εθνική Φορά και άρχισαν να στρατεύονται οι Κύπροι με 6 μήνες θητεία και εγώ τοποθετήθηκα στο δεύτερο επιστρατευόμενο τάγμα, το οποίο άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιουλίου του 1964. Κάναμε μια πολύ ωραία εκπαίδευση και την 1η Αυγούστου ορκίστηκαν οι στρατιώτες και εμείς πήραμε διαταγή να πάμε στην περιοχή της Τηλιρίας.
0: Μιλάμε για την Κύπρο που πλέον έχουμε πρόεδρο, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Είναι η Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Η Κυπριακή Δημοκρατία γεννήθηκε
0: τον Αύγουστο του 1960, αν θυμάμαι καλά.
1: Τον Αύγουστο, 16 Αυγούστου του 1960, και η επίσημη ημέρα εορτασμού είναι η 1η Οκτωβρίου. Δεν ξέρω γιατί,
0: ναι.
1: Αλλά γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1960. Ο πρώτος ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο πρώτος αντιπρόεδρος. Εδώ πρέπει να κάνω μία παρένθεση όμως. Και ο πρώτος αντιπρόεδρος ήταν ένας γιατρός, Τούρκος, Κιουτσούκ. Κιουτσούκ στα τουρκικά θα πει μικρός.
0: Μικρός.
1: Ναι, το ξέρετε.
0: Το ξέρω.
1: Λοιπόν, το αποφτάσαμε όμως στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί για πάρα πολλούς, για μένα σίγουρα, αλλά δεν είμαι μόνον εγώ, εγώ είμαι απλώς ένας παρατηρητής. Αλλά επειδή το έχω ζήσει, το εγκληματικό σφάλμα για την πορεία του Κυπριακού ήταν η Συμφωνία της Ρήχης Λονδίνου. Ξέρετε, οι συμφωνίες της Ρήχης Λονδίνου με βρίσκουν έβελπη. Το 1959, 19 Φεβρουαρίου υπεγράφησαν οι συμφωνίες της Ρήχης. Ήμουνα στον δευτεροετή της Ευέλπης και είχαμε καθηγητή πολιτικής ιστορίας, τον τότε διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης, έναν πολύ αξιόλογο κύριο, τον Φωτιάδη. Όταν λοιπόν μάθαμε εμείς τότε ευέλπιδες ότι έγιναν συμφωνίες με αυτό το περιεχόμενο και τα λοιπά, το ρωτήσαμε και καθηγητά, Τι είναι αυτό που έγινε τώρα, τι συμφωνία είναι αυτή που δίνει το 30% στους τουρκοκυπρίους, τους δίνει υπονόμια, τους δίνει δικαίωμα βέτο το ένα το άλλο. Και μας απαντάει ο καημένος ο καθηγητής, δηλαδή το σκέπτομαι και λέω πόσο πίσω είναι η ελληνική πολιτική ελίτ, η ελίτ μάλλον. Λέει μη βιάζεστε, σιγά σιγά θα γίνουν αυτά, για να μας παρηγορήσει. Η συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου, πρέπει να πούμε εδώ δύο πράγματα. Είναι αποτέλεσμα της αποδοχής από την Ελλάδα της τριμερούς διασκέψεως, η οποία είχε γίνει αποδεκτή. Σημειώνω, σας είπα προηγουμένως, ότι ο Στρατάκης Παπάγος, ο οποίος το 1953 έκανε προσφυγή στον ΟΗΕ και απερίφθη, τον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής του, βγήκε με τις εκλογές του 52, δηλαδή περίπου 54 προς 55, πέθανε στις 5 Οκτωβρίου του 1955. Ουσιαστικά τον τελευταίο χρόνο ήταν ασθενής και δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Υπουργός Εξωτερικών τότε ήταν ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Αυτός λοιπόν απεδέχθη ως Υπουργός Εξωτερικών τη σύσταση διασκέψεως, δηλαδή Ελλάδος, Τουρκίας, Αγγλίας, Ηνωμένου Βασιλείου δηλαδή, για τη λύση του Κυπριακού διαρκούντος του αγώνα της ΕΟΚΑ. Ήταν λάθος. Μπορούσε η Ελλάς να αντιδράσει? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Μπορούσε. Γιατί
1: το να λέμε ότι είναι λάθος είναι ένα μέρος. Λοιπόν, θα τολμήσω να πω ότι μπορούσε και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Το 1944, όπως ξέρετε, ακόμα δεν είχε λήξει η κατοχή, στο Κάιρο λειτουργούσε μια ελληνική κυβέρνηση. Σε μια καθημερωμένη Ελλάδα υπήρχε μια κυβέρνηση στο Κάιρο. Το 1944 οι Τούρκοι, οι οποίοι μέχρι τότε ήταν, όπως γνωρίζετε, πτήδη ουδέτεροι σε σχέση με τη θέση εναντίον ή υπέρ της Γερμανίας, είδανε ότι γέρνει η πλάστηκα υπέρ της, των συμμάχων, και τάχθησαν εναντίον της Γερμανίας το 1944. Τότε λοιπόν οι Τούρκοι ζητήσαν από τους συμμάχους να πάνε να καταλάβουν τα νησιά του Αιγαίου για να τα σώσουν από τους Γερμανούς. Αντέδρασαν έντονα οι κάτοικοι των νησιών, αλλά και η κυβέρνηση του Καΐρου, ιδιαίτερα ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, και παρενέβη προς τους συμμάχους έντονα, μια κυβέρνηση η οποία δεν είχε και κανένα κύρωση. Όμως η εποπία των οχυρών, η εποπία της αντίστασης κατά των Ιταλών, η εθνική αντίσταση είχε δώσει ένα κύρος στην Ελλάδα, και αυτό το κύρος το εκμεταλλεύτηκε ο Κανελόπουλος και η κυβέρνηση και οι κάτοικοι, και τελικά οι σύμμαχοι, οι οποίοι ασμένως είχαν δεχθεί καταρχήν την τουρκική πρόταση, παρακαλώ, δεν επέτρεψαν στους Τούρκους να πάνε να μας σώσουν από τους Γερμανούς στα νησιά.
0: Στρατηγέ, να σταθούμε λίγο και στον Μακάριο, αρχιεπίσκοπος αλλά και πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και θα ήθελα τη γνώμη σας. Μπορούν αυτοί οι δύο ρόλοι να συνυπάρξουν?
1: Εγώ θα σας απαντήσω μονολεκτικά. Θα σας κάνω μία πρόταση να διαβάσετε το βιβλίο της Ιωάννα Φαλάτση, «Συνάντηση με ιστορία». Εκεί έχει πάρει μία συνέντευξη με τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο μετά την καταστροφή. Ο Μακάριος μπορεί να του χρεώνουν πάρα πολλά, αλλά όταν στρίμωξε την ελληνική κυβέρνηση που έλεγε ένωση ή όχι κτλ., λέει «Κηρύξτε την Ένωση και εγώ θα σας ακολουθήσω». Το κάνετε? Λοιπόν, να μην τα ρίχνουμε στο Μακάριο. Τι ήταν ο Μακάριος? Ένας ιερωμένος ήτανε, ο οποίος όμως έκανε γνωστή την Κύπρο σε όλο τον κόσμο. Τον έχουν κατηγορήσει για πάρα πολλά πράγματα. Μπορώ να πω ότι δεν είναι υπεύθυνος για το Κυπριακό ο Μακάριος. Ο Μακάριος απλώς διάλεξε μία πολιτική, την πολιτική των αδεσμεύτων, η οποία νόμιζε ότι θα τον προστατεύσει από τους δύο μεγάλους της εποχής εκείνης, Ανατολή και Δύση. Τελικά δεν τον προστάτευσε, και φαίνεται από τη στάση και των ΗΠΑ αλλά και της τότε Σοβιετικής Ένωσης, και για το 64 και για το 74, ότι οι μεγάλες δυνάμεις συνεννοούνται μεταξύ τους, διότι το 1964 είχε απειλήσει ο τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Ισμέτ Ινονού, είχε απειλήσει ότι θα κάνει απόβαση. Και τότε παρενέβη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζόνσον, ο οποίος δεν ήταν και φίλε αποσκήμενος, μάλλον φιλοτουρκική πολιτική είχε, όπως οι περισσότεροι πρόεδροι των ΗΠΑ. Η πολιτική δεν είναι έρωτας, είναι, τα ξέρουμε τώρα αυτά, είναι και το αλφαβήτα των διεθνών σχέσεων, συμφερόντων, είναι θέμα συμφερόντων. Και του έστειλε μια επιστολή, εγώ την είχα διαβάσει στο Βήμα, που του έλεγε ότι μην τολμήσεις και κάνεις απόβαση. Θα σε εμποδίσω. Προσέξτε. Ταυτόχρονα η Σοβιετική Ένωση έκανε το ίδιο. Το 1974 οι Αμερικανοί έκαναν την πάπια. Είχα την τιμή και την τύχη να γνωρίσω μέσω της κυρίας Χριστίνας Μουστακλή. Η Χριστίνα Μουστακλή είναι η σύζυγος του βασανιστέντους από τα καθάρματα της Χούντας, ναι, τον οποίο είχα διηγητή στην Κύπρο το 65, το Σπύρο του Μουστακλή. Μέσω της κυρίας Μουστακλή γνώρισα τον έστωρα της δημοσιογραφίας, τον Ηλία τον Δημητρακόπουλο, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Ο Ηλίας ο Δημητρακόπουλος έχει μια μεγάλη ιστορία και έχει μια τεράστια ιστορία στην αποκάλυψη του Watergate, δεν ξέρω, με το θέμα του Νίξον. Λοιπόν, αυτός ο ίδιος μου είπε, και έχει γραφτεί και σε βιβλίο, γιατί έχει κυκλοφορήσει και ένα βιβλίο ενός James Baron, αν δεν κάνω λάθος, έχει κυκλοφορήσει και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κάκτος. Στις 17 Ιουλίου του 1974 είχε την ικανότητα αυτή, παρενέβη στο State Department και ζήτησε να παρέμβει μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος ο έκτος στόλος. Μάλιστα τώρα που του είπε, του λέω, καλά, ζητήσατε αυτό το πράγμα, πιστεύατε ποτέ ότι οι Αμερικανοί θα το κάνανε? Λέει όχι, αλλά το έκανα και για να τους εκθέσω. Δεν παρενέβησαν λοιπόν οι Αμερικανοί, και όχι μόνο οι Αμερικανοί, αλλά ταυτόχρονα και η Σοβιετική Ένωση. Βλέπετε λοιπόν ότι οι μεγάλοι συμφωνούν σε κάποια τα οποία εμείς νομίζουμε ότι είναι κομμάτια δικά του.
0: 10 χρόνια πριν είστε στην Κύπρο, όπως είπαμε, ως νεαρός υπολοχαγός, πριν από την τουρκική εισβολή. Θέλω να μου πείτε ποια εικόνα είχατε σχηματίσει, δηλαδή υπήρχε μια έτσι αμυντική ετοιμότητα, καταλάβαιναν ότι ο κίνδυνος είναι ορατός, τουρκικός κίνδυνος.
1: Θέλω να σας ενημερώσω, το ξέρετε, πιστεύω ότι το ξέρουν και οι ακροατές, ότι ναι μεν εγώ ήμουνα εκ των μεμονωμένων εθελοντών που πήγανε τότε πάρα πολύ αξιωματικοί, ήμουν υπολογός τότε, αλλά ταυτόχρονα μετά από αίτημα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και τη συμφωνούντος τότε Πρωθυπουργού της Ελλάδος του Γεωργίου Παπανδρέου, είχε κατέβει στην Κύπρο το 1964 μια ενισχυμένη μεραρχία. Και όταν λέμε μια μεραρχία για τους γνωρίζοντες στρατηγικούς, δεν ήταν απλώς μια μεραρχία, ήταν μια πολύ ενισχυμένη μεραρχία. Και θα λέγαμε ότι ήταν της τάξης περίπου σώματος στρατού. Κατέβηκε κάτω μια μεραρχία. Έζησα εγώ την εποχή εκείνη. Η Κύπρος ήταν άτρωτη. Ήταν άτρωτη. Αυτή η επιστολή δε του Ινωνού προκάλεσε γέλια σε εμάς τότε κάτω. Διότι, όχι μόνο διότι υπήρχε μεραρχία, η Τουρκία στρατιωτικός τότε δεν είχε την ικανότητα απόβαση ούτε από βατικά πλοία, ούτε ικανές στρατιωτικές δυνάμεις. Προσέξτε όμως, θέλω να με πάτε, σας το λέω για να το κάνετε εσείς ό,τι ώρα θέλετε, στο πώς έφυγε αυτή η μεραρχία.
0: Πώς έφυγε.
1: Πώς έφυγε. Πάρα πολλές φορές με ρωτάνε γιατί έγινε η Χούντα στην Ελλάδα. Όταν επευλήθη η Χούντα στις 21 Απριλίου του 1967, εγώ ήμουν υπολοχαγός. Ήμουνα στη Βυρώνια Σερών, σε ένα χωριό της Μακεδονίας, και είχα ένα θείο αδελφό της μητέρας μου, παλιό αξιωματικό, ωραίο τύπο. Και τελικά, περί το τέλος Απριλίου, κατόρθωσα και τον πήρα τηλέφωνο, γιατί τότε τα τηλέφωνα κόβονται και τα λοιπά. Τότε λοιπόν γινόταν κάτι πραξικοπήματα στην Ινδοκίνα, Ινδονησία και τα λοιπά. Και τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, θεία, γίναμε Ινδοκίνα τελικά. Και μου λέει το εξής ο θείος μου. Μου λέει, πρόσεξε Ανιψιά, αυτή η ηλίθιοι και η απόλεμη ονόμασε τους χουντικούς. Στρατιωτικός ο θείος μου. Δεν καταλάβανε ότι τους βάλανε πάνω για να καταστραφεί η Κύπρος.
0: Το είχε καταλάβει από τότε.
1: Και λέω, τι είναι αυτά που λέτε, θεία. Μου λέει, θα κάνεις τη δουλειά σου και αν σε πιέσουν, σηκωφία. Αυτή ήταν η παρένεση του θείου μου, αδερφού της μητέρας μου. Αργότερα στην πορεία της ζωής μου συναντήθηκα με τον Λευτέρη τον Βερβάκη, τον πρώην υπουργό, ο οποίος μου είπε ότι αυτό το κυκλοφούσε ευρύτατα. Ποιος είναι ο λόγος? Εγώ λέω σήμερα ότι μου είναι αδιάφορο αν το ήξεραν οι χουντικοί αυτό. Δεν μπορώ να κατηγορήσω για αυτό το θέμα. Τους κατηγορώ διότι η Χούντα έφερε μια καταστροφή. Εκτός από τα δημοκρατικά και το ένα και το άλλο, η κεντρική ιδέα ήταν η καταστροφή της Κύπρου. Αυτό βέβαια, πρέπει να το πω, δεν αθώνει τους πολιτικούς. Δεν αθώνει τους πρώτης Χούντας πολιτικούς, οι οποίοι κάνανε το παν για να φτάσει ο λαός σε κάποιο σημείο να λέει ένας λοχίας θα μας σώσει. Υπάρχει βαρύτατη ευθύνη για το πολιτικό σκηνικό, το οποίο οδήγησε τη χώρα στο να γίνει η Χούντα, έκανε τη βρώμικη δουλειά η Χούντα και το πολιτικό προσωπικό επανήλθε νικητής και τροπεούχος και δημοκρατικά και όλα πάνε καλά, δεν πάει τίποτα καλά.
0: Εσύ στρατηγέ, ως στρατιωτικός, πώς βιώσατε τη Χούντα, πώς βιώσατε το πραξικόπημα?
1: Επειδή εκεί που ήμουν στη Βηρώνια υπήρχαν κάποιες ύποπτες κινήσεις, μ' είχαν πλησιάσει και εμένα να συνταντολογηθώ. Και μαζί με έναν φίλο μου, τον Βασίλη τον Μετοπουλάκη, έχει πεθάνει τώρα, αρχαιότερος με μου. Και το καταγγείλαμε αμέσως στον τότε διοικητή της Υπεραρχίας, τον στρατηγό Βαγδουλάκη, τον Αντρέα, έναν υπέροχο καταδρομέα, ο οποίος σημειωτών απεστρατεύτη την μόλις έγινε η Χούντα. Έκανε μια διοικητική εξέταση ο Βαγδουλάκης, το φωτογραφήθηκε το επιτελείο και του έστειλε τον Λάζαρη τότε που ήταν ο διευθυντής του στρατιωτικού γραφείου του αρχηγού του επιτελείου, ήταν ο Σπανιδάκης τότε αρχηγός του επιτελείου, του είπε ότι έχουν γνώση οι φύλακες, τον κακό του στον καιρό. Και ήξερα πολύ καλά ότι υπήρχε μία, δεν πίστευα ότι θα φτάσουν. Δηλαδή στην αρχή νόμιζα πως ήταν και κουτσομπολιά για να είμαι εντάξει, να είμαι εντάξει με τον εαυτό μου. Ήταν ένας λογαγός με πλησίας, ο οποίος ήταν λιγάκι ντολτσεβιτάκιας και περισσότερο. Και του λέω πάρα τα μας από εδώ πέρα. Και μου λέει καλά λέει, όταν εγώ γίνω υπουργός τότε θα έρχεσαι και θα μου ζητάς την εύνοια. Του λέω αν φτάσει η Ελλάδα να έχεις ένα υπουργό, χαθήκαμε. Αυτό, δηλαδή εκεί το είχα εγώ. Τότε ήμουν 26 χρονών. Δεν είχα αντιληφθεί το μέγεθος. Στη συνέχεια όμως κατάλαβα, και όχι μόνο κατάλαβα, αλλά πληροφορήθηκα ότι αυτή η ιστορία της καταγγελίας από τον Ιανουάριο του 67 ότι υπάρχουν κινήσεις χουντικές είχε ανησυχήσει στη Χούντα. Μάλιστα υπήρχε μία πληροφορία, τώρα δεν θέλω να υπερβάλλω, διότι αυτά που σας λέω τα κατέθεσε ο Βαγδουλάκης στη δίκη των πρωτετήτων, είναι καταγεγραμμένα. Δυστυχώς ξέρετε ότι δεν υπάρχουν επίσημα πρακτικά της δίκης των πρωτετήτων. Τη μόνη φοβερή δουλειά έχει κάνει ο Βούλτεψης, ο πατέρας της νυν υπουργού και βουλευτού, ο οποίος ήταν θαυμάσιος δημοσιογράφος, ο οποίος ηχογράφησε όλες τις δίκες και έχει βγάλει ένα οχτάτομο, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα, εγώ το έχω. Εκεί υπάρχει λοιπόν και η κατάσταση του Βαρδουλάκη που αναφέρει αυτά τα οποία σας είπα.

0: Στρατηγέ, θέλω να πάμε πάλι πίσω 10 χρόνια στην Κύπρο. Θέλω να σταθώ στο στρατόπεδο του Μπογαζίου και στον αντιπασπιστή που αγαπούσε την κλασική μουσική.
1: Ναι,
0: εσείς
1: ναι,
0: το αναφέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτι λοιπόν σας είχε πει και σας εντυπωσίασε.
1: Ναι. Όταν σας είπα προηγουμένως στην ιστορία, την 1η Ιουλίου πήγα στον Μπογάζι, όπου ήταν το δεύτερο τάγμα που συγκροτήθηκε με τον νόμο της Εθνικής Φρουράς. Το πρώτο έγινε στον Καράολο της Αμοχώς του και το δεύτερο το 206, το οποίο ήμουν εγώ, ήμουν υπολοχαγός και ανέλαβα διοικητής λόχου. Στον Μπογάζι Αμοχώς του μέναμε μέσα οι αξιωματικοί. Είχαμε ένα τόλο εκεί πέρα και μέναμε αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, όλοι εκεί σε ένα τόλο. Είχαμε έναν αντιπασπιστή, εγώ τότε ήμουν 24 χρονών, αντιπασπιστή στα 31, ένα ωραίο τύπο, Μακρύς θυμάμαι τον λέγανε. Άκουγε κλασική μουσική και διάβαζε. Οπότε ένα απόγευμα εκεί πέρα λέει, παιδιά, να πω κάτι, διαβάζω τη Μικρασιατική Εκστρατεία και ξέρατε τι μου ήρθε στο μυαλό, μήπως τυχόν. Γιατί είχαμε πάει τότε εκεί να οργανώσουμε το στρατό, ξέρετε, να φτιάξουμε ενθουσιασμός. Πετούσαμε όλοι από τη χαρά μας που επιτέλους ισχυροποιούμε την Κύπρο και τον κακό μας τον καιρό. Συγγνώμη για την έκφραση. Μήπως τυχόν φτάσουμε σε καμία νέα μικρασιατική καταστροφή. Του βάλα λοιπόν μία φωνή. Εντάξει, ήμουν μικρότερος στην ηλικία, αλλά ήμουν αρχαιότερος. Τι είναι αυτά που λες, ρε. Εδώ ήρθαμε να τους ανεβάσουμε το ηθικό και έχεις αυτό το πεσημισμό. Αν είναι δυνατόν, ούτε στον παπά να μην το πεις αυτό.
0: Γιατί λέει, στρατηγέ, δεν υπήρχε κάποια ένταση ανάμεσα στις κοινότητες? Δηλαδή δεν πήγε το μυαλό σου στην πόρη κάποια στιγμή?
1: Κοιτάξτε, εγώ λέω, το γράφω αυτό διότι ο άνθρωπος είχε δει 500 χρόνια μπροστά, γι' αυτό το γράφω.
0: Αυτό σας το λέω, ναι.
1: Τι μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Και το θυμήθηκα το 1974. Δυστυχώς βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας, κυρία Καραλία.
0: Η σχέση ανάμεσα στις δύο κοινότητες εκείνη την εποχή που ήσασταν εσείς,
1: κοιτάξτε,
0: πώς ήταν?
1: Δεν υπήρχε καμία σχέση. Υπάρχει ένας Άγγλος, ήταν εδώ και σύνδεσμος στη Δημοκρατική Άμυνα. Αυτός υπηρετούσε στο Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό και είχε γράψει ένα βιβλίο για την Κύπρο, γιατί είχε πάει στην Κύπρο τότε την περίοδο του 64-65 και προσπαθούσε αυτός σαν άνθρωπος, όχι σαν κατεύθυνση, να φέρει σε επαφή τις δύο κοινότητες. Και του λέει κάποιος προϊστάμενος, παιδάκι μου, του λέει, λάθος κάνεις, δεν ήρθαμε εδώ για να τους ενώσουμε, ήρθαμε για να τους χωρίσουμε. Υπήρχαν μεικτά του κοκκυπριακά χωριά, τα οποία δεν γινόντουσαν τίποτα.

0: Ποτά. Τα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 63. Στα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 63 έχουμε την Κυπριακή Δημοκρατία γεννημένη το 60. Έχουμε αυτό το σύνταγμα το οποίο έδινε τεράστιες εξουσίες. Και πώς έχουμε το σύνταγμα αυτό? Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, αλλά θα πω ταχύτατα. Στις διασκέψεις της Τριμερούς και τις συζητήσεις για το σύνταγμα, για την επίλυση στη Ζυρίχη και στο Λονδίνο, οι Τούρκοι είχαν ένα συνταγματολόγο, τον Νιχάτε Ρίμ. Ο Νιχάτε Ρίμ είναι ένα τεράστιο τουρκικό κεφάλαιο. Έφτασε και πρωθυπουργός της Τουρκίας κάποια στιγμή και κάποια στιγμή τον δολοφονήσαν για άλλο λόγο, όχι για αυτό που θα πω. Έχει χαράξει την πορεία της στρατηγικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Και ό,τι χάραξε ο Νιχάτε Ρίμ το 1956, υπάρχει και ένα βιβλίο στην Κύπρο και εδώ πιστεύω ότι υπάρχει, που λέει ακριβώς τι είχε προβλέψει ο Νιχάτε Ρίμ, τα οποία συμπεριλήφθησαν στις συζητήσεις για τη Ζυρίχη και το Λονδίνο, διότι οι Τούρκοι είχαν από τότε οργανώσει πώς θα φτάσουν στο 1974. Απλώς η βλακώδης χούντα επέσπευσε το γεγονός. Mm-hmm. Αυτό θα γινόταν κάποτε. Και η μακαριότητα των δικών μας ότι δεν θα γίνει τίποτα.
1: Διάβασα και στο άρθρο σας ότι είχαμε επεισόδια, είχαμε βομβαρδισμούς σε κατοικημένες περιοχές με βόμβες ναπάλμ, αν τις λέω σωστά, από την τουρκική αεροπορία.
0: Αυτό έγινε το 64.
1: Το 64, 10 χρόνια πριν.
0: Ναι, έγινε.
1: Άρα είχαμε κάποια σημάδια ότι οι σχέσεις δεν ήταν καλές.
0: Βεβαίως δεν ήταν καλές. Μα το 64 τότε είναι που σας είπα που απείλησε ο Ινωνού ότι θα κάνει απόβαση και του είπε ο Τζόνσον. Έγινε μετά τα επεισόδια. Ή κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στη Μασούρα που έγινε στις 6 με 10 Αυγούστου του 1964.
1: Εκεί χάσατε και τον λοχαγό Παπαγεωργίου.
0: Εκεί ο υπολοχαγός Παπαγεωργίου ήταν στη μοίρα του Καρούσου, γιατί ο Καρούσος είχε μια μοίρα καταδρομών και πολέμησε πολύ καλά και αυτός και είχε και τοπική νίκη στην περιοχή. Και ο υπολοχαγός Παπαγεωργίου είναι μια ηρωική περίπτωση, πρέπει να την πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Ο υπολογός Παπαγεωργίου, εγώ είμαι απόφυτος της τάξης του 60, ο υπολογός Παπαγεωργίου, τον γνώρισα εκεί, ήταν απόφυτος της τάξης του 1957. Όταν λέμε απόφυτος, εννοούμε το 57, βγήκε εθιμολογός. Mm-hmm. Όταν έγιναν τα γεγονότα της Μασούρας, μας έστειλαν, είχαν στείλει εμένα και από τη μοίρα του Καρούσου στείλαν τον Παπαγεωργίου σε ένα χώρο πιο πίσω από την περιοχή των επιχειρήσεων να παραλάβουμε πλαίσια σηματοδοσίας. Τι είναι τα πλαίσια σηματοδοσίας? Είναι κάτι μεγάλα κίτρινα, ροζ, κόκκινα πλαίσια, πανιά, τα οποία τα χρησιμοποιούμε στο στρατό για να κάνουμε κατάδειξη στα αεροπλάνα που θα έρθουν να μας υποστηρίξουν για να μην χτυπήσουν τα φύλλα τμήματα. Μας είπαν λοιπόν να πάμε εκεί σε μια περιοχή να πάρουμε τα πλαίσια, εγώ για το τάγμα, ο Παπαγεωργίου για τη μοίρα του Καρούσου. Εκεί λοιπόν γνώρισα τον Παπαγεωργίου, ο οποίος Παπαγεωργίου, σημειώνω ότι όταν άρχισαν τα γεγονότα στις 4 Αυγούστου του 1964 ήταν με άδεια στην Αθήνα ή στο Αίγιο, δεν θυμάμαι από πού ήταν, γιατί παντρευόταν η αδελφή του και μαθαίνει από το, ακούει από το ραδιόφωνο ότι έγινε πόλεμος και σηκώθηκε και έφυγε, διέκοψε την άδεια και πήγε, βρέθηκε στη μοίρα, ανέβηκε στο βουνό και σκοτώθηκε την επόμενη. Την επόμενη που συναντηθήκαμε σκοτώθηκε και κατά τραγική ηρωνία, επειδή δεν είχαν που να το μεταφέρουν, τον μεταφέρανε στα πλαίσια σηματοδοσίας.
1: Ναι,
0: λοιπόν, που χρησιμοποιηθήκαν τα πλαίσια σηματοδοσίας, όχι για να συνεννοηθούμε με τα οπλάνα τα δικά μας που δεν ήρθαν ποτέ ούτε τότε, αλλά για να μεταφέρουμε το πτώμα του Παπαγεωργίου. Αιώνια τη μνήμη, μια και που το θυμηθήκαμε σήμερα.
1: Και στρατηγέ, να τονίσουμε στους ακροατές μας ότι μιλάμε για 10 χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Άρα είχαμε και θύματα, είχαμε και μάχες.
0: Βεβαίως είχαμε θύματα. Κοιτάξτε, δεν υπήρχε σύγκρουση εντός. Υπήρχε άφιξη συνεχώς
1: από τους Τούρκους, από την Τουρκία,
0: τουρκικών στρατευμάτων στο βόρειο τομέα που εκεί υπερίσχυαν οι τουρκοκυπριακοί θηλιάκες.
1: Και η Ελλάδα πώς αντίδρα?
0: Με διαμαρτυρίες στον ΟΗΕ.
1: Υπάρχει και ένα άρθρο στην εφημερίδα Ελευθερία, το οποίο σας θύμωσε.
0: Η Ελευθερία ήταν ο Πάνος ο Κόκας. Τότε λοιπόν στα γεγονότα της Μασούρας και τα λοιπά, είχε γράψει ένα άρθρο, παρακαλώ, όπου κατέληγε ως εξής. Έλεγε ότι η Κύπρος είναι μία πόρνη της Μεσογείου, ρυπτωμένη όταν μεν εις τας αγγλικάς, οτέ δε εις τας τουρκικάς αγκάλας. Και δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με αυτήν. Ο κύριος Κόκας. Τώρα με ποιον ήταν τότε, για να μην κάνω συνειρμουστό, δεν θα το αφήσω για αυτούς που ξέρουν.
1: Αντίδραση δεν υπήρξε.
0: Υπήρξε από την Κύπρο. Η εφημερίδα Χαραυγή έγραψε την επομένη ότι δεν επιθυμούμε να έχουμε σχέση με νατοϊκούς πατρώνες.
1: Εγώ ξέρετε τι βλέπω, στρατηγέ. Ότι δεν πήραμε μάθημα από τη Μικρά Ασιατική εκστρατεία και την Μικρά Ασιατική καταστροφή.
0: Δεν έχουμε πάρει μάθημα από τίποτα. Ούτε από τον Πελοποννησιακό πόλεμο ακόμα.
1: Αυτός ο διχασμός.
0: Δεν έχουμε πάθει. Ο Αμερικανός Χόρτον ήταν πρόξενος στη Μικρά Ασία όταν έγινε η καταστροφή. Έχει γράψει ένα βιβλίο, το...
1: Η Μάστιγα της Ασίας.
0: Η Μάστιγα της Ασίας. Λοιπόν, ο Χόρτον είχε πει τότε, βλέποντας τους τότε πολιτικούς της Μικράς Ασίας τουλάχιστον, ότι οι Έλληνες πολιτικοί, λέει, καταστρέφει τη χώρα τους και δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει να χάσουν τη θέση τους, η οποία και εκείνη καταστρέφει. Λοιπόν, αυτό δεν το λέω έτσι για να κατηγορήσω συνείδητα όλους τους πολιτικούς, προς Θεού. Δεν είναι στις προθέσεις μου αυτό. Θέλω να πω όμως ότι καταστρεφόμεθα και δεν παίρνουμε μαθήματα. Να δούμε πότε θα μάθουμε. Όταν θα καταστραφούμε τελείως, δεν το πιστεύω. Η Ελλάδα προώρησε να ζήσει, έλεγε ο Χαίλος Τρικούπης, και θα ζήσει.
1: Στρατηγέ. Νοέμβριος 1967, χωριό Κοφίνου.
0: Α, μάλιστα.
1: Ή εγώ θα πω καλύτερα το φιάσκο της Κοφίνου. Δηλαδή, τι συνέβη σε αυτό το χωριό?
0: Είναι η πανέξυπνη προβοκάτσια των Τούρκων. Μάλιστα. Και έτσι έφυγε και η Μεραρχία. Προσέξτε, μπράβο.
1: Γι' αυτό σας έφερα στη Μεραρχία, για να πάμε πάλι στη Μεραρχία.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και θα πούμε και κάποια πράγματα τα οποία θα στεναχωρήσουν. Δεν το είπε μόνο ο θείος μου, το είπε και ο Βερυβάκης αργότερα και το... Έχω πιστεί πλέον και από τα αρχεία που έχουν ανοίξει, από το Ηλία Δημητραχόπουλο που είχαμε συζητήσει και από τη συγγνώμη που ο Κλίντον ήρθε στην Ελλάδα το 1999 και έκανε μια ομιλία και ζήτησε συγγνώμη γιατί η Αμερική δεν παρενεύει με τη Χούντα, δηλαδή δεν παρενεύει και στην Κύπρο ουσιαστικά. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, όταν επέστρεψε στην Αμερική του επετέθησαν πάρα πολύ, μεταξύ των οποίων και ο μέχρι πρότινος πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο Τάλμποτ, για αυτά που είπε στην ομιλία του, που ζήτησε συγγνώμη για τη στάση του. Λοιπόν, η Χούντα του 67 για μένα, εντάξει, δεν έχω την πλήρη απόδειξη, θα την πάρουμε και αυτή κάποτε, έγινε η καταστροφή η Κύπρος. Και είπα και ποια είναι η ευθύνη των πρώτης Χούντας πολιτικών δυνάμεων.
1: Γι' αυτό σας έχω πάει Νοέμβριος του 67.
0: Όταν ανέλαβε η Χούντα, έχουμε το πρώτο γεγονός, τον πόλεμο των 6 μερών. Έγινε ο μεγάλος πόλεμος στις αρχές Ιουνίου, τέτοιες μέρες, 6 μέρες, με το Ισραήλ που κατέλαβε όλα αυτά τα οποία κατέλαβε τότε, οι ψώματα Γκολάν και τα έστα. Έχουμε και ένα άλλο πράγμα εμείς. Έχουμε μία πρόταση του αρχηγού τότε της Χούντας, του συνταγματάρχου Παπαδόπουλου, προς την Τουρκία για να κάνουμε ελληνοτουρκική συνομοσπονδία. Το έχετε υπόψη σας?
1: Όχι.
0: Ελάχιστοι το έχουν. Παρόλο ότι έχει αναγραφεί κατά επανάληψη, πάλι άμα ρωτήσετε το διαδίκτυο, πότε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος επρότεινε και ποιο είναι το δημοσίευμα, θα σας έρθει το δημοσίευμα της Ελευθερωτυπίας που τα λέει όλα αυτά. Το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, μια μειχτή επιτροπή Ελλήνων υπό τον Παπαδόπουλος, Παντιδάκης, Κόλλιας ήταν ακόμα πρωθυπουργός, ο δικαστής ο περιβόητος, συναντάται με την τουρκική ηγεσία, Ντεμιρέλ, ο πρωθυπουργός. Σημειώνω ότι Ντεμιρέλ ήταν ένας από τους πιο σοβαρούς Τούρκους πρωθυπουργούς, στον Εύρο και στην Κεσάνη, για να λύσουν τα ελληνοτουρκικά. Εκεί έσκασε στα γέλια ο Ντεμιρέλ. Ο Γλάφος Κληρίδης έχει γράψει ένα τετράτομο βιβλίο, «Η κατάθεσή μου». Περιγράφοντας τη συνάντηση αυτή, λέει ότι ο Ντεμιρέλ είπε στους συναδέλφους του ότι είναι τόσο ηλίθιοι αυτοί που μπορεί να τους πάρει στη χώρα και να μην το πάρουν είδηση. Τα λέει ο Γλάφος Κλίδης, δεν τα λέω εγώ. Αλλά μου φαίνεται, γιατί δεν το παρακολούθησα, ότι σε μια εκπομπή που έκανε ο Παπαχελάς για τους φακέλους και τα λοιπά, έχει αυτή την στιχομηθεια του Ντεμιρέλ. Όταν πήγε ο Σπαντιδάκης, του είπε: «Εσείς έχετε τόσο καιρό, δώστε μας την Κύπρο να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία». Πέθανε στα γέλια ο Ντεμιρέλ.
1: Στο χωριό του, Νοέμβριο του 67, τι συνέβη?
0: Μετά λοιπόν από την αποτυχία αυτής της διασκέψεως, υπάρχει ένα μεικτό, ένα τουρκοκυπριακό χωριό στον δρόμο από Λευκοσία προς Λεμεσό Λάρνακα, προς Λεμεσό βέβαια, γιατί πρώτα πάμε στη Λεμεσό, όπου οι Τουρκοκύπροι, κατ' εντολή της Άγκυρας πάντοτε γίνονται αυτά, δεν γίνονται έτσι, τη επιφυτίση του Αλλάχ για τους Τούρκους, κόψανε τον δρόμο και απαγορεύανε τη συγκοινωνία. Απαγορεύανε στους Έλληνες δηλαδή να πηγαίνουν σε όλο τον κόσμο. Να πηγαίνουν από τη Λευκοσία στη Λεμεσό και τα λοιπά, στην Άγκυρα και τα λοιπά. Έγινε λοιπόν μια άλλη ταραχή. Έκανε μια σύσκεψη ο Μακάριος και ζήτησε από την αστυνομία να παρεύει να τους διώξει αυτούς τους ταραξίες. Η αστυνομία είπε ότι δεν έχω τα μέσα να μπορέσω να τους διώξω. Πρέπει να μας βοηθήσει ο στρατός, να μας δώσει κανένα δυο άγματα για να χρησιμοποιήσουμε εμείς. Εθνική φορά αρνήθηκε και τότε ρωτήσανε την Αθήνα. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχει γράψει ο στρατηγός Πανεργάς ένα θαυμάσιο βιβλίο για αυτή την ιστορία. Και όταν το έγραφε μου έλεγε, ξέρεις τι έγινε, ποιος έδωσε την εντολή? Τελικά η Αθήνα έδωσε εντολή στην Εθνική Φορά να το διαλύσει. Αλλά την έδωσε μάλλον προφορικός. Προσέξτε το. Παρενέβη λοιπόν η Εθνική Φορά, ήταν πολύ απλό το θέμα. Και διέλυσε, σκοτωθήκαν και κάποιοι Τουρκοκύπροι. Και εδώ έχουμε τις βλακίες πάλι, γιατί τις βλακίες είναι μέσα στο πλαίσιο των ενεργειών των δικών μας. Πήγανε εκεί οι δικοί μας, μέσα πήγε και ο Γρίβας εκεί και σε ένα καφενείο και σηκώσαν την τελική σημαία και ζήτω η Ελλάς και παρεμβαίνει η Τουρκία. Αυτό περίμενε. Γι' αυτό λέω ότι είναι προβοκάτσια της Τουρκίας. Και τι κάνει η Τουρκία, παρακαλώ? Ζητάει την αποχώρηση του Γρίβα, μικρό το κακό για μένα. Την αποχώρηση της Μεραχίας. Γιατί είχε πάει η Μεραχία εκεί, είχε πάει για να αποκρούσει. Προσέξτε, δεν είστε στρατηγός, αλλά είστε ένας νοήμων άνθρωπος. Η Μεραχία το 64 πήγε εκεί για να έχει τη δύναμη η Κύπρος να αποκρούσει τυχόν τουρκική απόβαση. Αυτή ήταν η αποστολή της.
1: Και το δέχτηκε η ελληνική πλευρά να αποχωρήσει η Μεραρχία.
0: Και έρχεται η Τουρκία και λέει να αποχωρήσει η Μεραρχία. Γιατί άμα δεν αποχωρήσει, θα κάνω εισβολή.
1: Μάλιστα.
0: Και τρίτον, να διαλυθεί η Εθνική Φορά. Αυτά ζήτησε η Τουρκία. Γίνονται διαμεσολαβήσεις, μεσολαβεί η Αμερική, ο Σάιρους Βάνς, τον ξαναβρίσουμε αργότερα στο Ιουγκοσλαβικό, στη διάλυση Ιουγκοσλαβίας, και δέχεται η Χούντα να αποσυρθεί η Εθνική Φορά, διότι αν δεν αποσυρθεί, απείλησαν οι Τούρκοι ότι θα κάνουν απόβαση. Μα την Εθνική Φορά τη στείλαμε για να αποκρούσει την απόβαση. Και δεύτερον, το 1967 πάλι οι Τούρκοι δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν απόβαση. Εδώ πρέπει να προσθέσω κάτι. Το 2016 έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο τετράτομο, Κωνσταντίνος Βασιλεύς χωρίς λόγια. Κυκλοφόρησε από το Βήμα. Είναι η μαρτυρία του Κωνσταντίνου, διαχειρός Μαλούχου. Ο Μαλούχος το γράφει. Εκεί λοιπόν ο ίδιος ο Κωνσταντίνος στο βιβλίο αυτό, νομίζω αν δεν κάνω λάθος στο τέλος του δευτέρου τόμου, αναφέρεται σε αυτό το επεισόδιο, διότι τον Νοέμβριο του 1967 ο Κωνσταντίνος ήταν τυπικός ακόμα βασιλεύς. Τον καλεί λοιπόν η Χούντα, το γράφει στο βιβλίο του ο Κωνσταντίνος, και του λέει, μεγαλειότατε, ποια η γνώμη σας για αυτό το θέμα? Και λέει ο μεγαλειότατος, πάρτε το Μακάριο και να του πείτε να μαζέψει το στρατό και να σταματήσει αυτές τις αηδίες. Δεν θα στείλω εγώ στρατό και θα μπλέξω τη χώρα μου σε πόλεμο για την Κύπρο. Τάδε έφη Κωνσταντίνος, όσοι βασιλικοί στην Ελλάδα έχετε απομείνει, ζητοκραυγάστε.
1: Στρατηγέ, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Θα έχουμε την τιμή να σας έχουμε και την επόμενη εβδομάδα. Θα μιλήσουμε για την τουρκική εισβολή τον Ιούλιο του 1974. Απόψε μιλήσαμε για όλα αυτά που έγιναν 10 χρόνια πριν και τώρα πολλοί θα καταλάβουν γιατί φτάσαμε τον Ιούλιο του 1974 με την τουρκική εισβολή. Εσείς ζήσατε στο πεδίο της μάχης, πολεμήσατε σώμα με σώμα στις πιο δραματικές στιγμές της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν απόψε κοντά μας.
0: Εγώ ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να με καλέσετε και ελπίζω να μην σας ζάλισα.
1: Χαρά μας. Και ήταν όλα πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε, στρατηγέ. Φίλες και φίλοι, κοντά μας ήταν ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία κύριος Δημήτρης Αλευρομάγειρος, επίτιμος γενικός επιθεωρητής στρατού. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Τουπής. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια».
1: Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και το Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Κώστας Κυριακάκης και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν βαθύ γνώστη της jazz, rock και pop μουσικής, με μακρά πορεία στα περιοδικά, τα ραδιόφωνα και τις εκδόσεις του χώρου. Ο εν λόγω μουσικός δημοσιογράφος αναλαμβάνει να μας κατατοπίσει τόσο για την ιστορία και την εξέλιξη της ροκ, όσο και για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοτική πρωτοβουλία του, μια σειρά βιβλίων με την επωνυμία Classic Rock Music Books. Καλώς ήρθατε στα Μουσικά Προάστια, σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού. Μια κουβέντα με τον Σπύρο Αλεξόπουλο, μέρος πρώτο, ελληνική αγγλόφωνη ροκ.

0: Καλησπέρα Σπύρο, είναι μεγάλη χαρά να είσαι σήμερα στα Μουσικά Προάστια και στη Φωνή της Ελλάδας και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με την πολύ ενδιαφέρουσα εκδοτική πρωτοβουλία σου Classic Rock Music Books. Περί τίνος πρόκειται?
1: Ηρακλή, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσουμε στο κοινό της εκπομπής. Τα Classic Rock Music Books είναι μια εκδοτική πρωτοβουλία περιοδικών εκδόσεων. Είναι βιβλία δηλαδή, τα οποία κυκλοφορούν στα περίπτερα κάθε 15 μέρες. Φιλοδοξία της σειράς είναι να καλύψει με τη σειρά των τόμων αφιερώματα στα μεγάλα ονόματα, συγκροτήματα και μεμονωμένους καλλιτέχνες του κλασικού ροκ. Σε μια προσέγγιση η οποία έχει κάποιους νεωτερισμούς, κάποια καινούρια χαρακτηριστικά που θέλουμε να δώσουμε. Ένα από αυτά, αυτό που δίνει στην σειρά των εκδόσεων και τον τίτλο των Music Books, είναι η πρωτοβουλία να ενσωματώσουμε μέσα στο βιβλίο, στις σελίδες όπου γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα άλμπουμς, για παράδειγμα, ένα QR code με το οποίο ο αναγνώστης, αφού διαβάσει τις πληροφορίες, μπορεί σκανάροντας με το κινητό του τηλέφωνο το QR code να μεταφερθεί στην αντίστοιχη σελίδα του Spotify που είναι αφιερωμένη στο άλμπουμ και να ακούσει και το άλμπουμ. Όπως δηλαδή παλιά γινόταν με κάποιο συνοδευτικό CD. Αυτό νομίζουμε ότι προσθέτει αξία στην έκδοση, με την έννοια ότι δεν έχουμε πια μόνο μία γνώμη την οποία μοιραζόμαστε με τον αναγνώστη, αλλά δίνουμε και στον αναγνώστη τη δυνατότητα να ακούσει το μουσικό έργο το ίδιο και να διαμορφώσει τη γνώμη τη δική του.
0: Γιατί κλασική ροκ, αν μου επιτρέπεις, ποιο είναι το όραμα πίσω από την ενασχόλησή σου, ειδικά με αυτό το είδος, και γιατί μια σειρά βιβλίων για την κλασική ροκ σήμερα?
1: Το κλασικό ροκ δεν είναι απλώς ένα μουσικό ιδίωμα, είναι ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο που καθόρισε γενιές. Αν θες αργότερα μπορούμε να πούμε λίγα λόγια παραπάνω για το θέμα. Σήμερα το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας καταιγισμός ψηφιακής πληροφορίας, η οποία τελικά ενδεχομένως και να αποξενώνει λίγο τον αναγνώστη, τον ακροατή, από την προσέγγιση στο μουσικό έργο. Οπότε θέλαμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Δεν καταδικάζουμε την τεχνολογία, αντίθετα την αγκαλιάζουμε, όπως είπα πριν, με ένα δικό μας τρόπο. Αλλά θέλουμε να δώσουμε λίγο περισσότερο χώρο στον ακροατή, στον αναγνώστη, να προσεγγίσει μια μελέτη μιας μουσικής κατηγορίας που τον ενδιαφέρει, που αγαπάει, με έναν πιο χαλαρό τρόπο. Να καθίσει στην πολυθρόνα του, να ξεφυλίσει το βιβλίο, να ακούσει αποσπάσματα και να έχει συγκεντρωμένα σε μία συλλογή, στο ράφι του, όλη αυτή την πληροφορία για άμεση πρόσβαση, όποτε το επιθυμεί.
0: Και δώσε μας και κάποια ονόματα καλλιτεχνών και συγκροτημάτων από την πρώτη φάση αυτής της εκδοτικής πρωτοβουλίας, από τη θεματολογία των βιβλίων.
1: Έχουμε ήδη ξεκινήσει και έχουν κυκλοφορήσει στα περίπτερα τους προηγούμενους μήνες τόμοι αφιερώματα σε Rolling Stones, Beatles, στο φεστιβάλ του Woodstock, στους Led Zeppelin, στον David Bowie και σε αντίστοιχα ονόματα. Οι ακροατές μας που θα τους ενδιέφερε να έχουν πρόσβαση σε αυτό το υλικό μπορούν να το αναζητήσουν στο site που έχουμε, classicrock.gr, στο οποίο υπάρχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση για κάποιον που θέλει να εμβαθύνει. Η δυνατότητα να γίνει παραγγελία ηλεκτρονική προηγούμενων τευχών, τα οποία δεν υπάρχουν πια στα περίπτερα, καθώς και δυνατότητα να γραφτεί κανείς συνδρομητής με καλύτερους οικονομικούς όρους από ό,τι να αγοράζει το προϊόν στο περίπτερο και με τη δυνατότητα δωρεάν αποστολής στο σπίτι συν πρόσθετα δώρα.

0: ακριβώς εννοούμε όταν λέμε κλασική ροκ? Τι ξεχωρίζει το συγκεκριμένο είδος από άλλα είδη ροκ?
1: Το κλασικό ροκ, γεννημένο στα τέλη της δεκαετίας του 60, είχε τις ρίζες του στα ηλεκτρικά blues, την ψυχεδέλεια και το rock and roll. Τα συγκροτήματα όπως ήταν οι Beatles που αναφέραμε πριν, οι Rolling Stones, ο Jimi Hendrix, επαναπροσδιόρισαν τα όρια του ήχου, μετατρέποντας την ηλεκτρική κιθάρα σε όπλο έκφρασης, συνεισφέροντας σε κάτι που ήταν έτοιμα στο τέλος της δεκαετίας του 60, δηλαδή η νεολαία να αποκτήσει μια δική της φωνή και να δοθεί δυνατότητα έκφρασης μέσα από τη μουσική που να σπάει τα μέχρι τότε δεδομένα, τις μέχρι τότε κατεστημένες φόρμες. Με συνέπεια και στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, δεκαετίας του 1970, το classic rock να ενηλικιωθεί και να γιγαντωθεί μέσα από το σκληρό ήχο των Led Zeppelin, πιο προοδευτικές αναζητήσεις των Pink Floyd, φτάνοντας στο τέλος να γίνει ένα παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο με δεκάδες χιλιάδες ακροατές να γεμίζουν στάδια για να ακούσουν τα τραγούδια ύμνους, για παράδειγμα, των Queen. Έτσι το rock απέκτησε ένα χαρακτήρα επικό, μια θεατρικότητα πρωτοφανή, και έκτοτε υπήρξε μια διαχρονική του επίδραση που μένει ακλόνητη και την διαπιστώνει κανείς και στην αισθητική των σύγχρονων indie σχημάτων, αλλά ακόμα και στον τρόπο που βιώνουμε τη ζωντανή μουσική. Είναι, νομίζω, μια κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει, αποδεικνύοντας ότι η αυθεντική ηλεκτρική ενέργεια του ροκ δεν παλιώνει ποτέ.

0: στο σκέλος της αγγλόφωνης ελληνικής ροκ, ένα όνομα που σίγουρα ξεχωρίζει είναι οι Σόκρατες. Αλήθεια, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν αυτό το συγκρότημα τόσο σημαντικό και τόσο διαχρονικό στην ιστορία όχι μόνο της ελληνικής αλλά της διεθνούς ροκ?
1: Οι Σόκρατες, το πλήρες όνομα ήταν Σόκρατες Drunk the Conium, είναι ένα σημείο αναφοράς για το εγχώριο hard rock και heavy ψυχεδελικό στυλ, με την καθηγητική κιθάρα του Γιάννη Σπάθα, που δικαίως έχει κερδίσει παγκόσμιο σεβασμό για την τεχνική και τον ήχο του, παραπέμποντας απευθείας σε σχολές σπουδαίων ηρώων της κιθάρας όπως ο Τζίμι Χέντριξ, αλλά και με το στιβαρό μπάσο και τη φωνή του Αντώνη Τουρκογιώργη. Οι Σόκρατες ήταν ένα γκρουπ που ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα και με άλμπουμ όπως το «Φως» σε παραγωγή του Βαγγέλη Παπαθανασίου έκαναν γνωστό το ελληνικό ροκ σε όλο τον κόσμο. Αν πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, το γκρουπ δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 1969 και είναι μια μετεξέλιξη, αν μπορώ να το πούμε, ενός άλλου συγκροτήματος των Persons. Η αρχική και κλασική του σύνθεση αποτελούνταν από το Σπάθα στην κιθάρα, τον Τουρκογιώργη μπάσο και φωνή και τον Ηλία Μπουκουβάλα στα τύμπανα. Από τις πρώτες τους εμφανίσεις σε κλαμπ της εποχής όπως το Κύτταρο, ήταν φανερό ότι είχαν μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα τεχνική κατάρτιση και μια πολύ άμεση ηλεκτρική ενέργεια, προτείνοντας ένα στυλ που ήταν ένα κράμα σκληρού blues rock και ψυχεδέλειας με σαφείς επιρροές από συγκροτήματα της εποχής όπως η Cream, ο Jimi Hendrix και η Led Zeppelin.
0: Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε μία από τις αμέτρητες επιτυχίες των Σόκρατες.

0: Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον έμπειρο μουσικό δημοσιογράφο Σπύρο Αλεξόπουλο, που μας μιλάει για τη rock, αλλά και για την Classic Rock Music Books, την καλέσθητη σειρά βιβλίων που επιμελείται. Σπύρο, είχαμε μείνει στην επιδραστικότητα και τη σημασία των Σόκρατες.
1: Να επανέλθουμε παίρνοντας με τη σειρά τη δισκογραφία τους. Ο ομώνυμος πρώτος δίσκος τους κυκλοφόρησε το 1971 στη δισκογραφική ετικέτα Olympic, περιλαμβάνοντας κομμάτια με αγγλικό στίχο, κάτι που αποτελούσε συνειδητή επιλογή, μιας και το γκρουπ είχε υπόψη του να διεκδικήσει διεθνή καριέρα. Ακολούθησαν το 1972 το Taste of Conium και το 1973 το On the Wings, δίσκοι που εδραίωσαν το Γιάννη Σπάθα ως έναν από τους κορυφαίους κιθαρίστες της Ευρώπης. Ειδικότερα για το Σπάθα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μοναδικότητά του βρίσκεται στην ικανότητά του να ενσωματώνει παραδοσιακές ελληνικές κλίμακες, κυρίως υπηρώτικα μοτίβα, σε αναζητήσεις μέσα από τα heavy rock solo του. Κορυφαία στιγμή της καριέρας των Σόκρατες θα λέγαμε ότι ήρθε το 1976 με το άλμπουμ Φως, όπου πλέον στα τύμπανα έχει περάσει ο Γιώργος Τρανταλίδης, και σε συνεργασία με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο οποίος ανέλαβε την παραγωγή και έπαιξε πλήκτρα. Το άλμπουμ πούλησε πράγματι χιλιάδες αντίτυπα στο εξωτερικό, πήγε πολύ καλά. Στη συνέχεια δε, το γκρουπ επέλεξε να απλοποιήσει το όνομά του σε Σόκρατες και πειραματίστηκε με έναν πιο mainstream ήχο, με space rock και new wave στοιχεία που ήταν χαρακτηριστικά της εποχής και που αποτυπώθηκαν σε άλμπουμ όπως τα Waiting for Something του 80, Breaking Through του 81 και Plaza του 83. Παρά τις αλλαγές μελών και τις κατά καιρούς παύσεις, οι Σόκρατες παρέμειναν ενεργοί συναυλιακά μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2010, αποτελώντας ένα σημείο αναφοράς για την ηλεκτρική κιθάρα στην Ελλάδα.

0: Και βέβαια, όταν ακούμε το όνομα Σόκρατες, υπάρχει και ένα δεύτερο όνομα μιας μέγα μπάντας που έρχεται απευθείας στο μυαλό, Aphrodite's Child. Σπύρο Αλεξόπουλε, μίλησε μας για αυτή την ιστορική ομάδα κορυφαίων μουσικών.
1: Οι Aphrodite's Child, αν και έκαναν καριέρα κυρίως στο εξωτερικό, θεωρούνται το πιο επιδραστικό ελληνικό συγκρότημα της progressive rock και psychedelic rock εποχής. Η συνύπαρξη της μουσικής ιδιοφυΐας του Βαγγέλη Παπαθανασίου, της χαρακτηριστικής γεμάτης πάθος φωνής του Ντέμι Ρούσου και των δυναμικών drums του Λουκά Σιδερά δημιούργησε έναν ήχο μοναδικό. Ειδικά το άλμπουμ του 666 του 1972 θεωρείται διεθνώς μια από τις κορυφαίες δισκογραφικές κυκλοφορίες του progressive rock. Το γκρουπ σχηματίστηκε το 1967 από τους μουσικούς της αθηναϊκής σκηνής που προαναφέραμε, μαζί και με τον κιθαρίστα Αργύρη Κουλούρη, πολλές φορές αναφέρεται και ως Silver Κουλούρης, ο οποίος αρχικά δεν μπόρεσε να τους ακολουθήσει στο εξωτερικό λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων. Με στόχο το Λονδίνο, το γκρουπ ξεκίνησε το ταξίδι του το 1968, αλλά λόγω των πολιτικών αναταραχών της περίοδου και των γεγονότων του Μάη του 68 παρέμειναν στο Παρίσι. Εκεί υπέγραψαν συμβόλαιο με τη δισκογραφική Mercury και κυκλοφόρησαν το single Rain and Tears που έγινε παγκόσμια επιτυχία, κατακτώντας την κορυφή των charts σε Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο και μπαίνοντας και στο βρετανικό Top 30.

0: ήθελα όμως, Σπύρο, να μας κατατοπίσεις και λίγο πιο λεπτομερώς ως προς την αναλυτική δισκογραφία των Aphrodite's Child.
1: Τα δύο πρώτα τους άλμπουμ, End of the World του 1968 και It's 5 O'Clock του 1969, ήταν ένα κράμα από μπαρόκ pop, ψυχεδελικό rock και μελλοντικές μπαλάντες που αναδείκνυαν τη θεατρική, οπερατική φωνή του Ρούσου και τις εκλεπτισμένες ενορχιστρώσεις του Παπαθανασίου. Ωστόσο, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ένιωθε περιορισμένος από την pop εμπορικότητα και επιθυμούσε και αναζητούσε μια πιο βαθιά και πειραματική καλλιτεχνική έκφραση. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία του διπλού concept album 666, που ηχογραφήθηκε μεταξύ 1970 και 1971, με την επιστροφή του Silver Κουλούρη στην κιθάρα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό album του progressive και avant-garde rock, με ψυχεδελικά ξεσπάσματα, με jazz επιρροές, με θρησκευτικούς συμβολισμούς. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η εταιρεία καθυστέρησε την κυκλοφορία του άλμπουμ αυτού για ένα έτος, λόγω του ότι είχε περιεχόμενο που θεωρήθηκε προκλητικό, και αναφέρομαι στους αυτοσχεδιασμούς με τη φωνή της Ειρήνης Παπά στο κομμάτι Infinity, με αποτέλεσμα όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ του 1972 το συγκρότημα να έχει ήδη διαλυθεί. Στη συνέχεια ο Βαγγέλης ακολούθησε μια πορεία μυθική στην ηλεκτρονική μουσική και τον κινηματογράφο, ενώ ο Ντέμις Ρούσος έγινε ένας από τους μεγαλύτερους στάρ της ευρωπαϊκής pop.

0: Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον έμπειρο μουσικό δημοσιογράφο Σπύρο Αλεξόπουλο, που μας μιλάει για τη rock, αλλά και την Classic Rock Music Books, την καλέσθητη σειρά βιβλίων που επιμελείται. Ο Σπύρος Αλεξόπουλος είναι μουσικός δημοσιογράφος με εξειδίκευση στο διεθνές ρεπερτόριο, rock, pop και jazz. Η διαδρομή του ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 80 με αρθογραφία και δισκοκριτικές στα περιοδικά Ήχος και Hi-Fi και Μουσική και με εκπομπές στον Rock FM 96,8. Υπήρξε ένας από τους ιδρυτικούς συνεργάτες του Portal NGR, καθώς επίσης και τακτικός συνεργάτης του περιοδικού Hi-Tech. Επιμελήθηκε την έκδοση της Rock Εγκυκλοπαίδειας, καθώς επίσης και τη σειρά βιβλίων Masters of Jazz. Σήμερα επιμελείται την εκδοτική σειρά Classic Rock Music Books από τις εκδόσεις RATCOM, με τόμους αφιερωμένους σε μεγάλα ονόματα της κλασικής rock. Μια τρίτη φιγούρα στην οποία θα αναφερθούμε σήμερα, στο πρώτο μέρος της κουβέντας μας, Σπύρο Αλεξόπουλε, είναι ο Δημήτρης Πουλικάκος. Τι είναι αυτό που κάνει τόσο σημαντικό και τόσο πρωτοπόρο, θα έλεγα, αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη της rock?
1: Ο Δημήτρης Πουλικάκος είναι ο συνδετικός κρίκος του ελληνικού underground με το αγγλοσαξονικό blues rock. Στο δίσκο «Μεταφορέ εκδρομέ ο Μίτσος», που κυκλοφόρησε το 1976, ο ήχος του είναι όσο πιο κοντά γίνεται στη σχολή των Cream και των Rolling Stones. Γνωστός και ως θείος Μίτσος του ελληνικού rock, είναι ο άνθρωπος που έφερε το αυθεντικό πνεύμα της αμερικανικής και βρετανικής αντικουλτούρας στην Ελλάδα. Γεννημένος το 1943 στην Αθήνα από μεγαλοαστική οικογένεια, απέρριψε γρήγορα τις προδιαγραφές της τάξης του για να βουτήξει στον κόσμο της λογοτεχνίας, του κινηματογράφου και κυρίως της ηλεκτρικής μουσικής. Η πορεία του ξεκινά ουσιαστικά στα μέσα της δεκαετίας του 60 ως βασικό μέλος των MGC, ενός από τα πρώτα σχήματα που έπαιξαν σκληρό blues rock στην Ελλάδα, ενώ το 1970 ίδρυσε τον Εξαδάκτυλο, ένα ιστορικό γκρουπ με το οποίο ηχογράφησε κάποια σπάνια πλέον σίγγλ και εμφανίστηκε στο θρυλικό κλαμπ Κύταρο.
0: Για πάμε να ακούσουμε κάτι από τον αγαπημένο Θεονόντα.

0: είναι αυτό που κάνει τόσο κομβικό, Σπύρο Αλεξόπουλε, το ρόλο του Δημήτρη Πουλικάκου στο ελληνικό rock underground?
1: Ο Πουλικάκος ήταν ασφαλώς ένας καλός τραγουδιστής, ένας πολύ καλός μουσικός, αλλά πρέπει να δούμε την πιο πλατιά εικόνα, στην οποία διαπιστώνουμε ότι μέσα από ραδιοφωνικές εκπομπές που έκανε, μέσα από μεταφράσεις ξένης λογοτεχνίας όπως του William Burroughs, μέσα από τη γενικότερη στάση της ζωής του, διαμόρφωσε και πρότεινε μια ολοκληρωμένη αισθητική της ελληνικής underground σκηνής. Το 1976 που κυκλοφόρησε το «Μεταφορέ εκδρομέ» ο Μίτσος, ο Πουλικάκος κατάφερε, πλαισιωμένος από την αφρόκρεμα των Ελλήνων ροκ μουσικών της εποχής, να παραδώσει ένα συγκλονιστικό μείγμα από ηλεκτρικά blues, heavy rock, με τα ιδιαίτερα πολύ χαρακτηριστικά για τον ίδιο σατυρικά ξεσπάσματα, και μέσα από όλα αυτά είχε επίσης και τη δυνατότητα να ασκήσει μια κοινωνική κριτική. Θα έλεγα δε ότι η όλη παραγωγή του δίσκου, με τις κιθάρες, τα πνευστά, τους βαρύς ρυθμούς, κατάφερε να αποτυπώσει την ατμόσφαιρα της μεταπολιτευτικής Αθήνας. Αλλά και περαιτέρω θα έλεγα ότι η σημασία του Πουλικάκου στο classic rock έγκυται στο γεγονός ότι κατάφερε να μετατρέψει το αγγλοσαξονικό blues, στην πραγματικότητα δηλαδή ένα ξένο ιδίωμα, σε βιωματικό ελληνικό λόγο, πολύ πριν κάτι τέτοιο γίνει mainstream. Ήταν ο πρώτος και στη συνέχεια είχε και μια πορεία που θα μπορούσαμε να την πούμε συνεπή, καθώς συνέχισε να δραστηριοποιείται ως ηθοποιός στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε σημαντικές ταινίες όπως ήταν οι Τεμπέλιδες της Έφορης Κοιλάδας, όπως ήταν η Γλυκιά Συμμορία, και παράλληλα διατήρησε την επαφή του με τη μουσική μέσα από σχήματα όπως η Αδέσποτη Σκύλη. Και παραμένει βέβαια μέχρι σήμερα μια ηθαλής και ανυπότακτη, θα έλεγα, φυσιογνωμία του εγχώριου rock and roll, με παρουσία σε συναυλίες, σε live, σε προχωρημένη ηλικία.

0: νοσοκομείο, πλησιατρίο.
1: Από τη μικρή μου θητεία στα περιοδικά και στα βιβλία Σπύρου Αλεξόπουλε, γνωρίζω ότι ο περιοδικός τύπος για τη μουσική στην Ελλάδα πέρασε μια μεγάλη κρίση. Ταυτόχρονα όμως, τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε μια αναγέννηση του βιβλίου για την ελληνική μουσική και τη μουσική γενικότερα στο ελληνικό εκδοτικό τοπίο. Ποια είναι η άποψή σου, πού βρισκόμαστε τελικά ως προς τη σχέση μας με το γραπτό λόγο και με τα έντυπα για τη μουσική?
2: Θα συμφωνήσω καταρχάς με το κομμάτι της κρίσης. Όπως πολλές φορές συμβαίνει σε αυτούς τους κύκλους, νομίζω ότι στην κρίση υπήρξε και μια υπερβολή. Δηλαδή πράγματι η εικόνα των περιπτέρων με 200 περιοδικά, εφημερίδες που υπήρχε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 δεν φαίνονταν να είναι μια βιώσιμη εικόνα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της πληροφορίας που ήρθε αργότερα έφερε μαζί του πολλά θετικά. Καταρχάς έφερε μια πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση σε πρακτικά απεριόριστη πληροφορία. Οπότε εκείνος ο οποίος πραγματικά θέλει να μάθει κάτι και να ψάξει για κάτι έχει πρόσβαση σε πάρα πολλές πηγές. Ταυτόχρονα όμως με κάποιο τρόπο ενθάρρυνε ή δημιούργησε τελικά μια πιο, θα την έλεγα, επιδερμική σχέση του μεγάλου ακροατηρίου με τη μουσική. Αυτό το βλέπουμε και στο ποια είναι εκείνα τα τραγούδια τα οποία ακούγονται περισσότερο μέσα, ας πούμε, από τις πλατφόρμες τύπου Spotify, Amazon Music κλπ. Όπου φαίνεται ότι παρότι τώρα η πρόσβαση στην πληροφορία είναι απεριόριστη, έχει μπορεί κάποιος να ακούσει εκατοντάδες εκατομμύρια τραγούδια να επιλέξει, τελικά εκείνα τα οποία συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των ακροατών είναι λίγα. Είναι πολλές δισεκατομμύρια ακροάσεις ενός τραγουδιού, αλλά αυτό επικεντρώνεται σε λίγα τραγούδια, όχι σε πολλά.
1: Θα ήθελες λοιπόν ο ιδανικός αναγνώστης και η ιδανική αναγνώστρια της σειράς Classic Rock Music Books να εμβαθύνει στον εκάστοτε καλλιτέχνη, στην καλλιτέχνηδα, στο συγκρότημα? Πώς οραματίζεσαι τη σύνδεση του αναγνώστη Παύλα ακροατή με το αντικείμενο της μελέτης μέσα από την πολύ όμορφη σειρά βιβλίων σου?
2: Ναι, η ιδέα είναι ακριβώς αυτή, να παραδώσουμε ένα εκδοτικό προϊόν το οποίο να προκρίνει όχι μόνο την πρόσβαση της πληροφορίας, την πληροφορία, αλλά και τη χαρά της ανάγνωσης, την οποία την έχουμε ζήσει στο παρελθόν, τη ζούμε ακόμα, εξακολουθεί να είναι μια επιλογή. Είδαμε ότι υπάρχει ενδεχομένως ένα κενό στο κομμάτι αυτό, στην εκδοτική πραγματικότητα την ελληνική, και σκεφτήκαμε ότι θα είναι σκόπιμο να προχωρήσουμε και να προτείνουμε αυτό το εκδοτικό προϊόν στο κοινό. Και όταν λέω είδαμε, αν μπορώ να αναφερθώ λίγο και στους υπόλοιπους συντελεστές.
1: Βεβαίως, θα θέλαμε να γνωρίσουμε το σύνολο των συντελεστών της έκδοσης.
2: Να ξεκινήσω από τον εκδότη, τον Θόδωρο τον Σπίνουλα, που έχει πολύ μεγάλη πορεία στο χώρο των εκδόσεων στην Ελλάδα, ξεκινώντας από φοιτητής ακόμα όταν ήταν στο Πολυτεχνείο, που είχε το τεχνικό κομμάτι του περιοδικού ήχος και hi-fi αναλάβει, αλλά και στη συνέχεια με πολύ επιτυχημένα έντυπα όπως το RAM, το high-tech, τη συμμετοχή του στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη και τη λειτουργία του NGR, μετά σαν εκδότης ο ίδιος στην εταιρεία 4P, και σήμερα με την εταιρεία Radcom, η οποία είναι η εταιρεία που εκδίδει τα Classic Rock Music Books. Είναι ο Γιώργος Κοπελιάδης, άμεσος συνεργάτης του Θόδωρου του Σπίνουλα από παλιά, και βέβαια πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος στο τελικό αποτέλεσμα που βλέπουμε και κρατάμε στα χέρια μας και διαβάζουμε, είναι ο ρόλος της Άννας της Βριώνη, η οποία έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια του εντύπου. Αυτοί είναι οι βασικοί συντελεστές της έκδοσης.
1: Και είναι η έκδοση αυτή και μια υπενθύμηση ενός αγαπημένου μου μότο, ότι η μουσική δεν ακούγεται μόνο, αλλά και διαβάζεται. Σπύρο Αλεξόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα μας. Ήταν το πρώτο μέρος της κουβέντας μας. Θα σε προσκαλέσω πολύ σύντομα στην ΕΡΤ και στη Φωνή της Ελλάδας για να κουβεντιάσουμε για το δεύτερο σκέλος της συζήτησής μας, που θα είναι η ελληνόφωνη ελληνική ροκ, και ελπίζω πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, Ηρακλή. Ευχαριστώ και τους ακροατές μας για την προσοχή τους.
1: Φοβάμαι ότι το απόψινό Greek Music Express στάση μουσικά προάστια έφτασε στο τέλος του. Σήμερα είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον έμπειρο μουσικό δημοσιογράφο Σπύρο Αλεξόπουλο, ο οποίος μας ξενάγησε στα μονοπάτια της rock, τόσο της παγκόσμιας όσο και της εγχώριας αγγλόφωνης rock. Και παράλληλα, μας μίλησε και για την άκρως ενδιαφέρουσα εκδοτική του πρωτοβουλία, τη σειρά Classic Rock Music Books. Εμβόλυμα, ακούσαμε κλασικές επιλογές από την ελληνική αγγλόφωνη rock σκηνή με έμφαση στους Σόκρατες, τους Aphrodite's Child και τον Δημήτρη Πουλικάκο. Ολοκληρώνουμε με Aphrodite's Child και Aegean Sea και βέβαια με θερμές ευχαριστίες στο Σπύρο Αλεξόπουλο. Από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, για και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 1, διεθνής ώρα UTC 22.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, η δική σας πόλη εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στούντιο Μη, μία ώρα μαζί σήμερα, Κώστας Κυριακάκης, τεχνική επιμέλεια, Θέμη Ζωδαμίτη, στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο, και μαζί μου έχω δύο πολύ καλές εκλεκτικές, θα έλεγα έτσι, και τις επιλογές τους, αλλά και σπουδαίες καλλιτέχνητες, τη Ζωή την Γανούρια, που χρόνια τώρα την παρακολουθούμε το χώρο της σύνθεσης αλλά και της σολιστικής πλευράς, που είναι το ακορντεόν, που είναι γνωστή πολύ και με πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες συμμετοχές, και τη Βιβί Βουτσελά, που προσεκτικά εμφανίζεται, προσέχει δηλαδή το κάθε βήμα της στο χώρο της ελληνικής μουσικής, του τραγουδιού κυρίως, είναι ερμηνεύτρια. Και θα μας τα πούν οι ίδιες βέβαια. Η συνάντησή μας εδώ έχει να κάνει και με μια καινούργια δουλειά. Θα παίξουν ζωντανά στο στούντιο για σας, για τους ακροατές μας, τραγούδια που τη μουσική έχει γράψει η Ζωή τη Γανούρια και ερμηνεύει η Βιβί Βουτσελά. Τους στιχουργούς και τους τίτλους των τραγουδιών θα τους λέμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μου, Ζωή.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Τιμή μας, χαρά μας. Και πραγματικά νιώθω πολύ όμορφα που συνεργαζόμαστε με την Βιβί, γιατί έχουμε πολύ καλή χημεία καλλιτεχνική, αλλά και σαν άνθρωποι. Κάτι που σπανίζει.
0: Ναι.
1: Στις μέρες μας τουλάχιστον.
0: Ναι, κάτι που είναι ζητούμενο διαρκώς σε όλο το 24ωρο, σε όλη τη ζωή μας. Να πω μόνο ότι θα μας λες εσύ τους στιχουργούς.
1: Βεβαίως.
0: Οι μουσικές είναι όλες δικές σου, οι ερμηνείες είναι όλες της Βιβίς, αλλά θέλω να ακούμε και τους στιχουργούς, έτσι για να είμαστε πιο ολοκληρωμένοι στην πληροφόρηση.
1: Βεβαίως.
0: Σ' ακούμε.
1: Λοιπόν,
0: σε αυτό που ακούσαμε.
1: Το πρώτο κομμάτι, λοιπόν, Τα Απαραίτητα Ζητάω, είναι ένα καινούριο τραγούδι γραμμένο ειδικά για τη φωνή της Βιβίς Βουτσελά.
0: Τι λες.
1: Ναι, και τους στίχους έχει γράψει μια σπουδαία στιχουργός, η Λούλα Παπαγιονοπούλου, που έχει αφήσει πολλές επιτυχίες στη δεκαετία του 70-80, τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν της εξήγησα για τη συνεργασία μας, έγραψε στο φτερό τον στίχο. Πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα και πολύ πετυχημένα.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Τι είχες στο μυαλό σου όταν έλεγες για τη Βιβί, τι.
1: Καταρχήν, έχω στο μυαλό μου ότι είναι μια σπουδαία ερμηνεύτρια. Κυρίως του παραδοσιακού, αλλά όχι μόνο του παραδοσιακού, να το τονίσω αυτό. Ωστόσο, εμένα την άκουσα πρώτη φορά στο παραδοσιακό και εντυπωσιάστηκα. Σε μια συναυλία κοινή που είχαμε αφιέρωμα στον Χρόνια Ιδονίδη, όπου συμβρεθήκαμε επισκενείς και εκεί είπε για πρώτη φορά δικά μου τραγούδια. Mm. Διαπίστωσα την αγάπη της για κάτι καινούριο, για κάτι φρέσκο, και δεν έπεσα έξω, γιατί λίγο καιρό μετά μου είπε: Ζωή, θα ήθελα να πω γενικώς δικά σου τραγούδια και στη δισκογραφία. Mm-hmm. Πραγματικά χάρηκα πολύ και ήδη κατευθείαν πήγε το νερό στα βλάκι, φτιάχνοντας τα πρώτα μας τραγούδια.
0: Τι ωραία, λοιπόν. Θα ακούσουμε όσο μπορούμε περισσότερα τραγούδια μέσα σε αυτή την ώρα, γιατί θέλουμε να γνωρίσουμε και τη δουλειά αυτή, τον κύκλο τραγουδιών αυτών που αποδίδεται εδώ από το στούντιο στην Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και να μιλήσουμε με τη Βιβί τη Βουτσελά.

0: Βίβη Βουτσελά, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου σε αυτή την εκπομπή. Χάρηκα όταν άκουσα ότι ετοιμάζεται μια νέα δουλειά με τη ζωή τη Γανούργια, γιατί είσαι μια ερμηνεύτρια που προσεκτικά, με σεβασμό, με γνώση και με κέφι θα έλεγα, κρατάς τη δροσιά του παραδοσιακού, αλλά απλώνεσαι πολύ και στο γενικότερο ελληνικό τραγούδι. Φυσικά προφανώς έχει σχέση με τη λαϊκή μουσική μας. Πες μας λίγο για αυτή τη συνεργασία, πώς νιώθεις, τι ήταν αυτό που σου έδωσε.
1: Να σε ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση, καταρχήν. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ και μιλάμε. Εγώ τραγουδάω αρκετά χρόνια ώστε να έχω αποκομίσει μια ικανή εμπειρία για να πω ότι μπορώ να σταθώ στο χώρο και χωρίς δισκογραφία με καινούρια τραγούδια. Περισσότεροι συνάδελφοί μου, άλλωστε, νομίζω ότι σίγουρα το έχεις διακρίνει και εσύ, επειδή η παραδοσιακή μας μουσική είναι πολύ πλούσια. Ευτυχώς υπάρχει τρόπος να εκφραστεί και να δουλέψει κάποιος, έτσι. Γιατί τραγουδάμε την παράδοση της χώρας μας. Οπότε έχουμε την ευκαιρία να τραγουδήσουμε. Οπότε οι περισσότεροι λειτουργούμε, και εγώ ως ένα σημείο εκ του ασφαλούς, με την έννοια ότι συνήθως επανεκτελούμε τραγούδια τα οποία έχουν ήδη επανεκτελεστεί αρκετές φορές με τη δική μας φωνή, για να αποτυπώσουμε τη δική μας αισθητική ιδιαιτερότητα, ας πούμε, και να είμαστε και με κάποιο τρόπο στην επικαιρότητα. Εμένα με ενδιέφερε πάντοτε να κάνω καινούργια πράγματα. Έχουν έρθει πάρα πολλές φορές στα χέρια μου τραγούδια για να τραγουδήσω εξαιρετικών ανθρώπων. Ωστόσο, αυτό που με προβλημάτιζε ανέκαθεν ήταν ο καινούριος ήχος. Και επειδή σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης ως προς την έκφραση, την ερμηνευτική, με τα χρόνια περνάω στην αφαίρεση και στην πιο, ας πούμε, θα το πω με όρους ιστορίας τέχνης, minimal αισθητική, ήταν το ζήτημά μου της συνολικής αισθητικής. Ήθελα δηλαδή να τραγουδήσω έναν συνθέτη με τον οποίον μαζί θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε ένα καινούριο ηχόχρωμα, ένα καινούριο ήχο. Αυτός ήταν ο προβληματισμός μου, και γι' αυτό το λόγο από το 18 και έπειτα, που έκανα ένα δίσκο με επανεκτελέσεις μυρναίκων τραγουδιών με την καλλιτεχνική επιμέλεια της παραγωγής του Κυριάκου του Κουβέντα, έκτοτε δεν έκανα δισκογραφικά το επόμενο βήμα, ενώ μπορούσα, είχα πράγματα, είχα προτάσεις, γιατί με ενδιέφερε ακριβώς αυτό.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε τι λες πολύ καλά, και βεβαίως παρακολουθούμε και εμείς λίγο κάποια πράγματα, έχω ψάξει κάποια και έχω βρει, αλλά η αισθητική που λες, η οποία εμπεριέχει μέσα με έναν τρόπο όλη αυτή την παράδοση επεξεργασμένη με τα νέα δεδομένα. Υπάρχει χώρος σήμερα να βγουν αυτά τα πράγματα, τα διαμάντια? Το βλέπεις να ενορχιστρώνονται διαφορετικά? Το βλέπεις ο σεβασμός να έχει αυξηθεί? Το βλέπεις να υπάρχει αισθητική σαν κριτήριο μπροστά και να οδηγεί τα πράγματα? Είσαι κάπως αισιόδοξος προς αυτό?
1: Η αισθητική σίγουρα είναι κάτι που αφορά τον καθένα ξεχωριστά. Σίγουρα υπάρχει και μια πιο μαζική αισθητική. Ωστόσο πιστεύω ότι ναι, υπάρχει αισθητική εκεί που υπάρχει πάρα πολύ ξεκάθαρη άποψη σχετικά με το τι θέλει να κανείς να κάνει.
0: Και δηλαδή,
1: έχει, ακριβώς, έχει δουλέψει, έχει αποκομίσει στοιχεία και ξέρει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Όπως στην περίπτωση τη δική μου ερμηνευτικά με τα τραγούδια της ζωής της, τη Γανούργια. Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που τουλάχιστον καθορίζει τη δική μου την προσωπική αισθητική και ως προς τις επιλογές, είναι το θέμα της μνήμης.
0: Δηλαδή, για εξήγησέ μας.
1: Δηλαδή, με ενδιαφέρει ο άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει είτε τους στίχους, είτε γράφει τη μουσική, είτε εγώ ακόμα που θα τραγουδήσω, φέρουμε μία μνήμη.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι, εγώ θεωρώ, επειδή προέρχομαι από το σμυρναίκο τραγούδι και το μικρασιάτικο, όταν τραγουδάω δεν θεωρώ ότι είμαι μόνη μου στο σώμα μου. Φέρνω μνήμες της γιαγιάς μου, της προγιαγιάς μου, των γυναικών που δεν γνώρισα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Το ίδιο έχω διακρίνει και στα τραγούδια της ζωής. Και δεν έχει να κάνει αυτό αν ένα τραγούδι είναι πιο μοντέρνο, είναι καινούριο, είναι κάπως σαν άκουσμα πιο ελαφρύ σε σχέση με κάποιο άλλο. Έχει να κάνει με την προσωπική σου
0: αίσθηση
1: και ανάγκη για να γράψεις αυτό το τραγούδι.
0: Ναι. Κατανοητά πολύ αυτά που λες. Πράγματι, όταν τραγουδάμε και φέρουμε έναν ολόκληρο κόσμο στη σκηνή πάνω, εκεί πια πρέπει να λειτουργήσουν πολλά σύμπαντα παράλληλα. Και το πριν και το τώρα και το ίσως και το μετά. Να διαμορφώσει δηλαδή ο ακροατής ή εμείς οι ίδιοι να διαμορφώσουμε μια καινούργια πρόταση, μια καινούργια σκέψη, ζωή, με τη ζωή τώρα πες μου, εδώ θέλω να μου πεις για τη σημερινή σας συνεργασία με δύο λέξεις, δύο φράσεις. Είσαι χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία?
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, όχι απλά χαρούμενη.
0: Μπράβο, αυτό είναι. Γιατί η ζωή τι σου δίνει τώρα σένα, όχι η ζωή γενικώς, η ζωή τη γανούργια.
1: Η ζωή τη γανούργια, να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε ταιριάξει πολύ και σαν άνθρωποι, έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ταιριάζουν οι χημίες για να μπορείς να πας μπροστά στη συνεργασία. Εγώ θεωρώ ότι η ζωή μου δίνει ένα πολύ καλό κομμάτι του συνθετικού της εαυτού και έργου,
0: ναι, ναι,
1: πολύ απλόχερα, και νομίζω ότι είναι αμφίδρομη, έτσι, αυτή η έμπνευση. Νομίζω ότι έχουμε, έτσι, αρκετή έμπνευση και οι δύο μέσα από αυτό.
0: Συμφωνεί η ζωή, νομίζω.
2: Απόλυτα συμφωνώ. Χαίρομαι καταρχήν με τον αυθορμητισμό και τη χαρά της Βιβής. Την εισπράττω και την ανταποδίδω και μουσικά και σε επίπεδο φιλίας.
0: Ναι.
2: Επειδή για μένα η παράδοση είναι βίωμα, παρόλο που στην πορεία της ζωής μου μουσικά εξελίχθηκα σε πολλά άλλα στυλ μουσικής, από το pop μέχρι το τάγκο και από την κλασική μουσική μέχρι την jazz, ό,τι κατάφερα τέλος πάντων να εμπεδώσω και να αφομοιώσω. Ωστόσο, η παράδοση δεν έλειψε ποτέ από το ρεπερτόριό μου και δεν έλειψε ποτέ από τη σύνθεσή μου. Οτιδήποτε και να γράψω, ένα μικρό στοιχείο παράδοσης θα υπάρξει μέσα. Ακόμα και τάγκο να γράψω, ένα μικρό γυρισματάκι που θα σου θυμίσει την παράδοση θα υπάρξει.
0: Άρα εκεί που εμφανίστηκε στα μεγάλα φεστιβάλ ή στις σκηνές της μουσικής, αισθανόσουν ότι φέρεις ένα ελληνικό πολιτισμό μέσα 100%. Από τη μουσική.
2: Καταρχήν στη Φιλανδία παρουσίασα τον Greek Mountains.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
2: Τη σύνθεση τη δική μου, οπότε εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Και σε πολλά άλλα σχέση με το εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα, όπου και να βρεθώ και όπου και να σταθώ, πάντα η παράδοση δεν λείπει από το ρεπερτόριό μου. Έχω συναντήσει στη Βιβή, έχω βρει λοιπόν στη Βιβή αυτή τη μεγάλη αγάπη που έχει για την παράδοση, αλλά και τη γνώση και πράγματα που εγώ δεν τα ξέρω. Εγώ μπορεί να λειτουργώ αυθόρμητα και πηγαία και γράφω ένα κομμάτι χωρίς απαραίτητα να λέω, να το βαφτίζω, παίζω σε αυτόν τον δρόμο ή περνάω και τον άλλον δρόμο. Δηλαδή, εγώ είμαι πηγαίος άνθρωπος πολύ. Όμως η γνώση είναι απαραίτητη και μακάρι να είχα πιο πολλές γνώσεις. Το λέω πολλές φορές. Οπότε με τη Βιβή, συζητώντας πολλές φορές, μαθαίνω και πράγματα για την καταγωγή κάποιου πράγματος, κάποιου κομματιού, ανθρώπων που μας έχουν αφήσει περγαμηνές που εγώ δεν τους γνωρίζω. Εκείνη πιο καλά μέσα στην παράδοση, τους ξέρει καλύτερα.
0: Και έχω την εντύπωση ότι, μια και μιλάμε για τη Βιβή, ότι πορεύεται λίγο έτσι με πιο αργό βηματισμό, ώστε να εμπεριέχει σε κάθε της βήμα και κάτι πολύτιμο από το χτες, ώστε όλο αυτό πραγματικά να έχει ένα αντίκρισμα στο σήμερα. Δηλαδή, δεν είναι η γνώση τόσο ένα, δύο, τρία. Είναι η αίσθηση και το περιβάλλον και η μαγεία των κομματιών και της ερμηνείας. Και αυτό είναι πολύτιμο. Τι ακούσαμε πριν, πες μας λίγο.
2: Ακούσαμε ένα κατσικάκι από τη Σαμοθράκη. Δεν θα μπορούσε φυσικά να λείψει η Σαμοθράκη από τα τραγούδια μου.
0: Ναι, βέβαια.
2: Η στίχη είναι του Θωμά Αστερίου. Το μικρό story είναι ότι ο Θωμάς Αστερίου, βρεθήκαμε σε μια καφετέρια στην Καλλιθέα. Μου διάβαζε τους στίχους και επιτόπου τραγουδούσε τη μελωδία. Την έχω ηχογραφήσει αυτή τη μελωδία.
0: Τι ωραία,
2: να τραγουδιάται την ώρα που μου διαβάζει τους στίχους επιτόπου.
0: Το κατσικάκι παρών.
2: Το κατσικάκι παρών. Βέβαια, πιο πολύ το συνδέω με το κατσικάκι στην γάστρα, με το γόμο, τη γέμιση. Και υπάρξει γιατί ο Θωμάς, αλλά πραγματικά είναι ένα δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι, παιδικό.
0: Παιδικό,
2: Παιδικό, εγώ το λέω. Και η Βιβή το έχει αποδώσει πραγματικά έτσι όπως του αξίζει το τραγούδι.
0: Τι ωραία. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα Ήλιος, Ισός και Αλάτι. Πες μας κάτι γι' αυτό, Ζωή.
2: Το Ήλιος, Ισός και Αλάτι είναι ένα τραγούδι που πρωτοέγραψα με διαφορετικούς στίχους το 1999. Ήταν από τα πρώτα μου τραγούδια. Στο Yamaha πιάνο που είχα τότε το έφτιαξα. Και κατάλαβα αμέσως ότι αυτό το κομμάτι έχει μια μεγάλη δύναμη σαν μελωδία, άσχετα από τους στίχους που είχε. Το ήξερα από την πρώτη στιγμή. Όμως πέρασαν τα χρόνια και δεν έβρισκα ποτέ μια φωνή να μπορέσει να αποδώσει τα ποικίλματα, τα γυρίσματα, τις τρίλες και όπως το θέλει, το λέει ο καθένας ανάλογα τη μουσική που ξέρει, στη μελωδία, γιατί είναι δύσκολη μελωδία για να τραγουδηθεί. Πριν μερικά χρόνια έκανα μια παραγωγή, η μέρα του ξεριζωμού, το 2022 συγκεκριμένα, που αφορούσε την εκένωση της Ανατολικής Θράκης, το μισό CD και το άλλο μισό την μικρασιατική καταστροφή. Και εκεί μέσα συμπεριέλαβα για αυτό το κομμάτι με την τότε ερμηνεία του Βαγγέλη Δημούδη. Ακούγοντάς το Ιβιβί, ήταν από τα πρώτα κομμάτια που μου λέει: Ζωή, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πολύ. Η στίχη είναι της Μαρίας Παπαδάκη, με την οποία έχουμε κάνει πολλά παραδοσιακά κομμάτια μαζί, και ειδικεύεται στο παραδοσιακό στίχο η Μαρία Παπαδάκη, και πραγματικά Με εντυπωσίασε η Βιβί, γιατί πρώτον μου λέει, θα ήθελα να παίξει Μπρότζαν μπάντα στο κομμάτι, πνευστά, χάλκινα, γιατί το κομμάτι μυρίζει Μακεδονία, έχει ηχογρώματα μακεδονίτικα. Δεύτερον, την άκουσα να το ερμηνεύει, αφού πια το κομμάτι το έχουμε φτιάξει, και εντυπωσιάστηκα. Δηλαδή ήταν σαν να είναι γραμμένο για τη φωνή της. Άρα δεν πειράζει που τόσα χρόνια από το 99 μέχρι φέτος περίμενα μέχρι
0: όχι,
2: να
0: δεν πειράζει,
2: η σωστή φωνή για να το ερμηνεύσει.
0: Γιατί και η δουλειά του 99, αυτή η έκδοση που έκανες με αυτό το θεματολογία, ήταν σπουδαία έκδοση. Μια, θα λέγαμε, θα το πω έτσι με χαριτωμένα, λίγο μια μεγάλη παραγωγή, ας πούμε.
2: Μεγάλη παραγωγή, ναι. Mm. Με παρουσία στο Πολεμικό Μουσείο, με εξαιρετικούς
0: συντελεστές
2: και ερμηνευτές μέσα. Ναι. Γενικά, ό,τι φτιάχνουμε.
0: Όσο μπορούμε.
2: Όσο μπορούμε.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Βιβί Βουτσελά, τι γίνεται εσύ τώρα, κινείσαι μεν διακριτικά σε έναν βαθμό, αλλά κινείσαι. Υπάρχουν νέοι μουσικοί, είπες τον Κουβέντα πριν, ένας κορυφαίος μουσικός, για, τουλάχιστον όχι μόνο, αλλά κυρίως για τη μικρασιατική πλευρά. Αυτή η πλευρά του Σμυρνέκου νομίζω είναι αυτή που σε έσπρωξε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στο χώρο του, της ελληνικής μουσικής και του τραγουδιού. Τι σου έδωσε σε ένα το αεράκι αυτό της Ιωνικής γης που φύσηξε τόσο όμορφα για πολλά πολλά χρόνια και έφερε μαζί του δώρα. Εσένα τι σου έδωσε?
1: Εμένα ξεκίνησε το αεράκι αυτό να φυσάει από τα νηπιακά μου χρόνια, καθώς έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, ναι, λόγω καταγωγής των προπαπούδων μου, είχαν έρθει όλα από την Κωνσταντινούπολη και από τον Πόντο. Το αεράκι ξεκίνησε από την αφήγηση.
0: Παραμύθια.
1: Παραμύθια, αφηγήσεις, ιστορίες της ζωής τους, οι οποίες ήταν σαφώς οι αληθινές από τις χαμένες πατρίδες, που όμως, επειδή υπάρχουν ταλαντούχοι παππούδες και προπαππούδες που αφηγούνται, και αυτό είναι πραγματικά δώρο όταν το έχει ζήσει κανείς, το διαπιστώνω τώρα και με το γιο μου πόσο πολύ σημαντικό είναι. Ξεκίνησε από την αφήγηση. Είχαν υπέροχες φωνές και αφηγούνταν, και μέσα στις αφηγήσεις τους λέγανε και τραγούδια. Mm-hmm. Οπότε όταν ήρθα στην εφηβεία και κάναμε το πρώτο μάθημα στην ιστορία για τη μικρασιατική καταστροφή, και έπαθα σοκ.
0: Γιατί?
1: Έπαθα σοκ γιατί εγώ το ήξερα ως παραμύθι όλο αυτό. Μάλιστα. Ήξερα ότι καταγόμαστε από μια χώρα η οποία δεν είναι Ελλάδα. Είναι, και ξέρεις, σκεφτόμουν τα παιδάκια, ξέρεις, η φαντασία τους ταξιδεύει. Μου έλεγε η προγιαγιά μου ότι η πατρίδα μας είναι η Κωνσταντινούπολη, από εκεί ήρθαμε τέλος πάντων. Και φανταζόμουν εξωτικά πράγματα, όμορφα και αυτά. Όταν όμως ένα παιδί στην εφηβεία ακούει τη λέξη γενοκτονία και θέλει να μάθει τι έχει συμβεί, μαθαίνει και άλλα πράγματα. Και ένας έφηβος δεν είναι πια τόσο μικρός για να μην μπορεί να επεξεργαστεί πληροφορίες. Εκεί λοιπόν ένιωσα ότι αυτούς τους ανθρώπους που με τόση πολύ αγάπη μου είχαν αφηγηθεί όλες αυτές τις υπέροχες ιστορίες που με διαμόρφωσαν. Γιατί για μένα πατρίδα είναι η παιδική ηλικία.
0: Βέβαια.
1: Εμείς έχουμε μεγαλώσει με μια ευρύτερη έννοια της πατρίδας. Πατρίδα είναι εκεί που μας αγαπούν σε συνέχεια με τα παιδικά χρόνια.
0: Υπάρχουν πολλές ερμηνείες της έννοιας. Ναι, ναι. Πατρίδα μπορεί να είναι και εκεί που ερωτευτήκαμε πολύ.
1: Και εκεί. Απλά και εμείς ως πρόσφυγες την έννοια πατρίδα την έχουμε κάπως διαφορετικά στο μυαλό μας. Θα μου πεις, εγώ είμαι τέταρτης γενιάς πρόσφυγας, είναι όμως πολύ χαραγμένες βαθιά οι μνήμες.
0: Και μέσα από τις αφηγήσεις ζωντανά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε θέλησα να μάθω περισσότερα για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είχαν αφηγηθεί τόσο όμορφα στα δισέγγονά τους τις ιστορίες τους, χωρίς να πούν μια κακιά λέξη.
0: Μάλιστα.
1: Για κανέναν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εκεί τους αγάπησα περισσότερο. Τους πόνεσα περισσότερο. Και επειδή με βοηθούσαν τα αυτιά μου και η φωνή μου, άρχισα να μελετώ τις μουσικές τους από τότε, από τα εφηβικά μου χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Μετά ήταν πιο κοινά τα πράγματα, δηλαδή πανεπιστήμιο, μικρές μπάντες. Ποτέ όμως δεν έφυγε από το μυαλό μου το ότι η αφετηρία μου είναι εκεί.
0: Θα σε ρωτήσω και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, ποιες φωνές και από το διεθνές και από το ελληνικό ρεπερτόριο έτσι λίγο χαράζονται στο μυαλό σου ως ιδιαίτερες και τις ακούς με θαυμασμό ή με εκπαιδευτικό σε εισαγωγικά τρόπο? Θα πάμε και σε αυτό το κομμάτι μετά αμέσως, και στις φωνές του ρεμπέτικου αλλά και στην κάλας και στην κλασική μουσική, πόσο αυτά τα πράγματα συναντιόνται στον τόπο μας και μπορούν να αναγνήσουν νέα ρεύματα. Η επόμενη ερώτησή μου, αφού ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Ζωή τη Γανούργια ακούσαμε το τραγούδι Κανέλα και Γαρίφαλο. Πες μας κάτι γι' αυτό, σε παρακαλώ.
1: Είναι και αυτό από τα πρώιμα κομμάτια. Και αυτό γραμμένο το 1999. Τότε λοιπόν ξεκίνησα να γράφω μουσική, να και ένα μυστικό που αποκαλύπτω. Και τα πρώτα μου τραγούδια ήταν παραδοσιακά.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε είχα γράψει μεγάλη φουρνιά κομματιών, τουλάχιστον 50-60 μελωδίες χωρίς στίχους.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποια είχαν και στίχους, κάποια όχι, κάποια ατυχήσαν σε στίχους και ψάχναν για στίχους αργότερα. Αλλά εκείνα τα χρόνια θυμάμαι πόσο πολύ μου έβγαινε η παράδοση που είχα μέσα μου από τα γενοφάσια μου.
0: Σε σύνθεση.
1: Σε σύνθεση. Ήταν οι πρώτες μου συνθέσεις και ήταν τα πρώτα μου παραδοσιακά κομμάτια.
0: Πολύ.
1: Όλα αυτά λοιπόν τα κομμάτια περίμεναν να έρθει η κατάλληλη στιγμή να γίνει το 22 αυτή η παραγωγή. Κανέλα για Γαρίφαλο τελικά κατάφερε και βρήκα πολύ ωραίους στίχους από τη Μαρία Παπαδάκη. Είναι ένα κομμάτι νησιώτικο που θυμίζει πάρα πολύ τα νησιώτικα του βορειοανατολικού Αιγαίου. Σαμοθράκη, Λίμνο, Μυτιλίνη.
0: Τα Πάτρια.
1: Τα Πάτρια.
0: Τι λες.
1: Ναι, και μάλιστα το ανακάλυψα πρόσφατα, παίζοντας σε μια παραγωγή με Λύκειο Ελληνίδων κομμάτια από αυτά τα νησιά και βλέποντας παρόμοιες μελωδίες που ήταν στο DNA μου. Απλά.
0: Ναι,
1: ήταν εμένα σε δικό μου κομμάτι.
0: Παρόμοιες μελωδίες και με τι άλλο, δηλαδή με τι συνορεύουν μουσικά αυτά τα μέρη εκεί.
1: Η Μικράσια.
0: Μικράσια
1: 100%.
0: Ασφαλώς.
1: Πολύ Μικράσια στις μελωδίες μου.
0: Εξού και οι συναντήσεις με τη Βιβί, εξού και όλα αυτά.
1: Ναι, αλλά βέβαια όχι μόνο Μικράσια, γιατί στην πορεία ασχολήθηκα πολύ με τη Θράκη, με την Ανατολική Θράκη, με την Ανατολική Ρωμιλία, με την Μακεδονία, με την Ήπειρο, με κριτικά, με σούστες, με πολλά πράγματα
0: και
1: από
0: με
1: την
0: κριτικά,
1: Ελλάδα.
0: Εσύ. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Έχω ασχοληθεί με πολλά. Έχω μελετήσει.
0: Α, έχεις μελετήσει.
1: Έχω ακούσει και έχω μελετήσει. Δεν σημαίνει ότι έμαθα την ιστορία τους.
0: Όχι, καλά.
1: Σε αυτά είναι η δική Βιβί.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά εμένα με ενδιαφέρουν οι νότες, το άκουσμα, το συνέστημα, το να μου βγει κάτι αυθόρμητα χωρίς να το ψάξω και χωρίς. Αφού έχω ακούσει και έχω αφομοιώσει, όταν κάτσω στο πιάνο ή στο ακορντεόν για να συνθέσω ή όταν τραγουδήσω μια μελωδία, να βγει αυθόρμητα.
0: Στο πιάνο συνήθως.
1: Και όλα γίνονται. Ποικίλοι. Αναλόγως το είδος σύνθεσης. Γιατί υπάρχει σύνθεση το τραγούδι, υπάρχει σύνθεση για soundtrack, υπάρχει σύνθεση για ταινία, κινηματογραφική.
0: Ναι, σε ενδιαφέρει ο κινηματογράφος. Η μουσική στο κινηματογράφο.
1: Έχω γράψει.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Πάρα πολύ.
0: Θες να έχεις παραγγελίες τέτοιες.
1: Θέλω, γιατί.
0: Συγκεντρώνεσαι κιόλας.
1: Γιατί η εικόνα σου δίνει άλλα συναισθήματα για να ασχοληθείς και να δημιουργήσεις.
0: Είναι ωραίο στη ζωή μας να έχουμε ωραίες εικόνες γενικότερα. Έτσι.
1: Γενικότερα είναι ωραίο να έχουμε εικόνες και να έχουμε και έμπνευση να τις αποδίδουμε με τον δικό μας τρόπο.
0: Και τη φαντασία.
1: Και τη φαντασία.
0: Τη φαντασία μας.
1: Και την καλή διάθεση. Πολλοί λένε συνθέτες που γράφουν όλα αυτά τα καψουροτράγουδα, άμα δεν πονέσει, άμα δεν καψουρευτεί. Εγώ διαφωνώ τελείως αυτό και κάθετα. Ωραία ενέργεια και καλή διάθεση. Mm-hmm. Νομίζω είναι το πάνι για την έμπνευση. Και όχι απαραίτητα η καψούρα.
0: Και λίγη μαγεία.
1: Σύμφωνα με τους.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Αλλά και λίγη μαγεία να έρχεται από το παράθυρο και να μας χαϊδεύει όμορφα.
1: Η
0: μαγεία.
1: Η φύση, η ομορφιά.
0: Η ομορφιά.
1: Η καλή ενέργεια, η καλή συντροφική ζωή, η καλή φίλη, η ωραία παρέα. Τα ωραία παιδικά χρόνια. Η ωραία φύση που μεγαλώσαμε. Δηλαδή, εγώ έχω, δόξα τω Θεώ, από πολλές κατευθύνσεις πολλά ωραία συναισθήματα. Τα οποία αποδίδω στη μουσική μου.
0: Και η Βιβί, συμφωνείς αυτά τώρα.
1: Αφού τα είπε πριν από λίγο, τα ίδια παρόμοια.
0: Τώρα εδώ είναι και ο μικρός που θέλει να γίνει αστροφυσικός και πάρ' τα και κούρευτο, δηλαδή πώς θα τα παντρέψουμε όλα αυτά.
2: Θέλω να πω ότι συμφωνώ με τη ζωή, να συμπληρώσω, γιατί και εγώ προέρχομαι από ένα περιβάλλον, δεν μεγάλωσα βέβαια εκεί, αλλά έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια από τη Βόρεια Εύβοια, έτσι, όπου πριν την μεγάλη αυτή καταστροφή της πυρκαγιά, Ροβιέ Εβίας η μητέρα,
0: είναι πολύ ωραία.
2: Και από το χωριά της Ιστιαίας ο πατέρας.
0: Τι ωραία. Ωραία είναι η Βόρεια Εύβοια, είναι εκπληκτικό μέρος και λίγο παρεξηγημένο, αν θέλετε.
2: Να την αγαπάει ο κόσμος τη Βόρεια Εύβοια, γιατί ακριβώς αυτό που είπε, συμφωνώ, είναι λίγο παρεξηγημένο μέρος. Mm-hmm. Είναι ένας κρυμμένος παράδεισος όμως.
0: Και σέβεντης λίγο. Δηλαδή είναι λίγο πίσω στον χρόνο και αυτό είναι ωραίο, γιατί μπροστά στην ισοπαίδωση πια αναζητάμε τα σημεία εκείνα που θα ξεφύγουμε λίγο.
2: Ίσως, ναι. Ίσως. Δεν το έχω σκεφτεί έτσι.
0: Ναι,
2: όπως το λες, αλλά έχει βάση, νομίζω.
0: Να σου πω τώρα, Βιβί. Εσένα, έτσι, ποιες φωνές είναι αυτές που κράτησες στη μνήμη σου, γιατί μίλησες για μνήμη και η μνήμη είναι πολύτιμο, πολύτιμο πράγμα, διότι δεν είναι μόνο παρελθόν, όπως και η παράδοση δεν είναι μόνο παρελθόν. Είναι συναντήσεις με νέα ρεύματα, συναντήσεις με νέα ακούσματα, με νέους ανθρώπους, με άλλες καταστάσεις. Και ο Χατζηδάκης, τον αναφέρω καμιά φορά, γιατί δεν ξέρω, να καλύπτω συνέχεια ένα Χατζηδάκη καινούριο, έλεγε ότι η παράδοση είναι ακόμα και αυτό που θα σας πω, να δημιουργείς εκ του μηδενός. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Βέβαια, σαν το φάνατο το από αυτό, αλλά φυσικά για μένα έχει απόλυτο δίκιο. Δεν σημαίνει ότι αγνοείς την παράδοση, κάθε άλλο την κατέχεις, αλλά βγάζεις κάτι καινούριο φέρνοντας και αυτό μέσα στη διασταύρωση.
1: Δηλαδή, να πω κάτι να μην το ξεχάσω.
0: Ναι, η ζωή.
1: Μόνο ένα πραγματάκι.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το σημείο θέλω να διαφωνήσω με πολλούς σε εισαγωγικά γνώστες της μουσικολογίας, οι οποίοι βγάζουν κανόνες και απορρίπτουν οτιδήποτε νέο που είναι αυτό ακριβώς που είπε ο Χατζηδάκης.
0: Ναι.
1: Τι ωραία λόγια. Mm-hmm. Τελικά δεν είναι καθόλου τυχαίο. Αυτό.
0: Να τα λέμε όμως.
1: Να τα λέμε και να τα μαθαίνουμε. Γιατί τα μαθαίνουμε. Είναι όλοι οι δήμονες. Όλοι ξέρουν τι είναι η παράδοση. Όλοι ασχολούνται, κάνουν εκπομπές, κάνουν αυτά, κάνουν τηλεοράσεις. Mm-hmm. Και παρουσιάζουν κάτι που είναι πολλές φορές λάθος.
0: Και χάνεται η έμπνευση.
1: Και χάνεται η έμπνευση και η ουσία για τους νέους.
0: Πες μου δύο δυνατές φωνές που σε συγκινούν πολύ από διαφορετικούς χώρους. Τζαζ, κλασική, ρεμπέτικο. Τρεις χώροι.
2: Δεν είναι ακριβώς αντίστοιχη αυτή που λες, που με συγκινούν.
0: Ό,τι θες εσύ.
2: Το ρεμπέτικο

0: εκείνη αποδίδει έτσι τα διαστήματα, τα μεσαία με ένα διαφορετικό τρόπο. Είμαι πιο κοντά της.
1: Ψυχικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και ερμηνευτικά. Για πες μας από άλλο χώρο, άλλη μία φωνή, έτσι, μία-ένα-δύο χώρους ακόμη. Για να δούμε πού διασταυρώνονται οι προτιμήσεις.
0: Ελατρεύω τη Φαϊρούζ.
1: Τι ωραία.
0: Τη Φαϊρούζ, βεβαίως.
1: Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή Κώστα με τη Φαϊρούζ. Για πέστε μας ακόμα, Βιβί, άλλη μία φωνή.
0: Και φυσικά.
1: Την Κάλλας.
0: Φυσικά.
1: Την Κάλλας.
0: Κολόνα της Ακρόπολης.
1: Τι ωραία. Τι είναι η Ακρόπολη. Για να ακούσουμε λίγη μουσική πρώτα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πούμε μετά τι είναι η Ακρόπολη. Μου άρεσε έτσι. Γιατί ήρθε μόνο του. Θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι Μονοπάτια. Ζωή τη Γανούρια. Πες μας μια φράση για αυτό το κομμάτι.
2: Σταμάτης Μεσημέρης.
1: Ω, ναι. Για πες.
2: Ο στιχουργός του και. Τολμώ να πω ότι ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψα στη ζωή μου.
1: Το πρώτο, πρώτο.
2: Το πρώτο, πρώτο.
1: Α, ωραία.
2: Πάλι την ίδια περίοδο, πάλι το 99 το έγραψα.
1: Μάλιστα. Άρα το 99 ήταν η παραγωγική χρονιά, λοιπόν.
2: Τα πιο πολλά παραδοσιακά μου.
1: Τη χρωστά πολλά.
2: Πολλά.
1: Και μα χρωστά ακόμα και άλλα να γράψει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.

0: κόσμος κυρίως.
1: Να μιλήσω πολύ πολύ προσωπικά. Είναι σημείο στο οποίο έχω ζήσει πολλές προσωπικές στιγμές.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για πες το, πες το.
1: Εκεί πρωτοπερπάτησε το παιδί μου.
0: Α, μάλιστα. Οπότε του μίλαγες στον αρπερπάταγε.
1: Βεβαίως.
0: Κανονικά.
1: Εννοείται.
0: Τέλεια. Για πες άλλο ακόμα ένα.
1: Εκεί βγήκα ραντεβού με τον άντρα μου.
0: Γιατί, πώς γίνεται εκεί να γίνονται όλα αυτά τα ωραία.
1: Δεν ξέρω, συγκυρία.
0: Κάτι, ναι.
1: Επίσης περνάω κάθε μέρα, γιατί είμαι συνεργάτης στο θέατρο της Δώρας Στράτου. Ναι. Είμαι εδώ και 3 χρόνια στην ορχήστρα. Ναι, ναι.
0: Και διευθύνει.
1: Όχι, τραγουδάω. Ναι. Είμαι μία από τους 4 τραγουδιστές του θέατρου. Και είναι μεγάλη μου τιμή.
0: Ζωντανός ο χώρος ακόμη αυτός.
1: Ζωντανό μουσείο. Είμαστε ζωντανό και εμείς μέρος του μουσείου αυτού.
2: Υπέροχος χώρος.
1: Ναι, ναι. Είμαστε και εμείς μέρος ενός ζωντανού και διαδραστικού μουσείου. Περνάω κάθε μέρα για να πάω στη δουλειά.
0: Ανοιχτό από παντού εντωμεταξύ. Γιατί δέχεται σκέψεις, δέχεται ιδέες, αναπαράγει.
1: Εννοείται. Εννοείται, φυσικά.
0: Να σου πω, δεν είναι και ένα σύμβολο ομορφιάς όμως όλο αυτό? Δεν είναι ένα σύμβολο δημοκρατίας, ελευθερίας, ομορφιάς η Ακρόπολη?
1: Εννοείται.
0: Ο Μίκης τη χάζευε από το παράθυρό του και έλεγε τέτοια συνέχεια.
2: Εγώ τυχαίνει να την έχω στο παράθυρό μου.
0: Ω, εκεί μένεις.
2: Καλυθέα, έκτος όροφος.
0: Και βλέπεις.
2: Χτίσαν γύρω-γύρω και ακριβώς στο παράθυρο της κρεατοκάμαρας και του παιδιού μου το δωμάτιο βλέπουμε Ακρόπολη, ναι. Φωτισμένη κάθε βράδυ, είναι όνειρο. Όνειρο. Πεντακάθαρα, πίνακα ζωγραφική.
0: Εσύ κανόνισες να μην είναι ανοιχτό αυτό το κομμάτι.
2: Έλεγα ότι αν κλειστεί και αν μου κλείσουν πολυκατοικία θα το πουλήσω το σπίτι.
1: Είναι άλλο ένα κοινό σημείο που έχουμε με τη ζωή και εγώ βλέπω από το μπαλκόνι μου την Ακρόπολη. Πιάτο. Σε άλλο σημείο μένω εγώ, δεν μένω Καλυθέα, αλλά είμαι πολύ κοντά στην Ακρόπολη.
0: Mm-hmm. Γειτονιές ωραίες λοιπόν.
2: Ωραίες, ωραίες.
0: Λοιπόν,
2: μα είναι ο λόγος που αγόρασα το σπίτι εγώ αυτός.
0: Τι ρόλο παίζει η γειτονιά και πώς είναι η γειτονιά σήμερα, πώς ήταν χτες, πώς θα θέλατε να είναι μετά από 20 χρόνια. Ζωή. Έτσι, εντομία, βέβαια.
2: Για μένα η γειτονιά είναι αυτή που ξέρω, που γνώρισα στο νησί. Στο Λάκκο μας, στο χωριό μου.
0: Αυτό που έζησες εκεί.
2: Με τα παιδιά, με τους φίλους που παίζαμε, στην αυλή, στα χωράφια. Αυτό έχω ζήσει εγώ στη γειτονιά. Από τη μέρα που ήρθα στην Αθήνα, για μένα δεν υπάρχει γειτονιά. Υπάρχουν οι περιοχές. Αυτή η περιοχή έχει αυτούς είναι επικίνδυνη, αυτή η περιοχή είναι το άλλο. Η Καλυθέα παρόλα αυτά είναι μια αγαπημένη γειτονιά, γιατί εκεί πια αγόρασα το σπίτι μου, εκεί παντρεύτηκα, εκεί γέννησε το παιδί μου και περνάω πολύ.
0: Εντάξει,
2: καλά.
0: Κρατάει και λίγο. Και
2: είναι ωραία περιοχή αυτή. Ωστόσο, για μένα στην Αθήνα δεν υπάρχουν γειτονιές. Τουλάχιστον τώρα. Ο άντρας μου λέει ότι την πρόλαβε την γειτονιά στο Παγκράτη που μεγάλωσε, που είναι Αθηναίος. Mm-hmm. Εγώ δεν έχω δει γειτονιά.
0: Εντάξει, υπάρχουν περιοχές.
2: Με το ζόρι δηλαδή χαιρετάμε δύο-τρεις γνωστούς που βλέπουμε στην πολυκατοικία, αν τους δούμε στο σανσέρ.
0: Στο τέλος, ξέρεις που θα φτάσει το πράγμα ζωή.
2: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ δεν είμαι απεσιόδοξος, καλή μόνο προς Θεού, ούτε όμως και αισιόδοξος με την αφηρημένη και γενικότερη έννοια. Ρεαλιστές σας, είμαστε και λίγο ποιητές. Το ποιητές έχει να κάνει εδώ και με τα τοπία και τους ανθρώπους του μυαλού. Δεν μπορούμε πια να το δούμε με την γειτονιά την παλιά.
2: Όχι.
0: Μπορούμε να το φανταζόμαστε, ναι. Και να πλάθουμε ιστορίες, αλλά και ωραίες ερμηνείες βιβλίου και ωραίες αποδόσεις στη μουσική ζωή. Και έτσι όσο μπορούμε να ομορφαίνουμε μια πραγματικότητα που δεν είναι και στο χέρι μας, αλλά ό,τι μπορούμε.
2: Αυτό
0: το
2: έχει να κάνει με το μέσα σου και πόσο ισορροπημένος εσύ με τον εαυτό σου για να μπορέσεις να δεις την ομορφιά του κόσμου, έστω και στην γειτονιά της Αθήνας.
0: Mm-hmm. Άρα έχει σημασία, Βιβί, και τι αφήνουμε στους επόμενους. Άρα δεν είναι μόνο το ότι εμείς αναπλάθουμε, αλλά και τι ανοίγουμε ένα δρόμο να έρθει κάτι καλύτερο να περπατήσει. Έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Εσύ με τα παιδιά, ποια είναι η σχέση σου, εκτός από το δικό σου? Δηλαδή τραγουδάς για τα παιδιά, κάνεις εμφανίσεις, τι κάνεις, διδάσκεις ή μιλάς?
1: Κοίταξε να δεις, εγώ έχω σπουδάσει παιδαγωγική, ωστόσο δεν με συγκίνησε καθόλου αυτή η σπουδή ως επαγγελματικός προσανατολισμός.
0: Ναι.
1: Καθόλου. Έχω αποκομίσει πάρα πολλά πράγματα, γιατί διδάσκω ενήλικες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είμαι δασκάλα παραδοσιακού τραγουδιού και διδάσκω, ναι, σύνολα, χοροδίες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τη σχέση μου με τα παιδιά την επαναπροσδιορίσε ο γιος μου.
0: Ναι.
1: Όπου μέσα από το...
0: Και τι είδες εκεί?
1: Κατάλαβα ότι βλέπω γενικά μέσα από τον Ηλία αγάπησε όλα τα παιδάκια πάρα πολύ περισσότερο.
0: Γιατί, καλά, ας απομονώσουμε το προσωπικό που είναι ο Ηλίας και πάμε παραπέρα στο χώρο παιδί. Το παιδί είναι ο ζωντανός οργανισμός, είναι ο αυθορμητισμός, είναι όλα αυτά. Τα είδες εσύ
1: τα
0: μπροστά,
1: είδα,
0: σου να περνάνε αυτά?
1: Τα είδα και με ακόνησε λίγο όλη αυτή η εμπειρία. Και έχω να πω ότι από τότε που κατάλαβα αυτό ακριβώς που περιγράφεις, έχω αλλάξει φιλοσοφία για τη ζωή, το πώς βλέπω την καθημερινότητα, και ξυπνάω κάθε μέρα με τη φιλοσοφία ότι δεν γνωρίζω τίποτα.
0: Αυτό ήθελα να ακούσω. Ναι, αυτό δηλαδή. Όπως το παιδί θαυμάζει το κάθε λεπτό, σαν να είναι μια μαγευτική, ανεπανάληπτη στιγμή. Ακριβώς. Όσο μπορούμε να κρατήσουμε αυτό το κεφάλαιο και με στην επαφή με τα παιδιά μέσα μας εμείς, και η τέχνη έρχεται να μας το δώσει αυτό, αν είμαστε ανοιχτοί και γενναιόδοροι και γενναιόψυχοι. Στην ουσία αυτό θέλει να μας δώσει. Αυτή την αθωότητα. Ότι ρε παιδιά, δεν είναι μόνο τα λεφτά, το χρήμα, τα τσιμέντα, το ένα το άλλο, η ιδιοκτησία δηλαδή. Είναι η στιγμή, το θαύμα της ζωής.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Η στιγμή, το θαύμα της ζωής που πρέπει να είσαι, απλός για να το καταλάβεις.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και να το απολαύσεις.
0: Είδες ότι είναι εμπόδιο.
2: Και ανοιχτός. Και ανοιχτός.
0: Και ανοιχτός, γιατί πολλά πράγματα που είναι υλικού περιεχομένου, που σε έναν βαθμό είναι χρήσιμα, είναι όμως και μεγάλο εμπόδιο, αν μας κόβει από το κομμάτι αυτό. Αυτό το κομμάτι. Παιδί λοιπόν και παραμύθι. Πάνε και λίγο μαζί το παραμύθι της ζωής. Η ζωή είναι το πολύτιμο δώρο που μας δίνει η ζωή, το παραμύθι.
2: Και το παραμύθι,
0: με την ευρία έννοια.
2: Το παραμύθι και η μητρότητα, όπως είπε και η πριν. Η δικιά μου κόρη είναι λίγο μεγαλύτερη, είναι στα 13, στα 14 τώρα πια θα πάει τρίτη γυμνασίου. Τώρα πλέον γίνεται και δασκάλα μου η κόρη μου.
0: Αυτό είναι
2: μου μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ νιώθω πια ότι είμαι πολύ πίσω σε πολλά πράγματα που διδάσκομαι από την κόρη μου.
0: Έτσι.
2: Και δεν το πιστεύω. Και κάτι ακόμα. Νομίζω ότι ξαναζώ την δική μου εφηβεία, γιατί αναγνωρίζω πολλά πράγματα σε μένα που τα ξαναθυμάμαι μέσα από την κόρη μας, τη Βαλεντίνα.
0: Τέλεια. Η Βαλεντίνα, λοιπόν, ως οδηγός στη ξενιασιά, στη χαρά, στη μαγεία της στιγμής.

0: Ακούσαμε λοιπόν Ζωή την καινούργια, το Πού να βρω βασιλικό.
1: Ένα παραδοσιακό υπέροχο κομμάτι, το οποίο το ανακάλυψα μέσα από τη Βιβί, το ερμηνεύει καταπληκτικά. Σε ταξιδεύει σε άλλες εποχές, σε μεσαίωνα, συνδυασμένο με την παράδοση της μικράς της Κωνσταντινούπολης. Και κουμπώνει και αυτό καταπληκτικά μαζί με τις δικές μου συνθέσεις.
0: Θέλουμε να ακούσουμε από τη Ζωή την καινούργια. Ποιο τραγούδι θα ακούσουμε, Ζωή?
1: Σε είδα, σε ερωτεύτηκα. Μιλάμε για θρακιώτικο ρυθμό. Μιλάμε για συγκαθιστό και η στίχη είναι της Λούλου Παγιανοπούλου. Τραγούδι γραμμένο για τη φωνή της Βιβής Βουτσελά.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Από τα καινούρια μας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη». Θέμης Ζωταμίτης στο μικρόφωνο και στην επιμέρα της εκπομπής. Μία δεύτερη ώρα με τις δύο κυρίες της μουσικής μας, την ερμηνεύτρια την κυρία Βιβί Βουτσελά και με τη συνθέτηδα αλλά και σολίστου ακορδεών, τη Ζωή Τηγανούγια. Εδώ είμαστε λοιπόν, Κώστας Κυλιακάκης στην επιμέλεια του ήχου, Θέμης Ζωταμίτης στο μικρόφωνο και πάμε να ρωτήσουμε τη Βιβί Βουτσελά τώρα εδώ πέρα. Οι νέοι μουσικοί, Βιβί, οι νέοι σολίστες, εγώ έχω την εντύπωση από τον καιρό που ασχολούμαι με τη μουσική και με το καφέ παράσταση που είχα κλπ. Ότι υπάρχουν πολλά νέα παιδιά με ταυτότητα, με χαρακτήρα, με ιδιαίτερες, πώς να το πω, ας πούμε, δεξιοτεχνικές ικανότητες, αλλά και ιδιαίτερο κόσμο προσέγγισης στη μουσική. Είναι κάποιες φουρνιές μουσικών λοιπόν, τους οποίους εσύ συναντάς, τους ακούς, τους παρακολουθείς. Μιλάς μαζί τους, τι συμβαίνει?
1: Μιλάω, γιατί εντάξει, με όλο τον κόσμο πρέπει να έχουμε το νου μας τι συμβαίνει και σήμερα, έτσι, έχοντας βέβαια ξεκάθαρη άποψη για το τι θέλουμε εμείς ως συνεργασία και ως, γιατί είναι σημαντικό με τους ανθρώπους που πορεύες, έτσι, να έχεις έτσι μια καλή χημεία, όπως εμείς με τη Ζωή, ας πούμε, ή με τους μουσικούς που έχω εδώ και χρόνια συνεργασία. Κάθε γενιά, ας πούμε τώρα, τα σημερινά, τα πολύ πολύ νέα παιδιά, έτσι, έχουν τη δική τους αφετηρία, έχουν το δικό τους τρόπο έκφρασης. Αυτό που σίγουρα έχει μεγάλη, πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι είναι σε σχέση με παλιότερα πιο πολλά τα παιδιά αυτά. Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή μία
0: φυτώριο,
1: έτσι, πολύ, πολύ, πολύ προσφορά, πολύ οργανωμένες. Αυτό τώρα, εδώ θέλω να έρθω, ότι ναι μεν γνώση, η γνώση όμως φιλτράρεται μέσα από πρέπει να φιλτραριστεί από κάποια εμπειρία, δηλαδή το ότι υπάρχει πληθώρα μουσικών νέων οι οποίοι παίζουν, αυτό είναι πολύ καλό. Η γνώση όμως έχει να κάνει με την διαχείρισή της. Yeah. Δηλαδή η γνώση ως γνώση είναι μια γνώση σίγουρα. Το πώς θα διαχειριστούν, και αυτό αφορά τον καθένα μας, τις γνώσεις, mm-hmm. στο σημείο το χρονικό που βρίσκεται είναι το θέμα. Δηλαδή είναι πολύ αισιόδοξο το ότι βγαίνουν μουσικοί με γνώση, αλλά το πού θα καταλήξει αυτό σε ναι. κάθε γενιά, δηλαδή, είναι ένα ερώτημα.
0: Διαρκές.
1: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί επιμένω σε αυτό, γιατί μετά τον COVID υπάρχει πολύ καινούρια, υπάρχουν πολύ καινούριες μορφές έκφρασης του κόσμου. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε μαζικά πανηγύρια, μαζικούς, έτσι, να μαζεύονται οι άνθρωποι με σκοπό να εκτονωθούν. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι πολύ καλό, γιατί ο κόσμος θέλει να χορέψει, θέλει να ακούσει παραδοσιακή μουσική, θέλει. Υπάρχει όμως και ένα σημείο μέσα το οποίο εμένα με προβληματίζει λίγο, το οποίο είναι το στοιχείο της εκτόνωσης, το οποίο εμένα προσωπικά με προβληματίζει λίγο. Mm-hmm. Κατά πόσο δηλαδή, γιατί έχουμε να κάνουμε με θεατές σε κάθε περίπτωση, με ακροατές.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Πώς ακούν αυτά που τους λέμε?
0: Λίγο η μαζικοποίηση,
1: ναι,
0: μάλλον.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή
1: ναι,
0: ο συνωστισμός, ακόμα και στη μουσική, ο συνωστισμός στους ανθρώπους δεν είναι μόνο, είναι παντού νομίζω. Mm-hmm. Και αυτό το παλαιότερο, το σιγά σιγά ή το να εμβαθύνουμε ή να έχουμε τις εμπειρίες, λίγο μπαίνει λίγο στο πλάι, και αυτό.
1: Νομίζω αυτό έρχεται με το χρόνο.
0: Με το χρόνο.
1: Και έρχεται και με το βίωμα, αυτό που σου είπα προηγουμένως για το θέμα της μνήμης. Mm-hmm. Δηλαδή το πώς φιλτράρει ο καθένας τη γνώση που έχει, ναι. είτε ως βίωμα, είτε την έχει αποκτήσει στα σχολικά του, μαθητικά του χρόνια. Είναι ένα φιλτράρισμα όλο αυτό. Mm-hmm.

Υφτάμενη η προέλευση. Φωλιάζει σε στεφανωμένα χέρια των καβύρων. Με χέρια δεμένα στα πλήκτρα, συνθέτει το πυρ της αναγέννησης.

ίσως γιατί ελογιζόταν τα φτερά εκείνα που σκεπάζουν από τις κορυφές του σάους μοιημένους ήχους σε κοινή καταγωγή. Κάπως έτσι ανασένουν και οι νότες όταν συμπνέουν στη δημιουργία με ένωση, με την εισπνοή που εκπνέει πέρα από το εγώ του φυσικού υπάρχου και με τη φύλαξη που δίνει του συναισθήματος η έμπνευση, κάθε που βάζει πλώρη για τις Σαμοθράκης τη νίκη. Καλό ταξίδι στην ενότητα και στα διέρατα. Εν αρχή είναι ο ήχος, ο κώδικας των κοπηλατών που προορίζουν τη δόξα της ζωής για προσωποποίησή σου.

0: Η παιδεία λοιπόν, Ζωή τη Γανούρια, η εν γέννη η παιδεία σε πολλά επίπεδα δηλαδή, το διάβασμα, η αφήγηση, το παραμύθι, το παιχνίδι, τα βιβλία, η λογοτεχνία.
1: Έρχονται οι μουσικές γνώσεις.
0: Οι μουσικές γνώσεις, γιατί ξέρεις όταν μιλάμε για μουσικούς, συνήθως πάει το παιχνίδι στην παρτιτούρα, στις γνώσεις για τη μουσική. Ενώ
1: δεν είναι μόνο αυτό.
0: Νομίζω και η Βιβί και
2: η Βιβί θα
0: συμφωνήσει.
2: Τέχνη είναι όλα.
0: Είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί, είναι η καθημερινότητα, είναι η απλότητα, είναι ο σεβασμός. Είναι όλα αυτά μαζί.
1: Μα το γεγονός ότι η κόρη μου, επειδή έχω μελετήσει πολύ τη ρετρό εποχή, σου Γιούλ Γούναρ, Γιαννίδης και τα λοιπά, επειδή η κόρη μου τα ακούει, τα ξέρει τα κομμάτια. Αυτό για το παιδί μου είναι γνώση. Δηλαδή θέλω να πω ότι η γνώση έρχεται και από το βίωμα.
0: Αλλά και μέσα από τη γνώση, τη γενικότερη, τη μουσική, περνάνε και κάποια άλλα αισθήματα, αισθητικά παιδεία, όπως ας πούμε ο κόσμος μιας εποχής ολόκληρης. Η τρυφερότητα,
1: η ευγένεια,
0: ναι, ναι.
1: Ο έρωτας,
0: βέβαια.
1: Η μόδα. Πολλά ναι, περνάνε. Νομίζω ότι η μουσική είναι ένας πολύ σπουδαίος κόσμος που εμπεριέχει πολλά πράγματα τα οποία βιώνουμε καθημερινά. Και κατευθύνει πράγματα η μουσική. Τολμώ να πω ότι πολλά μουσικά ακούσματα των τελευταίων ετών εμένα με πληγώνουν. Με αποσυντονίζουν, με στεναχωρούν και έχω δει το παιδί μου να κλαίει ακούγοντας σε εισαγωγικά πράγματα που πήγε σε πάρτι, ας πούμε, παιδικό, όταν ήταν ακόμα στην ηλικία 5 ετών. Και άκουγε καραόκι και ουρλιάζαν και φωνάζαν και φαλτσάρανε και έβαλε τα κλάματα και έφυγε κλαίγοντας. Και κατάλαβα από τότε ότι έχει μεγαλώσει με ευαισθησία στη μουσική. Οπότε κάποια πράγματα του φαίνονται κακός ήχος. Υπάρχει δυστυχώς ο κακός ο ήχος στις ημέρες μας. Δυστυχώς.
2: Ο Ηλίας μου αυτό το λέει φασαρία. Όταν ακούει κάτι σαν αυτό που περιέγραψε η Ζωή τώρα, το λέει μαμά φασαρία, πάμε να φύγουμε.
0: Και ξέρεις, λένε πολλές φορές ότι είναι άλλη η μόδα τώρα αυτή, η χαρά είναι εκεί. Δεν είναι.
1: Δεν είναι εκεί η χαρά.
0: Όχι.
1: Εκεί είναι το αποβλάκωμα. Εκεί αποβλακώνεσαι και κολλάει. Δεν ξέρεις, ούτε να σκεφτείς μπορείς, ούτε να βάλεις εντάξει τη ζωή σου.
0: Ένα σχόλιο και από τις δύο. Η χαρά θα έλεγα ότι είναι εκεί που υπάρχει ψηλή ποιότητα, η αισθητική.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και η εκφραστικότητα.
1: Πολύ
0: που
1: σωστό.
0: Ανεβάζει τον άνθρωπο σκαλοπάτια πιο ψηλά. Είναι έτσι, Βιβί.
2: Έτσι ακριβώς, και θα προσθέσω και την ευγένεια σε όλα αυτά μαζί.
0: Το βασικό πράγμα.
1: Ανωδικά
0: στη ζωή.
1: Συναισθήματα λέγονται αυτά.
0: Ανωδικά, πολύ ωραία το πες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Βέβαια, Βουτσελά, θέλω να σε ρωτήσω λίγο, επειδή είπε ευγένεια. Ξέρεις, ευγένεια είναι μια παρεξηγημένη ένα. Σου λέω, γιατί να με ευγενείς, όταν γύρω μου δεν. Αλλά τι είναι για σένα η ευγένεια?
1: Να το πάρουμε από τη λέξη. Ευγένεια σημαίνει καλό γένος.
0: Μάλιστα.
1: Ότι δηλαδή είσαι από καλή γενιά.
0: Τι ωραία.
1: Όπου αυτή τη γενιά δεν πρέπει να την προδώσεις με τη συμπεριφορά σου στο κοινωνικό σύνολο.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει να είσαι ραφιναρισμένος. Mm-hmm. Θα σου πω μόνο ένα πράγμα, γιατί μπορούμε να συζητάμε ατελείωτες ώρες και θα ήθελα κάποια στιγμή να γίνει αυτό για τον όρο ευγένεια και για τη χρήση του. Όχι χρήση του, που το συναντάμε. Ευγενής είναι κανένας. Είναι κανείς πρώτα απ' όλα για τον εαυτό του. Mm-hmm. Το οφείλουμε στον εαυτό μας να είμαστε ευγενείς. Mm-hmm. Και να εκφραζόμαστε με όμορφο τρόπο.
0: Ναι. Ναι, ευγενείς δεν σημαίνει φανειακό.
1: Δεν είσαι για τους άλλους ευγενικός. Είσαι επειδή οι αρχές σου και ο τρόπος που εσύ εκφράζεσαι σου επιβάλλει την ευγένεια.
0: Και θα σου πω και μια άλλη λέξη που πρέπει να συνοδεύει αυτό που λες. Τη συνέπεια.
1: Σαφώς, βέβαια. Ευγένεια και συνέπεια πάνε μαζί.
0: Ακριβώς.
2: Και ήθος.
0: Και ήθος, βεβαίως. Ναι, η συνέπεια λοιπόν, η οποία κρίνει και την επιτυχία. Αν υπάρχει συνέχεια, η επιτυχία έχει κάτσει καλά πάνω εκεί. Αν η επιτυχία είναι ζωή μου στιγμιαία, πέφτει ξανά απότομο προς τα κάτω. Άρα δεν υπάρχει στην ουσία. Είναι κάτι ευκαιριακό. Το ευκαιριακό δεν μπορεί να είναι ούτε ευγενές, ούτε αυθεντικό, το ευκαιριακό μιλάω.
1: Ούτε να έχει το φωτεινό κίνητρο.
0: Το φωτεινό κίνητρο, να ωραία τα ποιητικά εδώ,
2: ωραία,
0: αρχίσαμε την
2: ωραία.
0: Πίση.
2: Ναι, μας εμπνέεις.
0: Μας προκαλεί ζωή, θα αρχίσουμε να λέμε διάφορα εδώ.

0: Ζωή τη Γανούρια, θέλω να μου πεις στη συνέχεια της εκπομπής μας αυτής, θυμίσου λίγο έτσι κάποιες πολύ χαρακτηριστικές εμφανίσεις σου, με συνεργασίες, επί σκηνής, επί δισκογραφίας, επί επαφής με ανθρώπους σημαντικούς που έχεις κάνει, γιατί έχεις κάνει πράγματα και παραγωγές καλές. Θύμισε μου λίγο έτσι, βάλε μας λίγο στο κλίμα της πορείας σου αυτής.
1: Τι να πρωτοθυμηθώ.
0: Ό,τι μπορείς.
1: Είναι πολλά τα χρόνια πια.
0: Δεν πειράζει.
1: Να θυμηθώ τις πρώτες μου συνεργασίες ως ακορντεονίστα με τα μεγάλα ονόματα που μου έκαναν πρόταση, δεν χτύπησα καμιά πόρτα. Απλά μ' άκουσαν και μου έκαναν προτάσεις να συνεργαστώ μαζί τους. Mm-hmm. Να θυμηθώ την μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό με τον James Brown.
0: Αυτό είναι που άνοιξε τη βραδιά.
1: Που άνοιξε τη βραδιά εγώ με τους Sensu Latino, με την πρώτη μου δισκογραφική παραγωγή τότε, το Libertango.
0: Το Libertango, το πολύ ωραίο, ωραία παραγωγή. Να σε ρωτήσω.
1: Το Άστρο Πιατσόλα.
0: Ο Brown, μεγάλος καλλιτέχνης. Δεν τον έχουν ίσως βάλει εκεί που πρέπει, ή τουλάχιστον παλιότερα. Ναι. Τώρα όμως έχω την εντύπωση ότι έχει φτάσει σε μεγάλα ύψη.
1: Νομίζω ότι πρέπει να πεθάνει κάποιος για να τον αναγνωρίσουμε. Δυστυχώς, όπως και το Σκαλκότα.
0: Πώς ήταν εκείνη η βραδιά, πού ήσουν, πού τον άκουγες?
1: Εγώ εκείνη τη βραδιά, καταρχήν πριν από εκείνη τη βραδιά, στο καμαρίνι κάτω στο Λυκαβητό, συναντήθηκα μαζί του, ανταλλάξαμε χειραψία, βγήκαμε φωτογραφία και μου είπε, γιατί μ' άκουσε στην πρόβα ήχου, λίγο πριν που είμαι στη σκηνή λοιπόν, μ' άκουσε στην πρόβα ήχου και μου λέει: έχεις μεγάλο ταλέντο, μοιράσου το με τον κόσμο. Αυτά τα λόγια με συγκλώνησαν. Ναι. Και με έπιασε τα χεκαρδία την ώρα που το έκανα χειραψία. Δεν το έχω νιώσει για άλλον καλλιτέχνη αυτό, δεν το κρύβω.
0: Εντάξει.
1: Πραγματικά με έπιασε τα χεκαρδία. Δηλαδή ένιωσα ένα πάλετο το σώμα μου όλο. Ένιωσα υδρώνω. Με την καλή την έννοια όμως.
0: Ναι.
1: Δημιουργικό άγχος.
0: Μεγάλο το μέγεθος.
1: Ναι, μεγάλο λογικό το μέγεθος.
0: Άλλη στιγμή έτσι στην πορεία.
1: Πολλές. Έχω να θυμηθώ στην Πολωνία, συναυλία, όπου όλο το θέατρο χορεύει στο ρυθμό του Ζορμπά που έπαιζε το Μίκη Θεοδωράκη. Ξένο κοινό, όχι Έλληνες. Που είχαν σηκωθεί όλοι όρθιοι και έπαιζε το Ζορμπά και χορεύε όλο το θέατρο. Και μου ρωτάγανε χορογραφία του είχε κάνει. Του πελάτε έχουν βίντεο που το δείχνει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω να θυμηθώ τη Φιλανδία, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο 5ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Ακορντεόν στο Ικάλινεν της Φιλανδίας, παίζοντας το Greek Mountains, mm-hmm. που θυμίζει πυρώτικο μυρολόι.
0: Ναι.
1: Και έπαιξα και Τσιτσάνι εκείνο το βράδυ. Τη Σεράχτου Τσιτσάνι.
0: Ωραίοι συνδυασμοί.
1: Πολύ ωραίοι συνδυασμοί. Και έπαιξα και Λάκρυμας Νέγκρας της Κούβας, δηλαδή τρεις διαφορετικούς κόσμους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω να θυμηθώ Κουβέιτ.
0: Τι έκανες εκεί?
1: Συναυλία. Συναυλία όπου έβλεπα τους
0: το κοινό.
1: Το κοινό που ήταν όλοι με το, πώς λέγεται,
0: κορδέλες.
1: Με αυτό που φοράνε, την κελεμπία.
0: Το
1: τσεμπέρι, ναι. Και ήταν πολύ ιδιαίτερο κοινό. Και άκουγαν, εκεί έπαιξα και παραδοσιακά πολλά κομμάτια.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: τα άκουγαν
0: ναι.
1: Και ήταν έτσι καθυλωμένοι. Έχω να θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα. Δεν τα ξεχνάω κι εγώ. Τα ξεχνάω γιατί είναι τόσα πολλά. Και πολλές όμορφες συνεργασίες. Και δισκογραφικά έχω να θυμάμαι τη μέρα που χτύπησε το τηλέφωνο και με πήραν από την. Η παραγωγή της ταινίας του Hollywood να μου πούνε ότι θέλουμε να μας γράψει τη μουσική.
0: Άλλο θέμα.
1: Αυτό ήταν κάτι πολύ πολύ συγκλονιστικό και πολύ παράξενο. Σε σημείο που στην αρχή λέω φάρσα μου κάνουν. Δεν το πίστευα. Και καταλήξαμε να γράψω όλο το soundtrack της ταινίας του Hollywood. Του Forbidden Tango.
0: Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία.
1: Ξεχωριστή εμπειρία σαν δουλειά, δηλαδή σαν αφοσίωση. Εγώ και ο άντρας μου δουλέψαμε πολύ σκληρά μαζί με τη music supervisor της ταινίας, γι' αυτό και υπογράφουμε ως duo Z, που είναι η Ζωή τη Γανούρια, η Ζήση Μπολόνια και Στέλιος Γενεράλης, όλο το soundtrack. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Κλάσματα του δευτερολέπτου της εικόνας έπρεπε να μετουσιωθεί σε μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Ή σε παύση, ή σε οτιδήποτε, ή σε ήχο, ή σε οτιδήποτε. Mm. Πολύ καινούργια εμπειρία για μένα. Και για την Ελλάδα θεωρώ, γιατί ήταν πολύ λεπτομέρεια και βγήκε πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Γι' αυτό και έχει βραβευτεί από τουλάχιστον 30 παγκόσμια φεστιβάλ κινηματογράφου η ταινία του Hollywood Forbidden Tango.

0: Ζωή, την Γανούργια, πες μου λίγο τι ακούσαμε τώρα, έτσι να ακούσει και το κοινό μας.
1: Ακούσαμε το Last Tango by Zoe, το κομμάτι το οποίο ήταν η αιτία να με ανακαλύψει η Ζιζί Μπολόνιο και ο Γκάμπριελ Μπολόνιο, σκηνοθέτης της ταινίας, mm-hmm. για να μου κάνουν πρόταση να γράψω τη μουσική. Και το Holy Land είναι το κομμάτι που πέφτουν οι τίτλοι, ανοίγει η ταινία με αυτό,
0: μάλιστα,
1: το κομμάτι. Τραγούδι τίτλων δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Ένα ορχιστρικό θέμα πάρα πολύ καλό, mm-hmm. Που είναι με συμφωνική ορχήστρα. Το οποίο προέρχεται από το Καραβάνια, μια δική μου σύνθεση που εμπεριέχεται και στο άλμπουμ «Η μέρα του ξεριζωμού».
0: Μάλιστα, αυτό το άλμπουμ που το έχω και εγώ λοιπόν. Να σε ρωτήσω τώρα, για το θέατρο σε ενδιαφέρει να γράψεις?
1: Έχω γράψει πάρα πολλά.
0: Ναι, τώρα καινούργια λέω.
1: Το και πιο καινούργιο που έχω γράψει και που τώρα θα βγει και σε CD είναι το «Η ωραία Ελένη στην κοιλάδα των νεκρών ερώτων». Mm. Σε σενάριο του, το κείμενο είναι του Κωνσταντίνου Μπούρα. Εκπληκτικό κείμενο, το οποίο βγήκε με την Γεωργία Ζώη επί σκηνής, με τον σαν μονόλογος η Γεωργία Ζώη, με τη μουσική μου να αφηγείται παράλληλα με τα λόγια της Γεωργίας Ζώη, αφηγηματική μουσική λοιπόν, και με τον σκηνοθέτη τον Κωστή Καπελώνη. Ήταν ένα έργο που έπαιξε στο Μέγαρο Μουσική Sold Out και συνεχίσαμε και το κάναμε στο θέατρο Ραντάρ για 2 μήνες.
0: Ζωή, την Γανούργια, ποιοι σε ενέπνευσαν εσένα, ποιοι σολίστες, τι άκουγες μικρή στο χώρο αυτό της ελληνικής μουσικής με την ευρύτερη οπτική του, ας πούμε?
1: Είναι τόσο μπερδεμένα αυτά που ακούγα και τόσο διαφορετικά.
0: Είμαι σίγουρος, αλλά πες μας.
1: Λοιπόν, μεγάλωσα ακούγοντας παραδοσιακά από τη μια, μέσα από τον πατέρα μου που τα φιλτράριζα πάρα πολύ. Τα πρώτα χρόνια, ας πούμε, τα μικρασιάτικα κομμάτια και όλα αυτά που έπαιζε ο μπαμπάς μου, αλλά και ό,τι υπήρχε στην τηλεόραση εκείνες τις εποχές. Τα πρώτα

0: πάνω και
1: Διονυσίου, άκουγα πολύ πάνω, άκουγα και την Γκρέη, άκουγα όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα.
0: Άκουσες τέτοια πράγματα πολύ.
1: Άκουσα πολύ, έπαιξα πολύ, ξέρω πολύ καλά το λαϊκό μοτίβο και έχω κάνει, φτιάξει στην πορεία της ζωής μου Καζαντζίδη με κουαρτέτο εγχόρδων. Μια πολύ φοβερή παράσταση, όπου δηλαδή ο Καζαντζίδης με συμφωνικό ήχο και αντί για μπουζούκι ακορντεόν. Βγήκε ένα καταπληκτικό ηχόχρωμα με μια συναυλία που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και την παρουσίασα πάρα πολλές φορές και τηλεοπτικά και σε χώρους και με γνωστούς τραγουδιστές από τη μια ο Διονυσίου, από την άλλη Πεγκυζίνα και νέα παιδιά που με πολύ καλές φωνές.
0: Τι ωραία, από αυτές όλες τις συνεργασίες του λαϊκού τραγουδιού και οι καλλιτέχνες, ποια ήταν έτσι μια στιγμή που είπες εδώ φύγαμε όμορφα προς τα πάνω, βγήκαμε δηλαδή στον ουρανό, ποια στιγμή ήταν αυτή, θυμάσαι?
1: Σε συνεργασίες με λαϊκούς καλλιτέχνες.
0: Ναι, με αυτούς που ανέφερες.
1: Ήταν καταπληκτική συναυλία που κάναμε στο Αμερικάνικο Κολέγιο, στο Πίρς, θέατρο Πίρς, με την Μπέγκη Ζίνα, με το κουαρτέτο εγχόρδων. Στο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη.
0: Ποια όργανα ήταν, τσέλο?
1: Ήτανε βιολί ένα, βιολί δύο, βιόλα, τσέλο, κοντραμπάσο, τύμπανα, κιθάρα και ακορντεόν.
0: Αυτό είναι ωραία σύνθεση.
1: Ένας εξαιρετικός τραγουδιστής στο αντρικό κομμάτι, ο Λάμπρος Βασιλείου, και η Πέγκη Ζίνα φυσικά που είπε τα περισσότερα κομμάτια.
0: Και τι ρεπερτόριο.
1: Και με χορευτές, πρόσεξε, ναι. Είχαμε και χορευτές γιατί έκανα τα μεγάλα κομμάτια του Καζαντζίδη, τα έφερα στα μέτρα μου. Δηλαδή το Αγριολούλουδο, ας πούμε, είχε χορογραφία, τάγκο.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, πολύ ιδιαίτερη παράσταση.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ.
1: Και χορευτές Ζεϊμπέκικου.
0: Και κρατώντας και το λαϊκό χρώμα μαζί.
1: Πολύ λαϊκό. Το ακορντεόν ήταν γνήσιο και η φωνή και τα κόρτα δεν πείραξα τίποτα. Απλά πρόσθεσα κλασικά μοτίβα στις ενορχιστρώσεις.
0: Έχουμε κάτι εμείς εδώ από αυτά ή θα μας στείλεις εσύ?
1: Θα σας στείλω.
0: Ωραία, γράψτε. Κόστα δύο τραγούδια εδώ για να κερδίσουν και χρόνο. Δύο που θα μας στείλει
1: τραγούδια
0: η ζωή.
1: Από Πέγκη Ζίνα θα γράψω και Καζαντζίδη. Καζαντζίδη.
0: Καζαντζίδη και Πέγκη Ζίνα.
1: Όχι απαραίτητα, γιατί θα στείλω ένα με άντρα και ένα με γυναίκα. Θα στείλω και το Λάμπρο Βασιλείου που έχει πολύ ωραία φωνή.
0: Ωραία. Τότε,
1: ένα από εδώ και ένα από εκεί.
0: Τότε,
1: δύο κομμάτια. Του Καζαντζίδη είναι και τα δύο.
0: Εντάξει.
1: Με κουαρτέτο εγχόρδων.
0: Ναι, πάμε λίγο ακόμα και θα μιλήσουμε μετά. Πες μου λίγο έτσι, από αυτές τις πόλεις που έχεις ταξιδέψει, ποια πόλη σε μάγεψε, αν μπορούμε να την πούμε τη λέξη, ποια σου άρεσε πολύ έστω και βρήκες εκεί ότι εσύ χτυπάει η καρδιά σου περισσότερο? Ναι.
1: Στο Παρίσι.
0: Στο Παρίσι, πού έπαιξες εκεί, είπαμε?
1: Και στο Βατικανό και στη Ρώμη, μπορώ να πω ενθουσιάστηκα, γιατί έχω παίξει και στο Βατικανό. Το Παρίσι μου άρεσε γιατί είναι η χώρα του ακορντεόν.
0: Α, μάλιστα.
1: Βέβαια δεν είναι το ακορντεόν αμυγός αυτό το στυλ που παίζω εγώ, είναι το μουζέτ, είναι κάτι άλλο. Ναι. Όμως υπάρχει ο Ρίτσαρντ Γκαλιάνο, τον οποίο έχω μελετήσει πολύ, ο οποίος είναι Γάλλος και έχω κάνει και διασκευές στα κομμάτια του στη δισκογραφία μου, όπως το Tango Pour Claude, το Christopher Bossa, κάποια κομμάτια του
0: Γκαλιάνο.
1: Ο Ρίτσαρντ Γκαλιάνο, ναι. Σπουδαίος ακορντεονίστας,
0: ναι.
1: Ο οποίος έχει συνθέσει και πάρα πολλά κομμάτια που έχουν γίνει γνωστά στους ακορντεονίστες παγκοσμίως. Ωστόσο, μια χώρα που χτύπησε ακόμα πιο πολύ η καρδιά μου σε αυτήν ήταν η Αργεντινή, το Buenos Aires.
0: Είναι και το όργανο, είναι πολλά.
1: Είναι το Παντονεόν που λατρεύω, που δεν παίζω Παντονεόν, αλλά το μιμούμε δισκογραφικά και live.
0: Συγγενικά είναι.
1: Ναι, συγγενικά. Εκεί πραγματικά θέλω να ξαναπάω. Δεν τολμώ και το λέω, δηλαδή πραγματικά θέλω να ξαναπάω.
0: Και αν σου λέγανε ένα πρωί στο τηλέφωνο, έλα να παίξεις, τι θα πήγαινες? Πες μας 3-4 τραγούδια που θα ήθελες.
1: Θα σας πω.
0: Ναι.
1: Έχει βγει και πλάνο.
0: Ναι.
1: Θα έπαιζα το αλφα μέρος, δικές μου συνθέσεις τάγκο μαζί με τον Σάστρο Πιατσόλα και β' μέρος δικές μου συνθέσεις λαϊκές μαζί με τον Καζαντζίδη. Τελείως ξεχωριστό, γιατί λατρεύουν Καζαντζίδη στον Buenos Aires. Έχω κάνει συνεντεύξεις, έχω μιλήσει με κόσμο και φυσικά λατρεύουν τον Πιατσόλα.
0: Ασφαλώς.
1: Οπότε αυτά τα δύο μέρη είναι τα δύο μέρη ακριβώς της συναυλίας που θα κάνω εκεί όταν με το καλό βρεθώ.
0: Μακάρι λοιπόν, εύχομαι να το καλύτερο τηλεφώνημα να γίνει και να είναι όσο πιο λαμπερό γίνεται και α μην φαίνεται η λάμψη. Τον ακούγεται.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ακούσαμε όμως και παραπάνω μουσικές και τραγούδια, γιατί έχουμε εδώ μια εξαιρετική σολίστ, αλλά και συνθέτηδα, τη Ζωή Τηγανούργια. Σε ευχαριστώ, Ζωή, που ήσουν κοντά. Πέρασες ωραία.
1: Καταπληκτικά. Μιλήσαμε για πάρα πολλά πράγματα. Η συζήτησή μας είχε μεγάλο εύρος. Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εύχομαι να έχουμε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Υγεία πάνω απ' όλα σε όλους, ειρήνη, λιγότερες γενοκτονίες. Και πολλές συναυλίες για εμάς τους καλλιτέχνες.
0: Πολλές συναυλίες.
1: Που έχουμε έτσι κι αλλιώς κλείσει πολλές συναυλίες.
0: Και θα προσθέσω για να κλείσουμε κιόλας, πολύ αγάπη για τη γυναίκα που φέρνει ζωή συνήθως ή φαντασιακά, ακόμα κι αν δεν είναι πραγματικά. Προσφέρει ειρήνη, λοιπόν, μια και ειρήνη, είπε η τελευταία λέξη, η Ζωή Τηγανούργια. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής Η Δική Μας Πόλη, με τη φωνή της Ελλάδας από το στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Θέμη Ζωδαμίτης. Στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, μαζί μου ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει...
1: Να σε ρωτήσει αν πιστεύεις το θαύμα και αν νομίζεις πως τα θαύματα κρύβουν μέσα τους την ελπίδα να συμβούν και πως η ζωή μπορεί να γίνει αυτό που ονειρεύτηκες. Και τι ονειρεύτηκες? Κάτι που έχει σχέση με τη ζωή ή πλάνες φαντασιώσεις που τις φόρεσαν μιας ευζωίας που δεν θα συμβεί ποτέ. Κι αν θα συνέβαινε, πάλι δεν θα σε ικανοποιούσε.

Ο Θεός κάνει τα θαύματα τελικά ή εσύ ο ίδιος τα κάνεις να συμβαίνουν? Πώς το λένε το Θεό σου και τι φοράει? Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις να τον πιστεύεις? Είναι μικρός ή θες να τον βλέπεις να μεγαλώνει σταδιακά από μωρού?